55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Rich girls buys dreams. It's a rich world.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δώσω την ταυτότητα εδώ της ομάδας και βεβαίως της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, διότι είναι απαραίτητη αυτή η βοήθεια, αλλά βεβαίως και στο τηλεφωνικό κέντρο όποτε χρειαστεί. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του κατά τις 10, δεν το σηκώνουμε νωρίς γιατί είναι αρχαγγελίτης, τον Τσαμπίκο τον Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέλης Χατζιουάν. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Καταρχήν να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά είδατε το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός με το Σινούκ έφυγε από την Λέρο για να μεταβεί στο Αγαθονήσι. Είναι η πρώτη φορά που ο Μητσοτάκης θα βρεθεί σε αυτό το μοναδικό νησί, το οποίο ξεκίνησε ως γάιδουρο νησί, όταν έφτασαν οι άνθρωποι έγινε Αγαθονήσι. Λοιπόν, εκεί τι έχει? Θα επισκεφθεί δηλαδή τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο κέντρο υγείας. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την υποδοχή χθες στην Λέρο και βλέπω γνωστά οικεία, πρόσωπα πέρα από τους βουλευτές που συνοδεύουν βεβαίως τον Πρωθυπουργό, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Εδώ είναι επίσκεψη σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, στο αγκυροβόλιο το οποίο έτρεξε σε χρόνο ΤΕΤΕ Περιφέρεια. Το λέω γιατί είχα βρεθεί πέρσι στη Λέρο, στην περιοχή των Αλίντων. Το έτρεξε ο Χατζημάρκος σε χρόνο ΤΕΤΕ. Ήταν μια γωνιά η οποία δεν ήταν ιδεατή. Τώρα έχει γίνει ένα σύγχρονο αγκυροβόλιο. Εξεπλάγησαν βεβαίως και οι επισκέπτες που ήταν εκεί με τα σκάφη, γιατί έστειλε χαιρετίσματα, δεν έκανε κάποιο μήνυμα, έστειλε χαιρετίσματα όμως μέσω μιας οικογένειας Τούρκων στον απέναντι, στον Ταγκί Περντογάν. Έτσι, ήταν μια οικογένεια Τούρκων που μόλις είχαν προσεγγίσει τον τόκο δηλαδή. Εδώ η κοπελιά του ρωτάει από πού είσαι, λέει από την Άρτα. Λέει, ωραία, είναι μια χαρανά εδώ οι Τούρκοι. Τους λέει, σαχτίζ, όσο είναι το μένουμε, τσοκλάντα μπαιναντί, το Ερντογάν λέει, χαιρετισμούς πείτε. Λοιπόν, φοβερός πραγματικά, το αγκυροβόλιο εξαιρετικό. Εδώ ο Μητσοτάκης είσαι, there's a brand new, κατάλαβες, είχαμε τα Αμερικάνικα. Εδώ από τον Κυριάκο, άνθρωπος τη μιλάει τη γλώσσα, τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά και βεβαίως βλέπω και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ζουμπούλη. Λείπει το άνθος από οποιαδήποτε εκδήλωση, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας. Ζουμπούλης είναι αυτός ο Γιώργος. Εδώ επίσκεψη στο εντός αγωγικών λεγόμενο νοσοκομείο της Λέρου, όπου με το που πήγε ο Μητσοτάκης για να δει την κατάσταση, για να μιλήσει με τους γιατρούς και τα λοιπά, υπήρξε και αντίδραση από το Πασόκ. Δηλαδή θα σε διαβάσω λίγο αργότερα, βλέποντας Μητσοτάκη στο κενό που υπάρχει, την ανακοίνωση που έβγαλε ο Τζόρτζ, ο Τζόρτζ Νικητή. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα δούμε όλα σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί πρέπει να προλάβουμε λίγο και τις πτήσεις που πολλές φορές δημιουργούν κάποια ζητήματα σε αυτή τη διαδικασία της πτήσης, γιατί χθες είχαμε, κυρίες και κύριοι, την παρουσίαση του προγράμματος για την αυτοδιοίκηση από την Ελλάς και από τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα ο Αλέξης χθες είχε και birthday. Οπότε είχαμε την έκπληξη η οποία έγινε από τον κόσμο εκεί της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξης προς τον Αλέξη, 52 ο Τσίπρας. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη αξία για όσους ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι ο Τσίπρας έφερε χθες μία πρόταση η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα. Και η πρόταση Τσίπρας, που είναι το σχέδιο Αριστοτέλης όπως το ονομάζει, έχει πολλά μα πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, απέτηση τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι από αυτά τα οποία βάζεις πάντα στο τραπέζι ασχέτως τι πιστεύεις. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Καμά. Η κυρία Μαρία Καμά είναι η δήμαρχος της Τήλου, είναι επίλεκτο στέλεχος, συμμετέχει στα όργανα δηλαδή, υπεύθυνη και για την νησιωτικότητα κτλ. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, επειδή μου αρέσει να μπαίνω με θόρυβο, τη βλέπω και στο ψηφοδέλτιο. ψηφοδέλτιο της Ελλάς στις εθνικές εκλογές, γιατί δεν απαγορεύεται εξ όσων γνωρίζω. Καλημέρα, κυρία Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν κάνετε κανένα σχόλιο, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν κάνω σχόλιο, γιατί έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω άλλο σχόλιο.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχήν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι προτάσεις. Δηλαδή, εδώ ο Τσίπρας ανοίγει το καζάνι και θα δημιουργήσει και ζητήματα, δηλαδή συζητήσεων. Καταρχήν, αυτό που έχει να κάνει με την κατάργηση των αποκεντρωμένων, το ζητάνε όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι κτλ.
1: Επίσης, ό,τι έχει να κάνει. Πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή.
0: Βεβαίως. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιφέρειες να ενδυναμωθούν, το ζητάνε όλοι. Στους Δήμους μια οικονομική αυτοτέλεια κτλ. Αυτά τα οποία φαίνει ως πρίκα, όλα τα σχετικά και κυρίως αυτό που το έχουμε συζητήσει επί μακρόν χρονικό διάστημα στην περιοχή μας, ειδικά στην Ρόδο, ότι αυτή η ιστορία των αναγκαστικών συνενώσεων που έχει φέρει προβλήματα, το ξέρετε καλύτερα εμού δηλαδή, ότι ανοίγει μια συζήτηση.
1: Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρόκειται πάντως... Οφείλουμε να ομολογήσουμε όλοι, ανεξάρτητα το τι πιστεύουμε, πού είμαστε, πού κατατασσόμαστε κομματικά, ότι πρόκειται για μια συνολική αναθεώρηση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση και στον πολίτη, έτσι, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός του πολιτεύματός μας που είναι εγκύτερα στον πολίτη.
0: Σωστά.
1: Οπότε και τα θέματα που θίχτηκαν, πρέπει να σας πω, είναι θέματα τα οποία βάλαμε η αυτοδιοικητική τον χάρτη και είναι πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε έναν όρο που αγγίζει πάρα πολύ τα νησιά μας και ιδιαίτερα τα μικρά τα νησιά, τα οποία μασίζονται από την διπλή νησιωτικότητα. Πρόκειται για το... για την πυλώνα της εθνικής πολιτικής γεωγραφικής ισότητας. Ξέρετε, αυτό το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Το δουλέψαμε οι δήμαρχοι και οι αυτοδιοικητικοί και οι πολίτες που ερχόμαστε από περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από τα μεγάλα κέντρα. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένα τεράστιο βήμα προκειμένου να υπάρχει πραγματική σύγκληση, να θεμελιωθεί δηλαδή η εθνική πολιτική γεωγραφικής ισότητας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν κανείς πάρει μία προς μία αυτές τις αναφορές που έχουν να κάνουν με τοπική αυτοδιοίκηση, καλά το λέτε, δεν θα διαφωνήσεις πουθενά δηλαδή, έτσι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις, γιατί είναι θέματα και επειδή και εσείς και ο Μιλών έχει μακρά πορεία δηλαδή, ενώ στα κοινά, έτσι, δηλαδή τα ακούμε τώρα εδώ και τρεις δεκαετίες όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Τα συζητάμε και τα απαιτούμε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη, ότι ένα νέο κόμμα, ένα νέος πολιτικός φορέας τα βάζει πάρα πολύ ανοιχτά στο τραπέζι και προσέξτε, όχι απλώς τα βάζει θεωρητικά, αλλά κοστολογημένα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της πρότασης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπάρχουν όλα κοστολογημένα. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του ότι πετάει φωτοβολίδες, κάνει τύπου πυροτεχνήματα προτάσεις. Υπάρχουν όλα κοστολογημένα. Το από πού θα βγουν τα χρήματα, λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρχει φορολόγηση, νέα φορολογικά, δεν θα υπάρχουν νέα φορολογικά μέτρα, απλά γίνεται καλύτερη ανακατανομή των πόρων και των παρκαρισμένων χρηματικών διαθέσιμων, τα οποία προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να πάνε στην κοινωνία.
0: Ναι, βεβαίως. Και να επισημάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι δίνει απάντηση και στο τέλος αυθεκτικότητας, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μένουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους.
1: Σωστά. Έτσι,
0: δηλαδή είναι αυτό το... είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι, όπως είναι και το τέλος αυθεκτικότητας, το οποίο έγινε, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και εκεί, και πολλά άλλα. Ήταν ομολογμένος πάντως μια πολύ καλή παρουσίαση, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και τους αυτοδιοικητικούς και τους δημοσιογράφους και όλοι όσοι τον παρακολουθήσαμε, πιστεύω ότι φύγαμε πάρα πολύ.
0: Ναι, όλος ο κόσμος ήταν εκεί και κυρίως οι δύο δήμαρχοι των μεγάλων δήμων, του κέντρου δηλαδή, και ο Δούκας και ο Μόραλης και άλλοι, και ο Κουρέτας και άλλοι πολλοί. Σας είδα βεβαίως και στο πάνελ το οποίο ουσιαστικά είχε την ευθύνη για την εξέλιξη. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι ο Αλέξης και από πίσω είστε εσείς. Δηλαδή σκιά το έχετε γίνει, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει με αυτή τη ιστορία.
1: Είναι η στιγμή που, που έγινε μια πάρα πολύ ανθρώπινη και ζεστή κατάσταση, ας πούμε, που ήταν την στιγμή που
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, αυτές οι στιγμές είναι οι οποίες δίνουν και μια νότα διαφορετική και στην πολιτική. Οι άνθρωποι είναι όντα, δεν είναι υπερόντα, οπότε καλό είναι αυτά να τηρούνται. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης έκανε το εξής. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στη Ρόδο, έτσι, και σε όλες αυτές τις περιοχές που η εξέλιξη έδειξε ότι ενδεχομένως να κάναμε και λάθος στην προσέγγιση από τους 10 σε 1. Θα προβληματιστούν και τα υπόλοιπα κόμματα, φαντάζομαι, δηλαδή έχει ενδιαφέρον, οπότε θα δούμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Δήμαρχε, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαρία Καμά, την δήμαρχο της Τήλου. Τώρα χαρακτηρολόγοντας πήγα να την πειράξουμε, η γυναίκα έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος μου, αλλά επαναλαμβάνω, εάν διαβάσει όλας, κάποιος, το πω σωστά, εντάξει, θα τον πει το καφέ σιγά σιγά. Πώς το λες, Σταλιά, Σταλιά. Δεν βάζει και κανένα ελληνικό τραγουδίσιο, ρε παιδί μου. Που το έχω, καταλαβες. Δηλαδή, μπορεί να είμαι παραφωνίξ, αλλά σκέψου το. Όχι, όχι, όχι. Η επιλογή εμένα μου αρέσει. Την έχω κάνει και την επιλογή. Λέω όμως ότι αν και παραφωνίξ, μ' αρέσει να το πηγαίνω, ξέρεις, καπάκι. Βάζε λίγο και καμιά Μαντόνα που έχουμε όλα τα σχετικά, αυτά τα διάφορα τα οποία ζητάνε. Επιστεύω σε αυτό που έλεγα, ότι οι προτάσεις Τσίπρα θα απασχολήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή, γιατί εντάξει, οι εκλογές, η αυτοδιοίκηση το 2020 και δεν παρέλειψα κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά. Ο Τσίπρας λέει δεύτερο γύρο. Δεν λέει αυτά που λέει η κυβέρνηση, δεν λέει το 28 να πάμε με το σύστημα που λέει η κυβέρνηση. Βέβαια δεν αλλάζει, το 28 θα γίνει έτσι, αλλά μετά λέει δύο γύρους. Πρώτος γύρος, νόμιμη διαδικασία, συμμαχίες, συγκλήσεις, δεύτερος γύρος των εκλογών. Όχι αυτό το οποίο θα συμβεί το 28-42 σημεία ψήφο. Λέει λοιπόν για δεύτερο γύρο εκλογών ο Τσίπρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο ενόχλησε πάρα πολλούς και κυρίως πολλούς δημάρχους και πάρα πολλούς δήμους, οι οποίοι διαφωνούσαν, αλλά όπως ήρθανε πακέτο, έρχονται πακέτα αυτά, όπως ήρθε και αυτή η ιστορία με το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο βλέπω αντιδράσεις, πέρασε σε μια πρώτη φάση, θα τραβήξει μακριά αυτή η βαλίτσα με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την υποχρέωση που έχει να κάνει ξανά Τσίπρας με το λεγόμενο υπερταμείο, αλλά δεν ήταν Τσίπρας τότε, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε για το υπερταμείο. Ο Τσίπρας έκανε το 2016, υπήρχε μια ψηφοφορία από όλους, ήταν όλα τα καλά παιδιά μέσα, όλα τα κόμματα. Το 2018 επιβεβαιώθηκε και άνοιξε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το υπερταμείο, με τους δανειστές και τα υπόλοιπα. Για να μην τα λησμονούμε, γιατί καμιά φορά κάποιοι, έτσι, αποκτούν μια ασθένεια μνήμης σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα τώρα. Πάμε, παρακαλώ, αν έχει την δυνατότητα ξανά ο Παναγιώτης που την έχει, να δούμε Μητσοτάκη, να σας πω κάποια από αυτά τα οποία συνέβησαν πέρα από την εδώ επίσκεψη στα ΤΕΠ, δηλαδή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου το επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Άδωνη. Νομίζω ότι εκεί στην είσοδο τους περίμενε ο Πρόεδρος των Γιατρών, ο Διοικητής, οι βουλευτές, κόσμος και κοσμάκι. Μητσοτάκης, έγιναν εδώ δηλώσεις. Μετά αργότερα κατέβηκε, πέρασε από το λιμάνι στο Λακείο, όπου έγινε μια πολύ σημαντική αποκατάσταση. Είχε θέμα υποσκαφών δηλαδή το λιμάνι. Και το απογευματάκι προς το βραδάκι είχε μια συνάντηση με τους πολίτες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Είδε επίσης τους λιμενικούς δηλαδή, είδε τις ειδικές δυνάμεις τους, συνοριοφύλακες, οι οποίοι συνοριοφύλακες έβγαλαν και ένα τσιτάτο ότι έχουν την δέσμευση του Πρωθυπουργού, το ότι θα προσληφθούν μόνιμα δηλαδή. Αυτά τα οποία, ξέρετε, καμιά φορά είναι λίγο περίεργα, είναι ανακοινώσεις που λέει ευχαριστούμε τον τάδε βουλευτή, δεν ευχαριστούμε τον άλλο βουλευτή. Κοιτάξτε, χωρίς την συμμετοχή όλων των βουλευτών, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δηλαδή. Έτσι, γιατί διαβάζω κάτι περίεργα. Διάβαζα και χθες, τώρα πάω σε άλλο θέμα, ένα περίεργο που είχε να κάνει με την Νότια Ρόδο και την ιστορία του ΕΚΑΒ. Ρε παιδιά, περίεργα πράγματα, αλλά έχω τα δελτία τύπου, δεν τα διαβάζει τα δελτία τύπου. Δηλαδή, όλα τα ονόματα είναι λαθασμένα. Ο παπάς λέγεται Βασίλης, λέγεται Γιάννης. Ο Μιχαλάκης λέγεται, δεν λέγεται Χαράλα, όπως λέγεται Χρήστος Μιχαλάκης. Δηλαδή, έρχεται ένα δελτίο τύπου το οποίο γράφουν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες. Γιατί έτσι είναι η ζωή, ο καθένας βρίσκεται κάποια στιγμή στην εξουσία. Διαβάζεται και αυτά τα οποία γράφεται δηλαδή. Εντάξει, μην τους αλλάζουμε και όνομα δηλαδή. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα στις εκλογές, τους αλλάξουμε και όνομα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό φτάνει. Λοιπόν, τώρα θα πάω στον αγαπημένο, λέω όλοι οι αγαπημένοι μας είναι, είναι πελάτες μας όλοι δηλαδή και εξαιρετικοί συνεργάτες μας, γιατί από αυτούς γίνεται η παράλληλα έτσι, αξιοποίηση των όλων δεδομένων. Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα την ανακοίνωση την οποία έστειλε χθες ο Γιώργος Νικητιάδης, επιστρέφοντας και βλέποντας τον Πρωθυπουργό. Λέει λοιπόν ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως είναι πάντοτε καλοδοχούμενος στα νησιά μας, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο της Λέρου και επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια. Δυστυχώς όμως δεν ενημερώθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός πως τα κτίρια αυτά είναι ουσιαστικώς μόνα τους, καθώς δεν υπάρχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που απαιτούνται για να μπορεί ένα νοσοκομείο να επιτελεί με στοιχειοδός, στοιχειοδός την αποστολή του και ένα ορθογραφικό το φτιάξετε. Λοιπόν, γνώρισε ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψη του στην Λέρο ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν υπάρχει καρδιολόγος. Γνώριζε επίσης ότι υπηρετούν ένας μόνο ορθοπαιδικός, ένας μόνο νευρολόγος, ένας μόνο παιδίατρος, ένας μόνο ακτινολόγος και για μόνο ένα μικροβιολόγο, ενώ πολλές ακόμη κρίσιμες ειδικότητες στηρίζονται σε ένα και μοναδικό γιατρό. Λέει διάφορα λοιπόν εδώ πέρα για το ζήτημα. Κάνει και μία αναφορά στην Κάλυμνο και τα σχετικά. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτά τα νησιά δεν έχουν την δυνατότητα πράγματι να έχουν πάρα πολλούς γιατρούς. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη, πρέπει και εμείς λίγο να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις. Βλέπετε τι γίνεται. Έχει έρθει και ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή. Ευτυχώς η οικογένεια Χατζιουάνου. Βασίλη, για σένα τα λέω. Και ο Γέννη Χατζιουάνου, ο οποίο δίνει αβάρτητα χρήματα στους γιατρούς για να μείνουν στα νησιά μας. Δηλαδή, γι' αυτό είσαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην οικογένεια Χατζιουάνου. Λοιπόν, αβάρτητα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι εάν σου συμβεί τίποτα στην Λέρο, το λέω για όσους πάνε διακοπές, καρδιολόγο δεν ζητάς. Και θα σε δει γυναικολόγος. Γυναικολόγο έχουν. Και στην Λέρο είχαν και πολλές ΜΕΕΣ, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή αυτά τα νησιά όπως είναι η Λέρος, η Κάλυμνος, είχαν ΜΕΕΣ. Και πολύ και εξαιρετικούς γυναικολόγους, έτσι. Και εξαιρετικούς γυναικολόγους. Λοιπόν, οπότε αποφύγετε λίγο τον γυναικολόγο. Δεν αφήνει ο Ζουμπούλης κανένα εδώ να μιλήσει. Πρέπει να είναι στη μέση, είναι ο κύριος με τα γυαλιά δηλαδή, ο Ζουμπούλης. Ζουμπούλης είναι φίρμα. Όποιος έρθει στα νησιά πρέπει να είναι στην υποδοχή, δηλαδή είναι το welcome. Λοιπόν, εδώ είναι στο λιμάνι, στο Λακείο όπως βλέπετε, και πίσω το ξενοχείο το Λέρος, το οποίο επισκέφθηκε, το ιστορικό ξενοχείο των Ιταλών, όταν το Λακεί λεγόταν Πόρτο Λάγκο δηλαδή, και ήταν η μοναδική πόλη πραγματικά την οποία σχεδίασαν από την αρχή Ιταλοί. Γιατί εντάξει, υπήρχε η φάση ανακατασκευής της Ρόδου στην λεγόμενη πολιτική του Λίθου, υπήρχε το ίδιο το οποίο έγινε στην ΚΟ, αλλά το Πόρτο Λάγκο, έτσι, από την ονομασία της καταγωγής του Μάριο Λάγκο δηλαδή, από αυτόν δόθηκε, έγινε χάραξη από τους Ιταλούς. Γι' αυτό είναι πολύ όμορφος οικισμός. ό,τι έκαναν οι Ιταλοί έχει μία γεωμετρική συνέπεια, δηλαδή έχει μία αρχιτεκτονική, έχει ρημοτομία κτλ. Κτλ. Ό,τι βάλαμε το χεράκι μας είναι αυτό που λένε πώς θα πάω εκεί πάνω, δηλαδή πώς περνάει ο δρόμος. Λοιπόν, πήγε και στο ξενοδοχείο Λέρος, αυτή είναι η ονομασία του πλέον δηλαδή, το οποίο, για να τα λέμε όλα, είναι, εξελίχθηκε, αυτό είναι, αλλά ήταν μια δουλειά η οποία μπήκε από την προηγούμενη, να τα λέμε αυτά, Δημοτική Αρχή του Μιχάλη Κόλλια. Έγινε δουλειά τότε με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να συνεχίζει έτσι την καλή ροή των πραγμάτων. Έτυχε να το κερδίσει και ένας σοβαρός εργολάβος, σοβαρός εργολάβος. Οπότε έτρεξε αυτή η ιστορία με το ξενοδοχείο Λέρος και εδώ ο Τιμόθεος Κωτάκης, που το πάλευε και αυτός χρόνια, εξηγεί τώρα λίγο την κατάσταση, την εικόνα της Λέρου, δηλαδή τι έχουμε σε εξέλιξη εδώ στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ αυτά από την Λέρο. Σήμερα παραλαμβάνω, ναι, έχουμε και σέλφι. Εντάξει, όλοι σέλφι. Εδώ είναι οι συνοριοφύλακες στην Αγία Μαρίνα. Έτσι, Αγία Μαρίνα, δεν είμαστε εδώ? Όχι. Πού είμαστε? Ναι, ναι, στη Μαρίνα. Μαρίνα. Λοιπόν, συνοριοφύλακες, και έχουμε σήμερα Αγαθονήσιο που θα πάει στα ΤΕΠ, θα πάει στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου και βεβαίως στην συνέχεια υπάρχει μια συνάντηση στον Δήμο. Είναι πρώτη φορά, συνοδεύεται από τη σύζυγο, την Μαρέβα Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, θα ρίξει και μάλλον θα ρίξει χθες καμιά βουτιά δηλαδή. Εντάξει, χρειάζεται ρε παιδί μου, αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν, αυτά τώρα. Αφήνουμε εδώ τον Κυριάκο, βλέπετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, συνομιλία. Είναι αυτή η ανθρώπινη διάσταση η οποία προσδίδει και χαροποιεί. Εδώ μια νεαρά κυρία με τη μαμά της. Εντάξει, ο Κυριάκος έχει σουξέ, έτσι, είναι πολύ φιλικός. Και εδώ η σύσκεψη η οποία έγινε στα γραφεία του Δήμου της Λέρου, στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, όπου εξηγήθηκαν τι τρέχει ο Δήμος, από ποια κονδύλια, ποια είναι η υποστήριξη της περιφέρεια, την περιφέρεια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τώρα τέρμα από αυτό το θέμα και πάμε στα υπόλοιπα. Μόλις θα ανανεώσεις την συνδρομή σου, θα φτιάξει το καράβι του Παρασκευά με το δικαστικό μέγαρο. Γιατί διάβαζα χθες τις δηλώσεις του Κώστα του Χαλκιά, ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο αντιδήμαχος, αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαχος πολεμικού σχεδιασμού, ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Εξαιρετικός δικηγόρος. Δηλαδή, έχω προσωπική άποψη για τον Κώστα. Ο οποίος ήταν και συνεργάτης την εποχή που εμείς συμμετείχαμε στα κοινά. Εξαιρετικός δικηγόρος. Μπορεί να μιλάει μία ώρα και να μην καταλαβαίνει τι λέει ο Κώστας. Έτσι έκανε και με το νοσοκομείο. Τους μπέρδεψε όλους. Ψάχνονται να βρουν τι ήθελε να πει ο Χαλκιάς. Και στο τέλος της πει το καταπληκτικό, ότι ξέρετε, υπάρχει, λέει, το σχέδιο. Πάντα υπήρχε, η Κώστα μου. Πάντα υπήρχε το σχέδιο των κοινόχρηστων και των κοινοφιλών χωρών. Πάντα υπήρχε. Τι βγάζει αυτό το σχέδιο? Δεν σου βγάζει ένα κτίριο δηλαδή στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου, γιατί υπάρχει ως μια γεωγραφική περιοχή. Και τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι δεν αλλάζει? Μα είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Βρήκε και τα κοριτσάκια. Εντάξει, άμα έχει και κοριτσάκια δηλαδή, είναι και λίγο τέτοια ιστορία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω ότι δεν είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν τεχνικά ζητήματα, γιατί άμα δεν έχει εμπειρία τοπική αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνει ότι μπορεί να σου λέει κανείς φούμαρα και εσύ να καπνίζεις και να θεωρείς ότι είναι ένα πολύ ακριβό τσιγάρο. Τους έλεγε εκεί κάτι περίεργα τώρα ο Κώστας. Μάλλον, εγώ επαναλαμβάνω, έχω ζητήσει από την ΕΚΟ, τους φίλους μου εκεί, να βάλουν καύσιμα στο καράβι του Παρασκευά για να ξεκινήσουμε το δικαστικό μέγαρο γύρω-γύρω από τη Ρόδο. Άντε, μια θα δικάζει τον Αρκάντζελο. Έχουμε τζελιμάνι στα στεγνά. Μια θα δικάζει στη Λίνδο. Μια θα βγαίνει στον προβλήτα τη Νοτία Ζόδο. Δεν κάναμε τίποτα και έγινε εστιατόριο εκεί, δίπλα. Ούτε τα υδροπλάνα κατέβηκαν εκεί. Από εδώ θα πηγαίνει στο εργοστάσιο και θα δένει τη Σορονή. Το ανεργοστάσιο τη ΔΕΗ κτλ. Στο Μαύρο Κάβο θα πηγαίνει, εκεί που θα πήγαινε το καράβι του Παρασκευά. Ανέβηκε λίγο πιο πάνω. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο τη Ζόδο, γιατί μάλλον εκεί πορεύεται και η Δημοτική Αρχή, η οποία κάποια στιγμή, αν δεν θέλει, ρε παιδί μου, το παλιό νοσοκομείο και την ενοχλεί, αν και έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει πραγματικά, είναι και επίκαιρο, λέει, θα γίνει στρατηγικός σχεδιασμός από το Δήμο της Ρόδου. Στο σχεδιασμό θα πρέπει όλα αυτά να έχουν μια εξέλιξη χρόνων. Όπως αναφέραμε προημερών, με βάση το λεγόμενο ξύλινο πεζοδρόμιο, την επέκταση του ξύλινου διαδρόμου στην πόλη της Ρόδου από το 2002 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του. 2002, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή 2002 φτάσαμε στο 26 και ακόμα κάνουμε τμήματα, δεν το έχουμε ολοκληρώσει πλήρως δηλαδή. Έτσι, ακόμη έχουμε υποτμήματα αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Υπουργείο Πολιτισμού, γίνεται το ΣΟΣΕ. Εάν ανοίξει κανείς τα social media θα διαπιστώσει ότι έχουμε γεμίσει με διάφορες τύπισες. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, δηλαδή με το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πάρα πολλοί χρησιμοποιούν εργαλεία και παρουσιάζονται εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση και με τη Ρόδο. Δηλαδή είναι αυτά τα γρήγορα τα οποία κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και αλλάζει και την εικόνα, και προσπαθούν να κάνουν και παρεμβάσει με τη τεχνητή νοημοσύνη σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν έχουν καμία σχέση με την Ρόδο. Δηλαδή αυτά θέλουν προσοχή. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορες τύπισες από αυτές που λες εντολή, βγάλουμε μια ξαρτιά όμορφη να μοιάζει με τη Σαρλίζ Θερόν, να φλερτάρει τον Καλπακίδη και να λέει για το Υπουργείο Πολιτισμού και για το νέο σχέδιο το οποίο είναι εξέλιξη. Χαμός και με τα κόμματα, δεν θα λήξει εύκολα αυτή η υπόθεση, ό,τι και να γίνει, γιατί οι αρχαιολόγοι είναι ένα σκληρό κονσόρτσιουμ εταιριών προσώπων. Είναι δηλαδή βαργοί συνδικαλιστές οι αρχαιολόγοι, οπότε θα έχουμε διάφορα επεισόδια, διάφορες συναντήσεις, διάφορες συγκεντρώσεις και όλα τα σχετικά στην πορεία αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια αμαρτία όλων των κομμάτων που την ψήφισαν όταν είχαμε μπλέξει σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή, γιατί όλα έχουν μια βάση εξέλιξης. Τώρα, να σας πω ότι ο Χατζημάρκος έρχεται από το Γαθονήσι και υποδέχεται τους 4 περιφερειακούς της χώρας. Δηλαδή, Αρναουτάκης Κρήτης, Μουτζούρης Βορείου Αιγαίου, Τρεπεκλής Ιωνίων Νήσων, Χατζημάρκος Νοτίου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη θα είναι εδώ στην Ρόδο και ο πρόεδρος του Eurogroup και τσάρος ελληνικής οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, να πας Βασίλη, λες δεν θα πας Βασίλη, εσύ θα πας ή άλλος θα πάει. Ναι, εντάξει, ναι, δεν το ξέρει κανένας. Αύριο θα είναι ο τσάρας οικονομίας. Δεν αποφεύγει τίποτα, την μπανάνα το ξέρω. Λοιπόν, αύριο 7.30 ώρα, στην υγειά σου Βασιλάκη μου. Χαιρετισμό στον Κυριάκο από μένα. Σήμερα στο Μητσοτάκι, αύριο στο Πιερακάκι. Είναι πέσει η εβδομάδα των Αγίων Κυριάκων. Και την Κυριακή πια φεύγεις. Αλλά μέχρι τότε Κυριάκος, Κυριάκος, Κυριακή φεύγεις. Λοιπόν, θα κάνει μια ομιλία σε σχέση με τα νησιά, δηλαδή πως ουσιαστικά εξελίσσεται η νησιώτικη οικονομία. Στο Πασόκ είχαμε μια ένταξη, ένας σοβαρός άνθρωπος είναι αυτός, ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής από τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον ο Χουρδάκης είναι σοβαρός για το Πασόκ. Άμα μου φέρετε καμία Θεοδόρα Τσάκρη θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα κόβουμε εδώ πέρα, τι θα κόβουμε, κάτι θα κόβουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και μετά θα πάμε να δούμε πώς πάει η σεζόν, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πώς πάει η πόλη, η Ρόδος δηλαδή, ποιες είναι εκτιμήσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι δυναμικά, έτσι, μέλη της τοπικής αγοράς και βεβαίως έχουν και μια συμμετοχή πλέον στα κοινά μέσα από την περίφημη ανοιχτή ατζέντα του κυρίου Κώστα Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Καλούδη, σε λίγα λεπτά. Επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Πραγματικά δηλαδή εκπλήσωμε τι δεν πάει καλά. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο τηλέμαχος Καμπούρης. Πώς λένε στον αέρα, να ετοιμάζεται και ο τηλέμαχος Καμπούρης αργότερα. Είναι αυτή η διαδικασία. Γιατί είχαμε αυτό το μπλόκο με τους ναυαγοσώστας και νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά. Κάτι δεν πάει καλά με αυτά τα ζητήματα, δηλαδή μου προξενεί εντύπωση, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα θέματα είναι διαδικαστικά και είναι δεδομένο. Αυτό δεν υποτίθεται. Ότι ο Δήμος της Ρόδου διαθέθηκε προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έχει την επάρκεια για να ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα. Δεν τα κάνουν πρώτη φορά δηλαδή. Δεν έφυγαν όλοι. Και μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στις εντάξεις των έργων, στο ok από το ηλεκτρικό. Και αυτό δεν είναι τωρινό δηλαδή, είναι 2,5 χρόνια, πάμε τώρα, φεύγουμε από τα 2,5 και πάμε προς τα 3 που έχει παρουσία αυτή η δημοτική αρχή, δηλαδή μόλις τελειώσει το 26 ξεκινάει η προεκλογική περίοδο.

0: Λοιπόν, άλμα 25,8 στις τουριστικές εισπράξεις λέει για το 2026, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα με βάση τις εισπράξεις, δηλαδή ότι η οικονομία τρέχει. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό που λένε οι ελεύθεροι επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, δεν σας μιλάω για αντιδραστικούς, ούτε της αντιπολίτευσης, είναι ότι ωραία, οι εισπράξεις πάνε καλά, αλλά δεν μένει τίποτα στο ταμείο, διότι με έχει ανέβει πολύ το κόστος και βεβαίως το ενεργειακό, το εργασιακό. Είναι σπαζοκεφαλιά η βάρδια των υπαλλήλων, κυρίως στο ό,τι είχε να κάνει με ξενοδοχεία και εστίαση και τα συναφή επαγγέλματα, αλλά είναι μία, αν θέλετε, διαπίστωση. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το τι γίνεται στην αγορά, ποιο είναι το κλίμα, ποια είναι η κατάσταση, πώς πάει η σεζόν. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καλούδη, ο κύριος Καλούδης είναι επιχειρηματίας και βεβαίως λέω ότι έχει και μία διπλή ιδιότητα, διότι είναι και μέλος της ανοιχτής ατζέντα, δηλαδή στον τομέα της ανάπτυξης. Η ανοιχτή ατζέντα είναι μία κίνηση με επικεφαλή τον Κώστα Χρυσογοίδη, αλλά με μία άλλη φιλοσοφία, η οποία λέει το εξής, ότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κριτική στην Δημοτική Αρχή, μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή όταν αρχίσει αυτός ο διάλογος να καταθέτουμε σκέψεις, προτάσεις, ας τις αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή, ας τις αξιοποιήσει, έτσι, η τοπική, αν θέλετε, κοινωνία προς όφελός της. Λοιπόν, το λέω ως μία προσέγγιση για να σας γνωρίσω και το πρόσωπο, βεβαίως πολύ γνωστό σε όλη την αγορά, αλλά απλά αυτή η διάσταση είναι καινούργια. Καλημέρα, κύριε Καλούδη.
1: Καλημέρα μου, κύριε Χατζιωάννου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακροατές του Κόσμος Ράδιο.
0: Λοιπόν, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Εμείς παντρεύουμε τα μέσα. Οπότε ναι. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπα, δηλαδή βλέποντας ότι τα έσοδα είναι αυξημένα. Να σας ρωτήσω ποια είναι, έτσι, η άποψή σας, η σκέψη σας για την πορεία της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, κάνατε μια τοποθέτηση. Νομίζω ήσασταν πολύ σωστά. Αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ σωστά. Σίγουρα υπάρχει αύξηση εσόδων, αλλά σίγουρα υπάρχει και το κόστος, όπως είπατε, το εργασιακό, των φόρων και άλλων, έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.

0: πρόβλημα στον κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας να προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτά αλλάζουν συνεχώς.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Άρα φαντάζομαι και εσείς και όλοι οι επιχειρηματίες με πολύ μεγάλη προσμονή περιμένετε να δείτε ποιο είναι το πακέτο το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή στην ΔΕΘ, όπως λέει το κυβερνητικό επιτελείο, και θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη την Πέμπτη, δηλαδή στο ΕΒΕΔ, ο τσάρος οικονομίας, δηλαδή αύριο ουσιαστικά, έτσι, που και πώς θα υπάρξει αυτή η διόρθωση από την κυβέρνηση για να απαλύνει λίγο αυτό το βραχνά.
0: Η αγορά, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, έχουν ανάγκη από μια καινούρια ρύθμιση κανόνων, έτσι, δηλαδή να βάλουμε και στο φορολογικό κομμάτι κάποια θέματα και στο εργατικό κομμάτι να πέσουν διευκολύνσεις. Πολλές επιχειρήσεις είναι φορτωμένες σε φορείες, χρειάζονται κάποια μεγαλύτερες δόσεις, μεγαλύτερες διευκολύνσεις στον επιχειρηματία να μπορέσει να αναπνεύσει, έτσι, και πακέτα μέσα από φορείς, ΕΣΠΑ, να δοθούν εργαλεία και να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν αυτά όλες οι επιχειρήσεις, να δίνονται δυνατότητα να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτό, έτσι, είναι πολύ σημαντικό, και να λειτουργήσει η αγορά με μια καινούρια πνοή, να το πω έτσι, με μια καινούρια διάθεση.
1: Το κατάλαβα. Να σας ρωτήσω τώρα γενικότερα, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα ζητήματα. Η εικόνα του τόπου. Εδώ γεννηθήκατε, εδώ μεγαλώσατε, εδώ δραστηριοποιήσετε. Η εικόνα της Ρόδου, έτσι, η γενικότερη εικόνα, έχει στοιχεία τα οποία σας ενοχλούν. Δηλαδή, σας βγάζουν από τα ρούχα σας. Το λέω πάρα πολύ απλά.
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα σας μιλήσω. Θα είμαι πολίτης στη Ρόδου. Έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στη Ρόδου. Είμαι σε μια διαρκή ενημέρωση, προσπαθώ να ενημερώνομαι για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας, που αφορούν το νησί μας, έτσι, γιατί η Ρόδος είναι μόνο η πόλη Ρόδου, είναι και τα χωριά μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, υπήρξαν δημοτικές αρχές που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν προσπαθήσει, έχουν γίνει ενέργειες, έχουν γίνει πραγματάκια, αλλά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα σε μεγάλα θέματα. Όπως το βιολογικό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όπως το θέμα με τα σκουπίδια. Βλέπω συνεχώς να γίνονται κάθε νέα δημοτική αρχή να φέρνει ένα καινούριο σχέδιο, το οποίο συνεχώς βλέπουμε ότι δεν λύνει θέματα πολύ σοβαρά. Ναι, μεν γίνεται σοβαρή προσπάθεια, δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια, αλλά πρέπει ίσως να δούμε τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οι κοινωνίες εξελίσσονται. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω στο Μαρμαρίς στην Τουρκία απέναντι και να βλέπω αυτή την ομορφιά. Βάλω ομορφιά, να βλέπω μια δόμηση πολύ σωστή, με πεζόδρομους, με λουλούδια μέσα στις πόλεις, με καθαριότητα, να περνάνε συνέχεια. Δηλαδή βλέπω
1: και φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα ψαροχώρι πριν από 30 χρόνια, έτσι, το οποίο αντέγραφε τη Ρόδο, και τώρα το ψαροχώρι έχει κάνει βήματα. Και βεβαίως βήματα σοβαρά μέσα στην πόλη. Και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τα αυτοκίνητα πάνω από το κεφάλι μας, μέσα στο μαγαζί μας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι μια αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί ένας επισκέπτης στη Ρόδο ή εμείς οι πολίτες της Ρόδου να θέλουμε την Κυριακή, το Σαββάτο, την Παρασκευή να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη Λίμνο και να θέλουμε 2-3 ώρες για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει μια οργάνωση, θέλει ένα σχέδιο. Αυτό κάνουμε στην ανοιχτή ατζέντα. Στην ανοιχτή ατζέντα θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσω.
1: Ναι, βεβαίως, να συνεχίσω.
0: Δεν δημιουργήθηκε για να καταγγείλει καμία δημοτική αρχή και καμία περιφέρεια. Έτσι, εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, πολιτών, οι οποίοι αφουγκράζονται την πόλη, έτσι, έχουν διάθεση να προσφέρουν στην πόλη, σχεδιάζουν με τον ηγέτη που είναι στην ομάδα, έτσι, εγώ σας Χρυσοχοίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι γνωρίζουμε είναι η επιχειρηματική του οντότητα και τη διάθεσή του και την αγάπη του για τη Ρόδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, λένε, αγαπάς την πόλη σου και να θέλεις να προσφέρεις. Αυτό κάνουμε στην αντική ατζέντα. Εγώ βλέπω, στο διάστημα που είμαι σε ανοιχτή ατζέντα, βλέπω να συζητούνται θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκες και νέες ιδέες, Έτσι που θεωρώ ότι τώρα που θα αρχίσουμε να τα σχεδιάζουμε, θα δώσουν λύσεις πάρα πολύ σημαντικές και για το κυκλοφοριακό και για το βιολογικό και για τα σκουπίδια και για όλα τα θέματα εδώ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που η πόλη αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι. Άρα αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα και να έτσι το διαμορφώσουμε είναι μια προετοιμασία η οποία γίνεται στους διάφορους τομείς τους οποίους έχετε σχηματίσει και αργότερα θα γίνει η δημοσιοποίηση αυτών έτσι, των προτάσεων ανά ενότητα, διότι οι περισσότεροι που συμμετέχετε στην ανοιχτή ατζέντα είναι η πρώτη φορά που έχετε έτσι, εμπειρία ή παρουσία στα κοινά δηλαδή. Βλέπω πάρα πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
0: Πολύ νέος κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πρωτοποριακό αυτό που γίνεται. Θεωρώ, εμένα προσωπικά η προσέγγιση του Κώστα Χρυσοχοίδη ήταν αυτό που μου έδωσε το έναψμα να συμμετέχω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί ακούει τη σκέψη μου, τη συζητάει μαζί μου και αυτή η επικοινωνία θεωρώ είναι πολύ σημαντική, να σε ακούει ο άλλος. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας leader ο οποίος αποφασίζει και σχεδιάζει μόνος του.
1: Μα νομίζω ότι ακόμη και δηλαδή, τα κόμματα είναι ότι το άκουγα χθες το γνωστό ρητό το οποίο είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο του για την αυτοδιοίκηση, ότι ακούμε την κοινωνία, σχεδιάζουμε και βεβαίως αφορούν την κοινωνία, γιατί αυτό είναι, αν δεν ακούς τους πολίτες και διαμορφώνεις την πορεία μόνος σου, η κατάληξη είναι η γνωστή.
0: Φυσικά είμαστε mm-hmm. άνθρωποι που συμμετέχουμε στην κοινωνία της Δρόβου, είμαστε στα κοινά. Εγώ ασχολούμαι και με τον αθλητισμό, ασχολούμαι και με επιχειρηματικά με τον τουρισμό, mm-hmm. ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είμαι μέσα στον κόσμο, μιλάω καθημερινά με τον κόσμο, έχω πάρα πολύ mm-hmm. καλή επαφή. Μιλάω με τον τουρίστα, με τον επισκέπτη της Δρόβου. Με ενδιαφέρει να ακούσω τι του άρεσε στο νησί μας, τι πρόβλημα αντιμετώπισε.
1: Επειδή το ανοίγετε τώρα και μου αρέσει αυτό το θέμα, τι ακούτε κύριε Καλούδη, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα δηλαδή, εγώ από φίλους repeaters, τους οποίους γνωρίζω 30 τόσα χρόνια. Έρχονται και με ρωτάνε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είπα και στην Υπουργό πριν από κάποια χρόνια, με ρωτάνε πότε θα φύγουν οι καλωσιές π.χ. από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνας που υπάρχει στο Μοντεσμίθ. Και δεν ξέρω τι τους απαντήσω δηλαδή. Και όλα αυτά. Τι να πού να φύγουν οι σκαλοσιές από το Δημαρχείο ή από το ένα ή από το άλλο κτίριο που τις έχουμε 30 χρόνια. Από το ΑΚΑΒΗ τώρα που μιλάμε για τον Δήμο. Πότε θα φύγουν αυτά από εκεί.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η εισόδη της πόλης θα πρέπει mm-hmm. να είναι ένα διαμάντι. Έτσι. Δηλαδή πρέπει η έξοδος από το λιμάνι, όταν βγαίνει από το λιμάνι, το θέμα είναι απελπιστικό. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ένα κτίριο που είναι ετοιμόρυπο να πέσει, κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Να μιλάτε για, για τους αλευρόμιλους, μιλάτε.
0: Για τους αλευρόμιλους. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένας επισκεπτικός η Ρόδο. Νομίζει ότι έχει έρθει σε μια βομβαρδισμένη πόλη. Δηλαδή,
1: ναι, πραγματικά αυτή η εικόνα δηλαδή, του κτηρίου μοιάζει, γιατί ήταν η εμπλοκή όλων των υπουργείων κτλ. Μοιάζει πραγματικά ότι είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια εικόνα από τη Βαγδάτη ή από το Λίβανο ή από τη Βηρυτό. Έτσι.
0: Εγώ δεν λέω ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή για
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστά, όχι. Καλά το λέτε. Συνολικά όμως πρέπει να το...
0: Αλλά συνολικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εικόνα της πόλης μας. Είναι πολύ mm-hmm. σημαντική. Όπως είδαμε τώρα...
1: Ναι, κύριε Καλούδη, όμως αυτό που είπατε, επιμένω λίγο σε αυτό, απαιτεί ναι. μία συνεννόηση. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι θέμα μόνο της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι του συνόλου της εξουσίας, σε συνδυασμό του με τα Υπουργεία, δεν μπορώ να σας ρωτήσω, απαιτεί μία καλή συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών. Και της περιφέρειας και του Δήμου και βεβαίως του κεντρικού κράτους.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη που είπατε, συνεργασία. Τα δύο κτίρια mm-hmm. μας, το δημαρχιακό και το περιφερειακό, πρέπει να είναι σε άμεση καθημερινή επικοινωνία. Πρέπει να ζυγίζουν τα θέματα και να δίνουν άμεσες λύσεις.
1: Ναι, τώρα εκεί πέσω νεροπόλεμο. Πώς λέγεται, νεροπόλεμο.
0: Ακριβώς. Εκεί εγώ παρακολουθώ συνέχεια τα δημοτικά συμβούλια και βλέπω ότι συνεχώς υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Σίγουρα θα διαφωνήσουμε σε ένα θέμα, ναι. σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει να συγκλίνουμε και να δώσουμε λύσεις στα θέματα. Έτσι, νομίζω πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το κομμάτι της συνεργασίας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ ένα διαμάντι, έτσι. Είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά έχει πολλά κενά.
1: Έχουμε μείνει πίσω.
0: Έχουμε μείνει πίσω. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Το θέμα του ΦΑΡΚ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό κάθε χρόνο βλέπουμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση. Λύσεις μπορούν να δοθούν. Mm-hmm. Γιατί όταν ακούω κάποιον και λέει ότι δεν υπάρχει λύση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εγώ αυτό εδώ δεν το συμμερίζομαι. Υπάρχει λύση, μπορεί να βρεθεί λύση. Θα κάτσουμε στο τραπέζι να το σχεδιάσουμε εμείς την ανοιχτή ατζέντα και θα δείτε ότι θα βρεθεί λύση που θα είναι και μόνιμη λύση.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Μου θυμίζει, είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια μία παρουσίαση ενός τύπου ο οποίος πήγαινε και κάνει καλλιτεχνικά project παντού, του Πίτερ Οικονομίδης, ο οποίος έλεγε για το στην Ελλάδα, λένε δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν γίνεται, δεν θέλω να το κάνω έτσι, όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται, όλα μπορούμε, διάθεση να έχουμε, σωστό σχεδιασμό, γιατί το να σχεδιάσω κάτι σε ένα χαρτί δεν πάει να πει ότι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως,
0: πρέπει σωστά να σχεδιαστεί. Πρέπει να υπολογιστεί και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε τα χρήματα, γιατί οι χρήματα δίνονται, υπάρχουν τεράστια πακέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ποτέ ότι κάνουμε αυτό το έργο και έρχονται, είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κάποιο...
1: Έχει λείψει αυτό το τελευταίο καιρό, έχει λείψει. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, το λέμε και εμείς.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε εντάξεις.
0: Δεν έχουμε εντάξεις
1: σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ναι,
0: πολύ σωστά. Δεν έχουμε εντάξεις σε χρηματοδοτούμενα. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το σχεδιάσουν αυτό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιοι επιστήμονες στο νησί μας, πολύ σοβαροί άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν το φάκελο και να το καταθέσουν και να μπουν στα προγράμματα.
1: Μα έχει πόσους μηχανικούς ο Δήμος της Ρόδου, έτσι. Ο Δήμος της Ρόδου είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι και έχει και εξαιρετικούς μηχανικούς. Και βεβαίως αυτό το περίεργο, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρελθόν, έχουν αποδείξει ότι μπορούν, έχουν
0: βεβαίως
1: κάνει θάματα. Τώρα κάτι σημαίνει ότι κάτι δεν τρέχει καλά τώρα, έτσι.
0: Κάτι δεν τρέχει καλά. Τεχνογνωσία θέλει το θέμα, πολύ σοβαρή. Λίγα λόγια και δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι η Ρόδος έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα στολίδι, γιατί είναι στολίδι από μόνο του, αλλά πρέπει το στολίδι να το προσέχεις, να το προετοιμάζεις και να το δίνεις αυτά που χρειάζεται και να ομορφαίνει συνέχεια.
1: Να είστε καλά κύριε Καλούδη, ευχαριστώ θαρμά. Να είστε καλά,
0: σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Καλούδη, επιχειρηματίας, μέλος της ανοιχτής ατζέντας. Εμένα μου αρέσει να ακούω νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και να είναι δηλαδή, όταν έχεις και νέους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία, είναι θετικό. Μπορείς να κάνεις ένα δημοτικό συμβούλιο με φρέσκες ιδέες που δεν είναι απαραίτητες να συνδέονται με την ηλικία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και προημερών, μιλώντας με τον Νικόλα, τον Νικολό τον Φαρμακίδη, μια αφορμή πως κατέλαβαν οι Ιταλοί τα 12 το 1912, όταν είχαμε και την περίφημη συνομιλία δηλαδή και τη συμφωνία Τιτώνη-Βενιζέλου. Ρώτησαν κάποια στιγμή τον Τιτώνη ποιος ήταν ο πιο λαμπρός νέος που γνώρισε στην Ελλάδα και είπε ο γυραιός Ελευθέριος Βενιζέλος, που σημαίνει πολύ απλά δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν φρέσκα μυαλά, νέες ιδέες, είναι εξυγχρονιστές με την καλή έννοια του όρου, όχι τη σημητική, την οποία νομίζω ότι ξορκίζει κάθε μέρα ο Σαμαράς. Λοιπόν, για το Σαμαρά δεν ξέρω αν έγινε τίποτα στο παρασκήνιο στην Λέρωα. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και από εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα, σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Έχει γίνει πλέον μόνιμος εδώ στην εκπομπή δηλαδή. Αν δεν ξεκινήσω με τη λέμε ο Καμπούρη, δεν υπάρχει ζήτημα, γιατί κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, παιδί μου, να ασκήσει έλεγχο στην εξουσία. Η εξουσία τώρα είναι η άλλη, έτσι. Οπότε, καλώς πράττει, καλώς τοποθετείτε και πάμε να δούμε το νέο θαύμα το οποίο έγινε, που μείναμε χωρίς το... Πώς το λεγόταν, εσύ, καλά το έγραψε. Πώς λεγόταν αυτός ο David Hasselhoff, ο οποίος έπαιζε το Baywatch. Είχε μια ονομασία στο Baywatch. Εγώ θυμάμαι την Pamela Anderson. Ο καθένας θυμάται αυτά που του αρέσουν. Εσύ που θυμάσαι τον άλλο, πώς λεγόταν ο άλλος. Θυμάσαι πώς λεγόταν ο David Hasselhoff και είπε και τον υπότη στο Baywatch. Baywatch δεν έβλεπες. Δεν έβλεπες τα μαγιό των κοριτσιών, τον ταγώνα. να γλιτώσουν λαό που πνιγόταν στην αυτή. Είναι αυτό που λένε, ξαναπλήξου, πέσε μέσα και πλήξου δύο φορές, θα σε σώσει καρδιά, αν δεν ακούγεις. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύμβαση της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζει τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Ύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Ύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, βλέπετε, ακούτε κόσμο, κυρίε και κύριοι. Με αυτό το κομμάτι θέλω να μπω στην Κάλινο όταν είναι το αποκίνημα. Με style life, δηλαδή. Έτσι, μπιτζής. Δηλαδή, να κατεβαίνει στην παραλιακή τη Καλίνου εκεί στην Πόθια, η οποία είναι φοβερή. Η Πόθια νομίζω είναι μία από τις πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχει έτσι, αυτόν τον οικισμό, αστικό ιστό δηλαδή είναι στην Πόθια, από τις πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, έρχεσαι το χειμώνα και πας στο Μαντράκι και είναι, έχει ένα, να το πω ροδίδικα, έχει ένα γκάτι. Έχει δίπλα τον Αργύρι, δεν ζει πλέον το σκύλο, πέθανε ο Αργύρι. Στον Αργύρι έχει ένα μαγαζί ανοιχτό, έχει ένα φως στο τέλος και πας στην Πόθια και γίνεται το σώσε. Δηλαδή βλέπεις μία από τις πιο ζωντανές πόλεις στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό για την Πόθια, δηλαδή, ως welcome, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Βλέπω εδώ μου στείλανε επίσης, ναι, θα πάω και σε αυτό το οποίο μου λένε, τι γίνεται με την υπόθεση που έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ στην περιοχή Καμήρου, μετά από αυτά τα οποία δήλωσε ο Γιάννης Βασιλάκης, αυτά τα οποία είπε δεν είπε ο Διπιάρχης, ο κύριος Δροηλός. Θα τα δούμε όλα αυτά που έχουν να κάνει με το σχεδιασμό, δηλαδή για το ΕΚΑΒ και τα σχετικά, γιατί βλέπω ότι επιμένουν, καλώς κάνουν βεβαίως, κανένα πρόβλημα, αλίμονο, όλη τη ενότητα Καμήρου. Δηλαδή, οι οποίοι όχι μόνο επιμένουν, αλλά λένε να μην πατήσουν, λέει, και οι βουλευτές στα πανηγύρια. Έχουν βγάλει δηλαδή και πώς το λέμε, persona grata για τους τρεις βουλευτές, Παπάς, Ιατρίδη και Νικητιάδης, να μην πατήσουν, λέει, στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Αγρίεψε το πράγμα. Και όχι μόνο, έχει πανηγύρια τώρα στην Νότια Ρόδο. Ναι, έχει δηλαδή, έχει του Σωτήρα. Πότε του Σωτήρα? Αρχές Αυγούστου, δεν είναι ο Σωτήρας? Ναι, αρχές Αυγούστου έχει του Σωτήρα. Πού θα πάνε? Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα τώρα για τα πανηγύρια. Λοιπόν, να το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως συνδέονται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με ένα σχεδιασμό. Γιατί εδώ ακόμη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντικειμενική δυσκολία. Τι να κάνουμε, και πολύ μεγάλο το νησί, είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Εκεί που δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα το ιατρείο στο αεροδρόμιο, τώρα θα κάνουμε και βάση το ΕΚΑΒ. Τι έχει συμβεί, ρε παιδί μου? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε να πάμε. Ναι, ναι, να πάμε, γιατί έψανα να βρω πώς λέγονται. Κατά την Πάμελα, την ξέρω πάντα, την ήξερα την Πάμελα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις παραλίες τώρα, η νέα απόφαση. Αλλά μου είπε εδώ και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά. Μου λέει ότι λέγεται Μίτς. Μίτς λεγόταν ο Ντέιβιτ Χάσελχοφ όταν έπαιζε τον ρόλο του leader εκεί. Είναι και επίκαιρο το leader, του leader στην παραλία. Δηλαδή έχει την ευθύνη Μίτς Μπουκάναν, έτσι, Μίτς Μπουκάναν, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί βγαίνει το μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου. Εντάξει, εγώ δεν έχω το Μίτς στην παραλία, έχω τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, αλλά θέλω να πω ότι είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί, ρε παιδί μου, δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Εάν είναι η πρώτη φορά, λες, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι αστόχησε στην διαδικασία. Όταν είναι η δεύτερη φορά, είναι αυτό το δίσεξαμαρτών, δίσεξαμαρτή δηλαδή. Έτσι, και είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, έλα, φίλε Βασίλη, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δηλαδή, για αυτό το μπλόκο από το ηλεκτρικό συνέδριο, γιατί, αν θυμάμαι καλά, επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου.
0: Θα προτιμούσα να μιλάω με την Πάμελα. Τι να κάνουμε.
1: Με την Πάμελα. Είχε και άλλες όμως.
0: Είχε. Το casting ήταν εξαιρετικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα για την ουσία, τη φιλοσοφία που έχει να κάνει με την
1: ανθρώπινη.
0: Το καταλαβαίνω. Και εσείς το ίδιο φαντάζομαι, έτσι.
1: Και εγώ. Ναι. Εγώ, αν και μικρός, τότε το πρόλαβα και το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, το καταλαβαίνω. Ότι πάντα είχατε αυτό το φιλανθρωπικό από μικρό παιδί, δηλαδή. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, γιατί δεν το θυμόμουν ότι και πέρυσι είχαμε κάτι αντίστοιχο?
1: Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, και μάλιστα εγώ το είχα θίξει και την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι είναι η δεύτερη φορά που, και συνεχόμενη μάλιστα, mm-hmm. που ερχόμαστε σε δεσμικό αδιέξοδο. Και σίγουρα δεν μπορεί η ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορεί να περιμένει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Είναι ότι το μπλόκο αυτό από το ελεκτικό συνέδριο σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Ρόδου μας προκαλεί να το διαβάζουμε ειδικά για δεύτερη συνεχόμενη φορά και εύλογη ανησυχία και σίγουρα σοβαρό προβληματισμό. Αλλά το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι, ότι ενώ πέρσι είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις με την ναυαγοσωστική κάλυψη και μάλιστα τέθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί πέρσι ήμουν και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ναι. και πήρα διαβεβαιώσεις από τον κύριο Χαλκιά και τον κύριο Κολιάδη ότι δεν θα ξανασυμβεί και ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, παρόλο που τους είπα ότι σε περίπτωση ενός απευθέου ατυχήματος mm-hmm. θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ο Δήμος Ρόδου και μάλιστα μου είπαν ότι το γνωρίζουν και ότι παίρνουν το ρίσκο και. Ανταυτού είδαμε ότι και φέτος έχουμε μία από τα ίδια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλέον έντονη ανασφάλεια για το αν το νησί μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή, είναι
0: πάντως αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δηλαδή ότι έχεις την κεντρική παραλία της Ρόδου με το ότι έγινε για τις παραλίες. Ή έχεις παραλίες σε ένα νησί το οποίο θεωρείται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Βεβαίως πάντα η πολιτεία είχε, αν θέλετε, μία καθυστέρηση σε αυτή την ιστορία. Αλλά δύο φορές, εάν συμβεί το παραμικρό, εννοώ ότι η δυσφήμιση του νησιού θα είναι τεράστια, έτσι. Αν είναι τεράστια η δυσφήμιση.
1: Κύριε Χατζιωάννου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μιλάμε για μια απλή δημοτική εργολαβία. Μιλάμε για μια σύμβαση που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Εδώ δεν έχουμε διαφωνία του ελεκτικού συνεδρίου.
0: Ναι, πού εξηγήστε μας.
1: Θα σας πω, δεν διαφώνησε το ελεκτικό συνεδρίο πολιτικά με το Δήμο. Έκρινε ότι υπήρξαν ουσιώδεις πλημέλες στη διαδικασία, όπως παράνομη σύντιμηση της προθεσμίας του διαγωνισμού, σοβαρά ζητήματα στον υπολογισμό του εργατικού κόστους και αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Αυτά είναι θεσμικά ζητήματα, τα οποία τέθηκαν και είναι στα χαρτιά γραμμένα, δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική.
0: Όχι, βεβαίως. Να σας πω κάτι. Μου προκαλεί έκπληξη ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, δηλαδή. Μου προκαλεί έκπληξη επίσης, κύριε Καμπούρη, γιατί έχετε διατελέσει αντιδήμαρχος. Ξέρετε, δηλαδή, εννοώ, έχετε ασκήσει εξουσία, ότι άνθρωποι ή μηχανισμός που έχει την εμπειρία, που έχει καταφέρει στο παρελθόν να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα, ξαναπέφτει στο ίδιο λάθος. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, δηλαδή. Ξέχασαν τη δουλειά τους κάποιοι ή κάποιοι επιμένοντας ανέρεσαν τις διαδικασίες ή θεώρησαν ότι πολύ εύκολα ξεπερνιούνται τα επιμέρους ζητήματα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μπορεί να είχαν ασχοληθούν με τα drones, ας πούμε.
0: Α, με τα drones. Και αυτό
1: μπορεί να είχαν ασχοληθούν με τα drones και μπορεί να τα αφήσουν σε δεύτερη μοίρα αυτό. Πλάκα κάνω, κύριε Χατζιβάν,
0: ναι,
1: τώρα
0: καταλαβαίνω.
1: Ας είμαστε λίγο σοβαροί,
0: αλλά
1: δεν χωράει, ούτε δεν προλάβαμε, ούτε υπήρχαν δυσκολίες, ούτε φταίνε διαδικασίες. Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει έναν έγκαιρο προγραμματισμό και μια πρόληψη και όχι διαχείριση τελευταίας στιγμής.
0: Προφανώς τελευταία στιγμή ήταν όλα αυτά.
1: Όταν γνωρίζεις από το χειμώνα, και αυτό δεν το γνωρίζεις φέτος, το γνωρίζεις από τότε που έχουμε τη διαβαστική κάλυψη. Όταν γνωρίζεις από το χειμώνα ότι 1η Ιουνίου έχεις νόμιμη υποχρέωση να διαθέτεις κάλυψη, οφείλεις να έχεις οργανώσει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες.
0: Ωραία, η απάντηση, υπάρχει κάποια απάντηση, δηλαδή και σε αυτό το blog, ή υπάρχει γενικά ότι κάποιοι επιχειρούν να δυσφημίσουν τον τόπο και ενδεχομένως να κάνουν και τηλέφωνα.
1: Την Παρασκευή έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, θα την πάρουμε και αυτή την απάντηση μέσα όλα αυτά που θα θέσουμε.
0: Πάντως είναι απίστευτο, έτσι. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο να έχει συμβεί την, όπως λέτε, δεύτερη φορά, να το είχατε επισημάνει και πέρσι, να είχατε πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι okay, είμαστε, δεν θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, και να έρχεται και να επαναλαμβάνετε. Και εάν το συνδυάσει κανείς αυτό, κύριε Καμπούρη, με όλα τα υπόλοιπα, γιατί και στα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν προγράμματα με εντάξει των έργων, έχουμε μια αστοχία απίστευτη. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στον Δήμο? Τι
1: εγώ
0: έχουν πάθει?
1: Εγώ θα το συνδυάσω με κάτι που διάβασα χθες. Mm-hmm. Και υπάρχει σε αυτό μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Από τη μια ακούμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα για τον επόμενο ετών. Μισό λεπτάκι, είναι σαν να έγινε επίτηδες όλο αυτό. Είχαμε χθες μια παρουσίαση για τον στρατηγικό σχεδιασμό και χθες και τον μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου. Από τη μία ακούμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα και ρόδο των επόμενων ετών. Από την άλλη βλέπουμε κρίσιμες υποθέσεις να σκοντάφτουν στους ίδιους ηλεκτρικούς μηχανισμούς του κράτους.
0: Ναι,
1: ο πραγματικός στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποδεικνύεται στις παρουσιάσεις. Αποδεικνύεται όταν ο Δήμος μπορεί να κάνει σωστά έστω τα βασικά.
0: Ναι, μα εδώ έχουμε και μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όταν στο βασικό σχεδιασμό ολοκλήρωση κάποιων έργων έχουμε απίστευτη εμπλοκή, έτσι. Γιατί και ο χρόνος έχει παρέλθει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για στρατηγικό σχεδιασμό όταν δεν μπορείς να ολοκληρώσεις υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών.
1: Ξέρετε τι γίνεται, έχουμε παραπλανηθεί και έχουμε μείνει στις παρουσιάσεις PowerPoint που μπορεί να δείχνουν όμορφα σχέδια μεγαλεπίβολα και μη υλοποιήσιμα και έχουμε χάσει την ουσία. Η ουσία, σας είπα, έστω τα καθημερινά, έστω τα απλά, πρέπει να ικανοποιούνται και αυτό δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Να σας δώσω κάτι άλλο. Επειδή είστε και δικηγόρος. Αυτή η ιστορία τώρα με το νέο δικαστικό Μέγαρο, που αρχίσαμε να παίζουμε την κολοκυθιά και επειδή είστε και από την Νότια Ρόδο, έλεγα ότι είναι πάντα επίκαιρη για το καράβι του Παρασκευά, αντί το εργοστάσιο το οποίο κάποια στιγμή χωροθετήσαμε, στην Καταβιά να βάλουμε το δικαστικό Μέγαρο, το οποίο αρχίζει να γυρνάει τώρα γύρω-γύρω από το νησί.
1: Καταβιά να το βάλουμε.
0: Όχι, δεν ξέρω. Πάνω στο καράβι του Παρασκευά να γυρνάει γύρω-γύρω. Να δικάζει μία Αρχάγγελο, μία Λίδο κτλ. Τι λέτε τώρα, δηλαδή έγινε μία επίσκεψη πρωθυπουργού, έγινε μία αναφορά. Έγινε μία σύσκεψη. Συμφώνησα καταρχήν ως πρώτη επιλογή και μετά ήρθαν και οι υπόλοιπες. Και τώρα αρχίζει όλο αυτό το γαϊτανάκι, είπα δεν είπα, κάνει δεν κάνει, και την ίδια ώρα μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβω επίσης και την αντίδραση των δικηγόρων που λέει ότι σταματήστε πλέον να πετάτε έξω από το γήπεδο την μπάλα. Τι λέτε τώρα, και ως δικηγόρο σας ρωτώ.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που αφισβητεί την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούριο δικαστικού μεγάρου, γιατί η κατάσταση του σημερινού χτηρίου δεν επιδέχεται άλλη για να
0: μονή.
1: Αυτό τώρα είναι μια, όχι δική μου άποψη, αλλά μια κοινή παραδοχή και των δικηγόρων αλλά και όλων των θεσμικών φορέων. Σίγουρα η χωροθέτηση πρέπει να γίνει και με αντικειμενικά πολυδομικά και κυκλοφοριακά κριτήρια και όχι με πολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες, αλλά δεν νομίζω όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Ρόδο και αναγγέλει ένα τόσο σοβαρό έργο μέσα σε όλα. Να χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, μα δεν γίνονται τροποποιήσεις. Ξέρετε ότι προσφάτως έγιναν τροποποιήσεις ακόμη και κατασκευές με βάση τους συντελεστές δόμησης σε νησιά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία ή πολύ δύσκολη διαδικασία να αλλάξουν όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν και χρειάζεται πολύ
1: θέληση,
0: καλά.
1: Χρειάζεται θέληση και επιμονή από μεριάς όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να προχωρήσουν σε γρήγορα διαδικασίες. Προφανώς και είμαι υπέρ της λύσης. Προκρίνεται, γιατί ακούμε 100 χρόνια, μπορεί και παραπάνω για το δικαστικό Μέγαρο, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα στην υλοποίησή του.
0: Ναι.
1: Και στην τελική ας κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σταυρούνε αν υπάρχουν διαφωνίες που ξαφνικά ανέκυψαν.
0: Ναι.
1: Και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Στο στρατηγικό, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση. Ο περίφημος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες, αυτό τον χώρο του παλιού νοσοκομείου που κανονικά πρέπει να ξεκινήσει από τον Κοβέρνο. Ο Κοβέρνο είναι ο Δήμος. Και όχι να τρέχουν οι φορείς να το στείλουν προς την περιφέρεια ή η περιφέρεια να εκφράσει ενδιαφέρον. Τι προβλέπει για αυτό το χώρο, δηλαδή, για να καταλάβουμε και εμείς τώρα. Γιατί μιλάμε για το μέλλον.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, ναι. Θα με πιάσετε αδιάβαστο, δεν πρόλαβα να το
0: δείτε. Ναι, εντάξει, ρωτάω, μήπως γιατί και εγώ αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι λίγο.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο μπήκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή. Τις εισηγήσεις τις παίρνουμε μία μέρα πριν, μέσα στο φόρτο δουλειά. Δεν πρόλαβα να μελετήσω τι λέει ο στρατηγικός σχεδιασμός. Αλλά θα μελετήσω, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συζητηθεί και αυτό την Παρασκευή, να δούμε αν περιέχεται κάτι μέσα εκεί. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς ενημέρωση ότι περιέχετε
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή δεν το πρόλαβα αυτό, αλλά λέω όταν μιλάς για στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό σχέδιο, ξέρετε τώρα αυτά, επειδή εντάξει, έχουμε εμπειρία. Καλό είναι αυτό που λέτε. Καλό είναι να μιλάμε για επιχειρησιακά σχέδια, αλλά πρέπει να μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και στην καθημερινότητα. Αλλιώς είναι, με συγχωρείτε, το λέω πολύ απλά, αμπελοφιλοσοφίες. Είναι λίγο σαν τεχνικό πρόγραμμα.
1: Εντάξει,
0: άλλο τι θέλω να κάνω. Και άλλο που πάω στο τέλος.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουν γίνει διαδικές συσκέψεις και με το Δικηγορικό Σύλλογο, με τους ηθήνοντες του Δήμου και με τους υπόλοιπους φορείς, και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή, αντί να σταθεί αρρωγός σε μια προσπάθεια που αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης και σίγουρα την εξυπηρέτηση και χιλιάδων πολιτών, αλλά και των ίδιων των δικηγόρων, επέλεξε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης. Γιατί κατά ψέματα τώρα, ας μην τρίβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανοίγεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν ένα έργο τέτοιας σημασίας κινδυνεύει να καθυστερήσει, η Δημοτική Αρχή με το να υψώνει τα εμπόδια αντί να αναζητά λύσεις, δεν νομίζω ότι είναι και υπεύθυνη στάση. Δεν νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη στάση από μεριά της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα και αυτές τις μεγάλες υποδομές της δημόσιας, η αυτοδιοίκηση οφείλει να διευκολύνει και όχι να μετατρέπεται σε παράγοντα καθυστέρησης. Ναι, νομίζω ότι. Ναι. Και επίσης, αν υπήρξαν όποιες επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση, αυτές έπρεπε να έχουν διατυπωθεί πριν έρθουν οι εξαγγελίες από μεριά του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως.
1: Και να σας πω και κάτι, επειδή έχουμε και άξιους μηχανικούς στο Δήμο, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και με τεχνική τεκμηρίωση. Όχι όμως όταν το έργο αναγγέλλεται ή προδιαγράφεται και βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, να δημιουργούμε αβεβαιότητα με κίνδυνο να χάσουμε έστω και την. Αυτό που ακούσαμε διαστημόν του Πρωθυπουργού. Δεν το είπε, δεν το είπα ούτε εγώ ούτε εσείς, κύριε Χατζιάνου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας το είπε.
0: Όχι, μα είναι κρίμα. Μιλάμε και για έναν χώρο ο οποίος είναι μέσα στον ιστό της πόλης, πυρήνα στην πόλη, απίστευτης εγκατάλειψης. Ένα χώρο ο οποίος συνδέεται και με τα σχέδια τα οποία έχει ο Δήμος και πρέπει να τα ολοκληρώσει. Π.χ. το ευρύτερο χώρο της Λωδιακής έπαυλης και την ανάπλαση του κτηρίου και βεβαίως των υπολείπων δομών, αλλά και του κήπου.
1: Μα
0: αυτό σας λέω. Δηλαδή, σε ένα λεπτό θα είσαι στο κέντρο της πόλης. Και αρχίζει τώρα και λέει όχι ο Δήμος της Ρόδου.
1: Μπορώ να σας πω
0: να
1: μιλήσει ο Δήμος και αυτοί που διαφωνούν μέσα από το Δήμο, δεν ξέρω αν είναι όλοι, πιο συγκεκριμένα, τι προτείνουν, όχι τι εμπόδιο υπάρχει. Τι προτείνουν για να ξεπεραστεί το όποιο εμπόδιο. Ή που προτείνουν να γίνει η χωροθέτηση. Όχι, δεν βάζουμε μόνο εμπόδια. Σας ξαναλέω, η αυτοδιοίκηση είναι εδώ για να διευκολύνει σε τέτοια μεγάλα ζητήματα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όχι επειδή είμαι δικηγόρος, αλλά επειδή σκεφτείτε πόσο θα αποσυμφορηθεί από το κέντρο σε περίπτωση που φύγει το δικαστήριο από τον κέντρο.
0: Μα θα είναι κεντρική φιλοσοφία και δεν θα είναι κέντρο απόκεντρο. Δηλαδή, σε ένα λεπτό πραγματικά, με την ολοκλήρωση της εργολαβίας στη Ροδιακή έπαυλη. Και θα είναι σε ένα λεπτό από το νέο δικαστικό Μέγαρο, δύο λεπτά δηλαδή μέχρι την Ερυθρού Σταυρού, και ένα λεπτό θα είσαι Αλεξάνδρου Διδιάκου, θα είσαι στο κέντρο δηλαδή. Έτσι.
1: Εγώ σωστά τα λέτε. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι εκεί μπορεί να υπήρχαν άλλα σχέδια από μεριάς δημοτικής αρχής.
0: Τι και σχέδια να υπήρξαν, ακούσω... αν υπήρχαν σχέδια.
1: Άκουσα.
0: Ένα λεπτό όμως, κύριε Καμπόρη. Αν υπήρχαν σχέδια. Ακούστε, κύριε Καμπόρη, τώρα. Αν υπήρχαν σχέδια, θα έπρεπε να είχαν διατυπωθεί δημοσίως τώρα. Γιατί εδώ δεν είναι δεσπότες στο Δήμο της Ρόδου. Οι δημοτικές αρχές κρίνονται τις πολίτες κάθε 5 χρόνια. Και οφείλεις να κάνεις ένα στατικό σχεδιασμό, τον οποίο ακολουθούν π.χ. λέω ξύλινος πεζόδρομος. Από τον Γιώργο τον Κανέπουλο, το 2002 ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Άρα πρέπει να τα αναφέρεις. Όχι βγαίνει σε μια εκπομπή υπουργός, το ρωτάνε, επειδή ο ίδιος είχε εμπλοκή στο παρελθόν, λέει εγώ αν έρθει πρόταση είμαι ανοιχτός. Στην πρόταση ακούνε όλοι οι φορείς, ακούει η περιφέρεια, δεν ακούει ο Δήμος. Και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται.
1: Άκουσα με προσοχή τις δηλώσεις του κ. Χαλκιά. Κάτι άκουσα ότι μπορεί εκεί να είχαν την ιδέα τη δημιουργία ενός πάρκινγκ. Δεν το απορρίπτω.
0: Μα δεν αναιρείται το πάρκινγκ για το χώρο. Ξέρετε και λίγο τεχνικά πώς υπάρχει αυτή η υπόθεση. Τι πάρκινγκ, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε σαν βαγοσώστες. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα εδώ. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε 5 πύργους, 5 ναυαγοσώστες.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θέλω, ξέρετε καμιά φορά. Ναι, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να καταδικάσω καμία πρόθεση. Αλλά η αποτελεσματικότητα φαίνεται από τις πράξεις μας.
1: Από εκεί κρινόμαστε όλοι.
0: Από το
1: αποτέλεσμα.
0: Γιατί και εγώ το είπα και δημόσια, ο Κώστας Χαλκιάς και φίλος είναι και εξαιρετικός δικηγόρος. Αλλά δεν καταλάβαινα τι ήθελε να πει χθες με όλα αυτά τα οποία απαντούσε στους δημοσιογράφους. Γιατί οι δικηγόροι είστε μανούλα, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ μανούλες.
1: Ναι. Το λέτε και για μένα αυτό.
0: Για όλους τους δικηγόρους. Ειδικά για σας.
1: Λοιπόν. Ειδικά για μας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη. Να είστε
1: καλά.
0: Καλημέρα. Θα ακούσουμε τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Δηλαδή, δεν αναιρεί αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ, παιδιά. Δεν αναιρεί αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ. Για δείτε τους χώρους. Δηλαδή, να πάμε και λίγο πιο μπροστά. Εντάξει. Έχουμε γλυκάκι εδώ από τον Πιερακάκι. Είναι, μου λέει. Τι να πω πια από κανένα Καμιά μεγάλη εταιρεία είναι που κάνει βιολογικούς. Από τον Άχτορα είναι ή από το Θαλή δηλαδή. Μας γλυκαίνουν, εντάξει. Λοιπόν, ναι, απίστευτα που ακούγονται, ρε παιδί μου, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, ποιος γιορτάζει παιδιά, ποιος γιορτάζει γενέθλια κτλ. Εδώ είμαστε εμείς, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αποτέλεσμα. Θέλαμε να κάνουμε αυτό. Ωραία. Υπήρχαν και άλλοι που θέλαν να κάνουν τον κορσό της Ρόδου. Με συγχωρείτε, θα το ξαναπώ δηλαδή. Δεν κάναμε ούτε τα αυτιά του κολοσσού δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, λίγο ρεαλιστές. Το είδα αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει Αύγουστο και πανηγυρίζουμε γιατί καθαρίζουμε κάποιους χώρους. Αύγουστο, παρακαλώ. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά να γλυκαθούμε λίγο για να πάμε στα υπόλοιπα.

0: WK Cosmos, ε? Ο Ιρλανδός ήταν ο Johnny Logan, το Hold Me Now, το οποίο κάποια στιγμή έφερε τον πρώτο τίτλο δηλαδή της Eurovision στην Ιρλανδία, ο οποίος τύπος Johnny Logan ήταν περίφημος αυτά, καψουροτράγωδα δηλαδή, σαν πολύ λένε Καφάσης, ο Καφάσης ο Ιρλανδός ήταν αυτός. Λοιπόν, είπαμε, σας το λέω, είναι δεδομένο. Τώρα, περιμένω την πρόταση του Δήμου της Ρόδου. Αν είχε πρόβλημα με το παλιό νοσοκομείο, ας φέρει την πρόταση. Άλλωστε το, το έχουμε ξανασυζητήσει δηλαδή στο δημόσιο διάλογο. Ας φέρουν την πρόταση για το περίφημο ακίνητο στον Ηρέα δηλαδή. Το είπα και χθες. Εκεί που υπάρχουν τα λεωφορεία, η πρώην Ρόδα, οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, η υπηρεσία προδομίας, έτσι κι αλλιώς αυτή πάει εκεί που πάει δηλαδή, και ο ΔΟΠΑΡ. Να, ένα εξαιρετικός χώρος δηλαδή. Έτσι. Και άντε, κοντά στην πόλη, περπατάς δηλαδή για να φτάσεις στα δικαστήρια. Άλλο ιδανικότερο είναι το παλιό νοσοκομείο, γιατί το παλιό νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, εκτός από την ιστορική πτέρυγα, τα υπόλοιπα είναι υπό αμφισβήτηση. Το χτίριο το Κανά, που είναι ένα εξαιρετικό κλασικό χτίριο. Το κυρίω συγκρότημα και μετά αυτά τα απίστευτα τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του νοσοκομείου της Ρόδου. Πριν τη δεκαετία δηλαδή 70, 80 κτλ. Κτλ. Τώρα πάμε λίγο στην Σίμη. Στη Σίμη πάμε καλέ. να δοκιμάσεις να βγάλεις το λεφτεράκι. Το δήμαρχο. Ναι, είναι ωραία ιδέα. Είσαι γρήγορος εσύ, εντάξει, σε πιέζω εγώ, αλλά εντάξει, γιατί την Κυριακή θα φύγεις. Οπότε μέχρι την Κυριακή θα σου αλλάξω τις τσιμούχες. Λοιπόν, το δήμαρχο να πάμε, γιατί έχει στην Σίμη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων, 1η και 2η Αυγούστου, το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο της Σίμης με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Φοβερό δηλαδή, να φοβερώνει η Σίμη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σκέψεις. Πάμε εκεί να συναντήσουμε Μπακαλοδούκα, εάν δεν μαγειρεύει αυτή την ώρα δηλαδή, γιατί αυτός είναι ικανός να κάνει το σημειακό γαριδάκι σε καμία ξαθιά της ελληνικής τηλεόρασης. Εντάξει, πες του με μπελαχρινή θα βγεις και μάλιστα πολύ μαύρη, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Να το βγάλω εγώ, γιατί να μας πει τι γίνεται και με την κίνηση, τι γίνεται και με τον Πανορμήτη, τι γίνεται με τα μεγάλα events τα οποία έχουμε στην Σίμη δηλαδή, είτε βαφτίσια, είτε γάμους αυτή την περίοδο, τι γίνεται με τους Τούρκους και τα γιότ εδώ στο μοναδικό οικισμό δηλαδή του Γυαλού. Και βεβαίως τι γίνεται και με αυτό το ετήσιο συνέδριο, το οποίο είναι σημαντικό. Θυμάμαι πέρσι με βάση το συνέδριο έγινε. Τι είναι αυτές οι παραλίες, παιδί μου? Τι είναι αυτός ο Άγιος Γιώργης ο Δυσσάλωνας δηλαδή? Τι να τα κάνω τα εκατομμύρια μου? Πού να τα ρίξω δηλαδή? Εδώ στη θάλασσα, κοιτάξτε τώρα εδώ η παραλία. Δεν είναι η ομορφότερη παραλία του κόσμου? Και εδώ μιλάμε τώρα. Τι είναι αυτή η Σίμη, ρε παιδί μου? Τι πλανέφρα είναι αυτή? Το βρήκαμε τον δήμαρχο της Σίμης. Θα σας λέω τώρα, αν δεν το βρούμε, θα είναι εσύ κανά γιότ πάνω δηλαδή, με την, πώς τη λένε, την πριγκίπισσα της Ιταλίας, με καμπιάν από τις Αραβίδες που έλεγε η φίλη μας η Άντζελα Δημητρίου δηλαδή, με κανά σε ήχη θα είναι, ή με κανά Τούρκο θα είναι δηλαδή. Και εδώ, αυτό είναι φοβερό σημείο, είναι ο ναυτικός όμιλος Σίμης, ο οποίος είναι παραμελημένος εδώ και χρόνια και μάλιστα τον διεκδικεί και αυτόν η ΕΤΑΔ. Είναι φοβερό με την ΕΤΑΔ. Λοιπόν, αλλά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα, για να μην έχουμε κενό δηλαδή, για να πάμε γλυκά, να ακούσουμε τον δήμαρχο της Σίμης, να μάθουμε πώς πάει όλη αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι πέρυσι οι Σιμιακοί είχαν την δυνατότητα μέσα από το συνέδριο να τοποθετήσουν το άγαλμα του Στάθη Χατζή, του μεγάλου βουτυχτή δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, φέτος, ακούστε τώρα, είναι σημαντικό, έχουμε τον Ηρέα και έχουμε και τον δήμαρχο, τον εγγονό του Ηρέα. Ο Ηρέας ήταν και ομορφάντρας. Λευτέρης Παπακολουδούκας, ο δήμαρχος της Σίμης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Όλοι οι σύστημοι είμαστε μορφάντες και καλογυναικάδες. Εντός αυτό.
0: Αν το λέμε αυτό.
1: Εντός ευρύς.
0: Το ξεύρα. Αυτό
1: έχει. Εντός ευρύς. Εντός ευρύς. Λέω σου τώρα εγώ.
0: Εντάξει. Έχετε και ομορφωνιά στη σήμερα.
1: Εγώ στο λέω.
0: Έχετε και καλές μορφές που λένε σήμερα.
1: Εγώ στη.
0: Λέω λοιπόν στο κοντρόλ. Βρες μου το δήμαρχο εκτός και αν μαγειρεύεσαι καμιά ξαθιά. Πες το με καμιά μελαχρινή.
1: Αυτό ήταν ξαφνικό ρε φίλε. Τι ήταν αυτό λάθος. Γιατί είναι.
0: Αναπάντη
1: έχω. Είσαι τυχερό που σε συμπαθώ που σε καλό παιδί.
0: Ναι, η αναπάντη έχει την καιρότε. Λοιπόν,
1: να ρωτήσω
0: αυτό για το συνέδριο. Θέλω να ρωτήσω για το συνέδριο.
1: Είναι το δεύτερο που γίνεται στη ΣΥΜΗ. Νομίζω ότι θα γίνει θεσμός. Καθιερώθηκε. Όπως και το πρώτο που ήταν αφιερωμένο στον μηχανισμό των αντικυθύρων ήταν.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η πρωτομή που μπήκε.
0: Συγγνώμη,
1: το άγαλμα που μπήκε εκεί, το μνημείο, όπως να το πούμε, ήταν ο Κοντός.
0: Ο Κοντός, ο Χατζής ήταν προηγούμενα χρόνια. Ο
1: καπετάνιος του σκάφου.
0: Το οποίο είναι πίσω από το Μιχαλάκι, έτσι.
1: Αυτό είναι στο ρολόι από πίσω.
0: Ρολόι από πίσω.
1: Παλιά το Μιχαλάκι.
0: Παλιά το Μιχαλάκι, ναι.
1: Παλιά το Μιχαλάκι εκεί.
0: Κουράστηκε το Μιχαλάκι, το πήρα τα λού.
1: Υπάρχουν μπροστά στην πλατεία που είναι και ο Στάτης ο Χατζής εκεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η Μαστορίδα να είναι εδώ.
0: Από πίσω. Και,
1: το,
0: τώρα,
1: στον κάμπο.
0: Και τώρα τον πιο ομορφωνιό του τροϊκού πολέμου πάτω βάλετε.
1: Ο βασιλιάς ο Νεραίας, ο δεύτερος πιο ωραίος άντρας μετά την Αχιλλέο πήρε μέσα στον τροϊκό πολέμο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Η μία την ωραία λέει, αλλά ο Νεραίας, ο βασιλιάς.
0: Νεραίας, ο Νεραίας ήταν.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε η χορηγία από τον Γιώργα, τον Γιώργο.
0: Τον Γιώργο, τον Γιώργο.
1: Μας εδώ, ο οποίος έκανε τον Κοντό και τώρα αποφάσισε να κάνει και αυτό το μνημείο, τον βασιλιά τον Νεραία που πήρε μέρος στον τροϊκό πόλεμο με τις Τριήρες.
0: Λοιπόν, και εδώ σε θέλω τώρα, Δήμαρχε, και πού θα βάλεις τον Νεραία, εδώ είναι το quiz.
1: Εγώ είναι τώρα αφού από τη στιγμή που είναι το Δημαρχείο εδώ, απέναντι θα βάλουμε τον Βασιλιά. Και είναι μεταβατική περίοδο από τον Βασιλιά προς τον Δήμο. Απέναντι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα 10 μέτρα από το Δημαρχείο.
0: Δηλαδή δύο Βασιλείς θα είστε στο νησί.
1: Καλά,
0: τον Ιερέας και ο Λευτέρης. Ναι, λέω με την έννοια της διοίκησης δηλαδή. Ότι μετά τον Βασιλιά πήγαμε λοιπόν στον Δήμο. Οπότε απέναντι από τον Δήμο θα πει ο Ιερέας.
1: Σε μια ορία τιμά ιδιαίτερα την Σήμη. Έτσι, γιατί το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Στάτης ο Χατζής που βούτυξε 88 μέτρα.
0: Ναι,
1: υπάρχει η Μαστορίδενα, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε το σκάφανδο. Υπάρχει ο Κοντός, ο οποίος είναι σημειακή που βρήκαμε τον μηχανισμό των αντικυθύρων.
0: Ναι,
1: τώρα έρχεται και ο βασιλιάς Ιωνιδέας εδώ με τις Τριήρες. Πιο πέρα είναι και το ιστορικό χτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων. Νομίζω ότι η ιστορία της Σήμης πια φαίνεται. Είναι μέσα στο γυαλό, είναι μέσα στο κέντρο. Οπότε όσοι έρθουν εδώ απευθείας βλέπουν ότι αυτό το μνημείο, αυτό το μνημείο, αυτό το μνημείο. Νομίζω ότι οι Σημειακοί έχουν γράψει ιστορία και η ιστορία αυτή πρέπει να προβάλλεται. Και νομίζω αντί να είναι σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα μουσείο, κάπου σε ένα κτίριο, το ότι είναι έξω στον δρόμο που περπατάς στην πλατεία, στο λιμάνι και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι περισσότερο προσιτό νομίζω για όλο τον κόσμο. Το βλέπουν όλοι και
0: πολύ έτσι.
1: Δεν πληρώνουν και εισιτήριο και βεβαίως, είναι και τζάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι, και πολύ εύκολα μαθαίνεις και την ιστορία. Και βεβαίως σε μια πλατεία όπου έγινε μια εξαιρετική παρέμβαση από τον Γιώργο τον Ανδριωτάκη. Έτσι. Δηλαδή η ανάπλαση της πλατείας είναι καταπληκτική.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς με τον κορονοϊό εκεί που

0: κόλυμπο. Είναι το αμφιθέατρο που έλεγε ο Ανδριωτάκης, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε και εγώ ίδιος δηλαδή το είχα καταλάβει στην αρχή, μετά από τον ρώτησα και μου λέει αμφιθέατρο είναι ο αυτοδιοικισμός. Και έτσι ξεκινάμε βέβαια πρώτη του μήνα με τον Αναστασιάδη τώρα.
1: Ναι, για πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Συνέδριο. Ένα λεπτό, πάμε στο πρόγραμμα τώρα, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό του Φεστιβάλ της Σίμης. Για δώστε μου και ονόματα. Αναστασιάδης είναι η πρώτη συναυλία.
0: Όχι, η πρώτη συναυλία, η πρώτη εκδήλωση ήταν το Γαριδάκι το Σημιακό στην Κυριακή 26 Ιουλίου, που έγινε ένα πανικό, ένα χαμό, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο, δηλαδή ναι. Ποτέ και στο χωριό πάνω.
1: Έκανες καμία τριανταριά συνδέσεις για το Σημιακό Γαριδάκι.
0: Εντάξει, το έχουν προβάλει πια μέχρι εκεί που δεν φτάνει, μέχρι που το μαγειρέψαμε και δύο φορές, οπότε καλά είναι. Μην μας παρεξηγήσουν και μας ονομάζουν και μην πάρουν τη δουλειά των σεφ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, σε βλέπα σε καταγγέλνητο η σεφ, δηλαδή όλα αυτά.
0: Οπότε όχι, τώρα έκανα εκεί με τους σαράδες, σαράδες Σημιακούς που είναι τα κουενάκια που έτυχε να είναι ο πατέρας μου και ο θείος μου, που είναι οι πιο παλιοί ψαράδες αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, καθώ είπα ότι είναι 250 ετών και οι δύο μαζί, ο πατέρας μου είναι 130 και ο θείος μου 120, μάλιστα. Είναι λίγο πιο μικρός. Ναι. Αυτά τα προβάλαμε στο Sky και μετά το Γαριδάκι δίπλα με τους νέους ψαράδες. Εντάξει, μωρέ, προβολή πάμε καλά.
1: Όχι, όχι,
0: λοιπόν, έχουμε τον Αναστασιάδη, έχουμε το ετήσιο συνέδριο, έχουμε το πανηγύρι του Μεγάλου Σωτήρος, έχουμε την Ανδρομάχη, έχουμε τη Σάλτη, έχουμε τους Λοκομόντο, έχουμε το Σημιακό το Θέατρο, έχουμε το Σύλλογο Γυναικών, έχουμε το Χρεωτικό της Ειρήνης Μιλωνάκης, έχουμε την Γλυκερία. Έχουμε τον Απέργη, νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι χαμός αμόλης, κονταρός.
1: Και τι δεν έχεις έτσι, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: και τι
0: έχει πλούσιο πρόγραμμα.
1: Φαντάζομαι ότι...
0: Έχει το πανηγύρι της Λεστιανής για να μην πιστεύουμε κανένα και παρεξηγηθεί.
1: Την Καμαριανή.
0: Όχι, η Κλειστιανή.
1: Α, την Κλειστιανή, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, έχουν παρουσίαση βιβλίων, έχουμε ιστιοπλοεία για
1: και,
0: μικρά.
1: Είστε και άγιοι άνθρωποι, παιδί μου, Σημιακοί.
0: Ιστιοπλοεία για μικρά παιδιά.
1: Δήμαρχε, δεν ακούσεστε και άγιοι άνθρωποι, Σημιακοί, παιδί μου. Πάρα πολλά μοναστήρια, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είμαστε άγιοι άνθρωποι. Στην εκκλησία, έτσι. Ναι. Εκκλησία, θα βάλεις στην εκκλησία, είμαστε άγιοι. Από εκεί και πέρα και θα διασκεδάσουμε και θα γλεντήσουμε και θα δούμε το ωραίο που περπατά στον δρόμο και να το καμαρώσουμε, έτσι. Γιατί καμιά φορά. Να κάνουμε αυτό που κάνουμε το καρναβάλι και όλοι λένε μας το νησί του Παρορμήτη, λέει είπαμε ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε στην εκκλησία, είμαστε άγιοι, θα πάμε να ψούμε το κεράκι μας, να προσκυνήσουμε, αλλά πει και πέρα η ζωή συνεχίζεται και πρέπει και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά.
1: Ναι, για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος, όταν περνάει το ωραίο στη Σίμη, κάνουν Σημιακή, πώς ήταν όταν έπαιζε η Μόνικα Μπελούτσι στη Μαλένα. Έτσι κάνουν οι Σημιακοί.
0: Πώς κάνουν.
1: Ρουφούν καλέ, ρουφούν καλέ.
0: Όχι, έλεγε. Αλλά έμπατο πώς θα το πω στον αέρα τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το πεις στον αέρα, μας κόψει το σιρού.
0: Λέει, μας σου πει, λέει ο άλλος χωκού.
1: Ναι, ούχου, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Η επώνυμη πώς πάει, έχουμε μεγάλες εκδηλώσεις, έχουμε βαφτίσεις, τι γίνεται, έχεις ένα πρόγραμμα.
0: Τα event συνεχίζονται, εντάξει, τα event συνεχίζονται, ο Παναολμήτης είναι η δύναμη της επιστήμης, δύναμη γάμους, βαφτίσια, αλλά που και πέρα έχουν γίνει και σοβαρές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρονται για event, έτσι, δηλαδή πάρα πολλοί γάμοι, πάρα πολλά βαφτίσια.
1: Βεβαίως, περιοχές φοβερές.
0: Και όχι μόνο για τον Παναολμήτη, αλλά και στον Ευαγγελισμό έχουμε δει και σε διάφορες άλλες εκκλησίες.
1: Και στην Αγία Μαρίνα, απίστευτα.
0: Η Αγία Μαρίνα έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα πύχη. Πάρα πολλά event γίνονται εκεί, τουλάχιστον το βράδυ, έτσι. Από εκεί και πέρα και οι παραλίες μας είναι μοναδικές, δεν ήταν τώρα. Έτσι. Εδώ τις διαφημίζετε εσείς ότι είναι από τις καλύτερες.
1: Τα πάμε, τα πάμε. Ο Άης Γιώργης Ορισάλμας είναι στη Ρόδο, είναι δίπλα από τα Λέρμα.
0: διαφημίζετε και εσείς, ναι, εντάξει, είναι. Τα νερά μας είναι μοναδικά, νομίζω. Εντάξει, μπορεί έτσι να μην είναι η Άμμο, ξέρω εγώ, η Αιγυπτιακή ή η Ηροδίτικη, αλλά καλό είναι και το Βοτσαλό. Αλλά και τα νερά μας είναι
1: τώρα χαρτολογώντας, άμα δεν σε χαδέψει ο Τράου στη Μαραθούντα, τι να το κάνει στον μπάνιο.
0: Έτσι γίνεται. Όμως και πέφτει σε βιολί και γίνεται καλλιτέχνης παγκόσμιας εφήμισης σε όλο τον κόσμο. Διαφημίζεται ο Αστραλός που είτε και πέφτει σε βιολί, που είχε καταγωγή από τη Ρόδο και πέφτει σε βιολί στη Μαραθούντα και γίνεται διάσημος.
1: Λοιπόν, βλέπω το επόμενο, η επόμενη δουλειά του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την Οδύσσια, να είναι ονειρέας δηλαδή.
0: Οπότε τώρα και ένα
1: σύριαλ. Για πες με για αυτό το σύριαλ. Αυτό το οποίο γυρίστηκε το καλοκαιράκι.
0: Θα προβληθεί τώρα αυτό.
1: Που είναι εξαιρετική η Χέλμη, νομίζω.
0: Θα προβληθεί τώρα, άμεσα, αλλά ταυτόχρονα το Σεπτέμβριο θα έχουμε και ένα νέο σύριαλ.
1: Ναι.
0: Θα γυριστεί στη Σίμη.
1: Έχει και άλλα γυρίσματα,
0: Που θα αφορά την κατοχή τότε με τους Γερμανούς συνταλούς, από το Μέγκα. Η σύριαλ το οποίο θα προβληθεί στο Μέγκα. Μία σειρά το οποίο θα γυριστεί, νομίζω, στο Σίμι.
1: Έχει τα στοιχεία μας τα δώσει γι' αυτό, έτσι. Για το άλλο, νομίζω, είναι εκεί που είχαμε και τον Μιχάλη τον Σδούγκο να είναι ενδυματολόγος με τον Λεωνίδα και την...

0: Χέλμη και τα λοιπά. Τηλέχουν νομίζω, εξαιρετική ηθοποιοί, άρα λοιπόν ναι, θα παίξει
1: μόνο
0: πολύ δυνατή.
1: Μόνο εμείς μείναμε πίσω, Πρετέρη, μόνο εμείς μας ναι, θα πίσω.
0: Καλέ, δυο μορφωνοί μείνανε στο νησί, εσύ και
1: ναι, θα πρέπει να κάνουμε ένα σύρια να γυρίσουμε μαζί.
0: Ναι,
1: ποιος θα το χρηματοδοτήσει όμως είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει,
1: το πρόβλημα.
0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης λοιπόν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά. Κοιτάξτε τώρα, η Σίμη είναι μοναδική. Τα δωδεκάνησα είναι μοναδικά, ρε παιδί μου. Πού να ξεκινήσεις, πού να τελειώσεις. Είναι αυτά που λέγαμε χθες και με τον δήμαρχο του Καστελορίζου, και εκεί δηλαδή μιλάμε όλος ο καλός ο κόσμος και η Σίμη και αυτό που το ξαναλέω, επιμένω, μπορεί η αυθεντικότητα της Καλύμνου είναι απίστευτη, τα σοκάκια της Καλύμνου είναι απίστευτα. Αυτό το οποίο θέλω κάποια στιγμή να κάνω, ρε παιδί μου, αλλά ο Βασίλης θέλει να λουφάρει το καλοκαίρι να κάνω μια δουλειά με τα μικρά παντοπολία τα οποία υπάρχουν στο κεσμό της Καλύμνου. Είναι απίστευτα. Τα μικρά μαγαζάκια στην Καλύμνου είναι απίστευτα, Βασιλάκη. Βασιλάκη, αυτό είναι οικονομία. Θα πάρω την κάμερα και να έρθω και θα, εσύ θα στο καντούνι. Αραχτός. Λοιπόν. Τώρα θα σε στείλω αύριο στον Κυριάκο. Με πήρε τηλέφωνο ο Κυριάκος, μου λέει ο Πιερακάκης στο Βασίλη θέλω. Μην κάνεις λάθος και μου στείλεις κανένα αρχαγγελίτη. Θα μπορεί να το πάρει σωστά. Το Βασίλη θέλω, λέει ο Πιερακάκης, και είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μπορώ να του πεις τίποτα. Γιατί θυμάσαι όταν ακούγαμε πρόεδρο του Eurogroup, τράχαμε. Με εκείνο τον Dijsselbloem. Το οποίο είχαμε μπλέξει με εκείνο το δίδυμο το απίστευτο. Dijsselbloem Βαρουφάκης. Τι ήταν εκείνο το ντουέτο. Απίστευτο. Λοιπόν. Πάμε μια ανάσα να πάω ακόμα δύο ειδήσεις μέχρι να απαντήσω και στον Πιερακάκη και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δύσκολες αυτές οι μέρες. Καταρχήν, νομίζω ότι πολύ μεγάλη αγωνία στις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή στις μεσογειακές. Αναφέρομαι σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία με τις φωτιές. Είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των στρεμμάτων που κάηκαν. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται, δηλαδή, και αλλάζει ο καιρός με τα διάφορα φαινόμενα. Το λέω γιατί θα τα χρειαστούμε σήμερα με την τηλεοπτική προσέγγιση. Να δούμε πώς αλλάζει το κλίμα. Είναι φοβερό πώς αλλάζει το κλίμα και τι μπορεί να δημιουργήσει η φωτιά, δηλαδή, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η φωτιά μπορεί μετά να σου φέρει βροχή, δεδομένα τα οποία δημιουργούν διαχρονικό πρόβλημα στα δάση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην μεγάλη φωτιά, η οποία στην Καστίγη, δηλαδή, σε μια περιοχή της Ισπανίας, Καστίγη Προβεγγία, η περιοχή της Καστίγη Λεόν, δηλαδή, είναι αυτή, στην Ισπανία. Επίσης, γύρω από τον Μπορντό, δηλαδή στην Γαλλία, έχουμε απίστευτες καταστροφές. Στην Ιταλία, νομίζω, αντιμετωπίζεται. Εδώ συμμετέχουν και πάρα πολλά αεροσκάφη από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα έχει στείλει αεροσκάφη. Και από χθες το βράδυ είχαμε φωτιά στην Πάρο, που και εκεί το 112 χτύπησε για να έχουμε την εκένωση οικισμών προληπτικά. Και βεβαίως μια πολύ μικρή φωτιά που δυστυχώς επαναλαμβάνεται για τους γνωστούς λόγους. Είχαμε σε αυτή τη χωματερή στην Λέρο σήμερα, δηλαδή. Πρωί-πρωί ξεκίνησα με φωτιά στην Λέρο, αλλά μιλάμε για πολύ μικρής έντασης. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο, ειδικά δηλαδή στην Γαλλία. Δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο, από ό,τι βλέπω από τα πρακτορία, δηλαδή ακόμη και η περιοχή του Μπορντό. Και οι λεγόμενοι, έτσι, αμπελώνες από τους πιο, γιατί τα κρασιά στο Μπορντό είναι, δηλαδή, μιλάμε για περιοχή όπου είναι μοναδική. Και βεβαίως να σας πω ότι αυτές τις μέρες είμαστε στο κίτρινο κυριολεκτικά, διότι έχουμε πολύ έντονους ανέμους. Επίσης μαθαίνω ότι από την Κυριακή θα λισομανούν τα μελτέμια, δηλαδή, αν και τα 12 δεν είναι όπως οι Κυκλάδες. Αλλά τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχουμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή να σηκώνει κάποια στιγμή το μελτεμάκι και να μην σε αφήνει τίποτα. Νομίζω μελτέμια έχει κυρίως από την Κόκια πάνω, δηλαδή. Εκεί είμαστε χάρη και πάνω, έχουμε μελτέμια. Δεν έχουμε μελτέμια πάρα πολύ, δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στα δικά μας, έτσι, τα νερά, δηλαδή. Αναφέρουμε στο νότιο συγκρότημα. Τώρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα, πολύ μεγάλη αγωνία στο κίτρινο σήμερα τα 12, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, πολύ μεγάλη προσοχή και από τους χρήστες. Παρακαλώ να ελέγξετε τους παππούδες, δεν θέλει καθαρίσματα αυτή την περίοδο, δεν θέλει, γιατί δεν πρόλαβα να σταματήσω έναν τύπο, θα το σταματούσα δηλαδή την Κυριακή, ο οποίος πέταξε ένα τσιγάρο από το αυτοκίνητο, πάνω στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, δηλαδή. Απλά έφυγε προς την Αρχίπολη και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Άντε κάποιοι τύποι που ανοίγουν το παράθυρο και πετάνε σκουπίδια και τσιγάρα στους δρόμους, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες. Τι να πω, Γαλλία, Ισπανία, δράμα, δράμα, δράμα, δράμα. Και βεβαίως αυτό οφείλεται, έτσι, το λέμε συνεχώς, όταν εγκαταλείπεται, παιδιά, έτσι, η λεγόμενη αγροτική παραγωγή, όταν δεν έχεις μεταξύ των δασών να έχεις καλλιέργειες, να έχεις αμπέλια, να έχεις ελαιώνες, να έχεις παραγωγή, να έχεις αποτρεπτικά, αν θέλετε, εμπόδια, δηλαδή φράγματα με την χέσα γη, έχεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Δημιουργούνται δάση και μετά άντε να τα σταματήσεις. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας. Ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζεται η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Σύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Σύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ με όλη την πρωινή ομάδα, με όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τον κύριο Καλπακίδη, τον κύριο Χάντη Χριστοδούλου, τις κυρίες Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου. Βασίλη, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλύτερα, Κλεάνθη, δόξα τω Θεώ.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω, ευδιάθετο, καλό σημάδι είναι αυτό, έτσι?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, παρουσιάζουν πολλά θέματα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσπαθούμε τώρα να τα στοιχειολογήσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι στην πρώτη γραμμή, ποια είναι στη δεύτερη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτές εδώ οι δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδανε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 48 ώρες, η μια ήταν της Interview και η άλλη ήταν της Mark, νομίζω πως, ρε παιδί μου, βγάζει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Όσο και αν υπάρχει η επισφάλεια, ξέρετε, της δημοσκόπησης, παρά τα αυτά δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε τώρα, έβλεπα εντωμεταξύ, μου έστειλε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ας πούμε, 19 πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Έβλεπα στον Ζαχαρία το Ζούπι μια ανάλυση την οποία έκανε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές βλέπεις ότι εκεί είναι το πράγμα. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία παίζει εκεί κοντά στο 30-31. Και όλα τα άλλα κόμματα, έρχεται δεύτερος, κλειδώνει η δεύτερη θέση φαίνεται για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει εκεί σε χαμηλά βαρομετρικά, είναι στο 11%.
1: Είναι στην τρίτη θέση, είναι σταθερό εκεί.
0: Και ξέρετε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ? Εάν δηλαδή δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και γίνουν επαναληπτικές εκλογές, ξέρετε, πολλώνεται πάντα η εκλογική διαδικασία, η επαναληπτική, ανάμεσα στους δύο πρώτους, και είναι εύλογο και λογικό. Να, βλέπω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, χάρη την δημοσκόπηση της Mark, όπου η Νέα Δημοκρατία κάτι τσιμπήσε από την προηγούμενη, 30,5 ήταν, τώρα είναι στο 30,8. Βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένη, παγιωμένη η δεύτερη θέση πλέον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός παίζει εκεί μεταξύ 16-17, ας πούμε. Και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, το οποίο είναι, όπως είπαμε, εκεί πάνω κάτω, εκεί παλεύει, ας πούμε, εκεί γύρω στο 11%. Βλέπουμε επίσης ότι το κόμμα της Καριστιανού βρίσκεται σε πτώση, έτσι, ναι. Αρχίζει εκεί πλέον και ξεφουσκώνει, να πούμε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, εντάξει, άλλο η συμπάθεια μιας χαροκαμένης μάνας και άλλο, ας πούμε, η συμπάθεια ενός πολιτικού ηγέτη, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μολονότι η παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως έπληξε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και άλλα κόμματα, αλλά εντάξει, αυτός ο οποίος είναι σκούπας αυτά τα πράγματα, ειδικά στα αριστερά κόμματα, είναι το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος στην κυριολεξία τα σκουπίζει όλα,
1: έχει,
0: τα παίρνει και φεύγει.
1: Ναι. Από παντού.
0: Τώρα υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια σε όλο αυτό εδώ το τοπίο, το τι μέλη γενέστε, ας πούμε, από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, εάν θα κάνει το κόμμα, αλλά και εδώ πάλι όλοι συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίζει σε ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το ποσοστό. Ναι, μεν το κόμμα μπαίνει στη Βουλή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε επαναληπτικές. Εκεί τα πάντα είναι όλα, όλα στις επαναληπτικές είναι ρευστά, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λατρεία, η αγάπη που νιώθει αυτή την ώρα, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Σου λέει, τον έχουν θεοποιήσει τώρα τον Αντώνη, σου λέει, και με το δίκιο τους. Γιατί σου λέει, με αυτόν τον τρόπο, ίσως καταφέρουμε και κόψουμε κανένα πόντο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος. Δεν νομίζω ότι είναι τα αισθήματα πραγματικά. Δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα πραγματικό. Κανένα αίσθημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αν δούμε έτσι ιστορικά το τι έλεγαν, ας πούμε, για τον Σαμαρά, θα πει κανείς, καλά, τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον ερωτεύτηκαν. Ναι, τον ερωτεύτηκαν τώρα λόγω Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης είναι, πρέπει να τον φέρουμε σε μια μεγαλύτερη επισφάλεια. Ο Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται Λέρο και Αγαθονήσι. Κοιτάξτε, αυτές εδώ οι επισκέψεις μπορεί να, εντάξει, οι τοπικές κοινωνίες το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Σου λέει, α, θα έρθει, έρχεται στη Λέρο, α, έρχεται στο Αγαθονήσι, α, έρχεται στη Ρόδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο εκείνο που θα πρέπει να ρίξουμε άσφαλτο τώρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτές εδώ οι επισκέψεις είναι εθνικής σημασίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι πρέπει να τις βλέπει κανείς. Ειδικά η επίσκεψη, ξέρετε, στο Αγαθονήσι, όπου είναι νησί, νησιά, τα οποία καταλαβαίνετε, κατά καιρούς οι γειτονές μας όλα τα βλέπουν με υπογωνία, Βασίλη, τα βλέπουν
1: υπογωνία. Το λες, ναι.
0: Και το Αγαθονήσι είναι, ξέρετε, το απέναντι δέος του Καστελορίζου, το Καστελορίζο προς το νότιο, το Αγαθονήσι προς το κεντρικό, ας πούμε, προς τα πάνω. Και καλά κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις επισκέψεις, συχνές επισκέψεις, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει άλλοι ηγέτες κατά το παρελθόν, ηγέτες εννοώ δηλαδή σε επίπεδο πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ήρθε μια φορά ο Τσίπρας πριν, όταν ήταν πρωθυπουργός, και είχε φέρει πόσες δημιουργίες στο μάτι είχε φέρει μαζί του.
1: Χαμός έγινε.
0: Νέκρωσε το Ρόδος Παλά στο ξενοδοχείο, νέκρωσε. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα ούτε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ούτε να βγαίνει. Ήταν οι κλούβες στο μάτι απ' έξω. Σιδηρού παραβέδασμα είχε γίνει, να πούμε τότε με τον Αλέξη.
1: Όπου πήγαινε ήταν έτσι.
0: Ακριβώς, όπου πήγαινε.
1: Και προληπτικές λήψεις.
0: Λόγω αγάπης του κόσμου έπρεπε να πηγαίνουν τα μάτια προηγουμένως και να στρατοπεδεύουν. Εδώ το Μαξίμου, στο κέντρο της Αθήνας τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε, έτσι. Εντάξει. Ήταν από τη... έπιανε, ας πούμε... Τώρα τι να θυμηθώ, ρε παιδί μου. Έπιαναν από τη Βασιλή Σοφία, ήταν όλο κλούβι στο μάτι και κατέβαινα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, λατρεία. Εντάξει, πανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σου λέει, υπάρχει το μνημονικό, σου λέει, του Βελόπουλου, δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, οπότε ξεχνάνε. Όσοι δεν παίρνουν μνημονικό, το ξεχνάνε, σου λέει, οπότε κάτσε, σου λέει. Και το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή, ότι αμέσως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα του έφερε ένα ποσοστό εκεί που το είχε αφήσει, δηλαδή, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ,
1: το
0: όταν την κοπάνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι έκανε δηλαδή, έκανε διέλυση το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε όλη αυτή την ανακατοσούρα, μετέφερε τα μπουζουξίδικα, γίνανε, ας πούμε, χώρος πολιτικής διαβούλευσης, ας πούμε, και πολιτικών αποφάσεων. Εκεί συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη για να βγάλουν πρόεδρο, με το Φάμελο τότε, με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κασελάκη, πώς θα το φάνε, με τον Πολάκη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αυτό το κόμμα τώρα βεβαίως όλο ψηφοφόροι είναι αυτοί, παιδιά, ακούστε. Βασίλη, μην εκπλήσεσαι. Όσο βαραίνει η ψήφος η δική σου, βαραίνει και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τον Α και του ψηφοφόρου που ψηφίζει την Νέα Δημοκρατία και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή και του ψηφοφόρου που ψηφίζει, ξέρω εγώ, τον Μπαρβαζίζικα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Όλες οι ψήφοι να είναι ισοδύναμες. Αρέσει κανονικά, δεν θα έπρεπε. Όταν πηγαίνεις για να ψηφίσεις, το έχουμε πολλές φορές, θα μου πεις, δεν γίνονται. Αλλά θα ήταν ωραίο, θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να βλέπουμε τελικά πόσοι τελικά θα περνούσαν ένα τεστ να πήγαιναν να ψήφιζαν. Ένα τεστ απλοϊκό, ξέρετε. Πριν πας να ψηφίσεις, να σε ρωτάνε κάτι.
1: Δύο ερωτήσεις, τρεις.
0: Ναι, μία ερώτηση, η οποία να είναι πολύ απλοϊκή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, πες μου έναν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Που πέρασε.
1: Τι πιο απλό.
0: Πιο απλό, δεν
1: πιο
0: υπάρχει.
1: Εύκολο, τι πιο εύκολο.
0: Ναι, πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αυτός δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Ο Μητσοτάκης τι είναι. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αρχηγός του κυβερνητικού σχήματος. Μια τέτοια ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν και εθνικές ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: θέματα.
0: Στον Ανδρουλάκη θα μπορούσε να την πατήσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο τον ξέρουν και πόσο τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ένα ερώτημα. Ο Ανδρουλάκης τι είναι, έχει ιδιοκτήτης ακινήτων ή πολιτικός. Τι, από πού αντλείς οδήματα,
1: ωραία,
0: από την πολιτική ή από την... Τι θα απαντούσες εσύ ή από τα... εσύ θα έλεγες από την πολιτική, την πατούσες. Και τι αντλεί και από ακίνητα. Ισοδηματίας, δεν είναι. Όπως επίσης, πόσοι πολιτικοί έχουν εισοδήματα από ακίνητα και τα λοιπά. Έχει και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τόσα ακίνητα που έχουν όλοι αυτοί.
1: Είδαμε τα πόθενές και στις προάλλες. Μπράβο.
0: Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Κουτσούμπας, το ρολόι που φορά, το Ρόλεξ, είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού, είναι μαϊμού. Ναι, ρε παιδί μου, τέτοιες ερωτήσεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έλεγες όμως για καμιά, ξέρω εγώ, Παλατσινού και τέτοια πράγματα, πώς τις λένε αυτές εδώ, Πώς είναι αυτές που κάνουν τις εκπομπές τα...
1: Ποια τα πρωινά δικά?
0: Ξέρω πώς τα λένε τώρα.
1: Ω, εκεί, ναι, είναι...
0: εκεί θα ήταν μανούλες όλες.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία επιτυχία του... του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού ή του Νίκου Οικονομόπουλου, αδερφέ. Εδώ την πάτησε άμα ρωτούσαν εσένα.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρει. Ποια είναι η τελευταία επιτυχία, ξέρει, δεν ξέρει.
1: Ενώ ξέρω τα τραγούδια, αλλά η τελευταία επιτυχία.
0: Ναι, αλλά η μαντάμ όμως που δεν ξέρει, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη, ξέρει όμως για τον Οικονομόπουλο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε πολιτικά ερωτήματα, νομίζω.
1: Πολιτικά και εθνικά ερωτήματα.
0: Τώρα δεν μου λέει, Βασίλη, πουλάμε τρέλα τώρα. Εκπομπή κάνουμε τώρα ή πουλάμε τρέλα? Με αυτά που λέμε. Αλήθειες λέμε. Εσύ, άκουστε. Και έλεγα λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ την μέτρηση τελικά που βλέπαμε τις δύο μετρήσεις, ότι κοιτάξτε, αν δεις τις μετρήσεις, Βασίλη, του 23, πρόσεξε να δεις, απήχε η Νέα Δημοκρατία και τότε για, από την αυτοδυναμία. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε, θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Απήχε, βέβαια.
0: Βέβαια ήταν, εντάξει, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στην αυτοδυναμία. Αλλά κατάφερε τελικά και τον πέρασε τον πήγε ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες πάνω. Πήγε πάνω από το 40%. Από εκεί που θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία.
1: Εντάξει, με 37-30. Για τώρα πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσει ο καιρό.
0: Ναι.
1: Πιο μετά, τώρα πότε θα έχουμε εκλογές? Θα είναι φθινόπωρο?
0: Όχι,
1: θα
0: μέσα...
1: είναι άνοιξη.
0: Άσε τι λένε τώρα, την άνοιξη είναι εκλογές, τελείωσε.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχει, μην με κάνεις τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω προγραμματίσει να τα πω σε αυτήν την εκπομπή, τα αφήνω για αργότερα. Εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μέσα αυτόν εδώ το χρόνο. Επαναχτυπιόνται όλοι κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μέσα αυτόν εδώ το χρόνο για τον πολύ απλό λόγο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Κράτα μια ημερομηνία. Τέλη Ιανουαρίου στη Γερμανία, ναι, θα υπάρξει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγη θητεία του προς το τέλος του Μαρτίου. Εντάξει, τέλος Μαρτίου λίγη θητεία. Τον Ιανουάριο όμως θα γίνει η ψηφοφορία ποιος θα είναι, ποιος θα αναλάβει πρόεδρος το Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και όταν λέμε τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τρομακτικό ρόλο για τα πορεία, για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η επικεφαλής της Κομισιόν. Δηλαδή όταν η Ευρώπη αντιπροσωπεύεται από τον ανώτατο άρχοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει και άλλους βεβαίως ο πρόεδρος εδώ, πρόεδρος, έχει πολλούς τέτοιους, πολλές τέτοιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν είναι το πιο βαρύ χαρτί. Ναι. Είναι το πάνω χέρι. Είναι σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Εντάξει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούρσουλα, φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η θητεία της, λήγει το 29. Το 29. Και την θέλουνε από τη Γερμανία να παραιτηθεί νωρίτερα, προκειμένου να είναι αυτή η πρόεδρος στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει το 27, δύο χρόνια πριν. Και θα έχει ένα μήκος η θητεία της, δύο θητείες, δεν ξέρω πόσο είναι, πενταετία νομίζω πως είναι και εκεί, της τάξεως των 10 χρόνων. Ενώ αν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μήκος η πορεία της στα ευρωπαϊκά πράγματα δύο χρόνων. Και είναι πολύ πιθανόν, όταν είδα μάλιστα ότι ο Χέντρικ Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, είπε, έκανε δήλωση και έλεγε ότι θα ήταν μια ωραία λύση, πρόταση, για την γερμανική προεδρία η Ούρσουλα. Όπα λέω, μια στιγμή. Θα χειρέψει, λέω, η θέση της Κομισιόν. Και τότε θυμήθηκα πριν από, πότε ήτανε, δύο χρόνια ήτανε, που είχε εκλεγεί η Ούρσουλα στην Κομισιόν.
1: Τόσο.
0: 1,5 χρόνο περίπου πρέπει να ήτανε πριν.
1: Ναι, εκεί, κάπου εκεί, ναι.
0: Που ήθελαν τον Μητσοτάκη στη θέση αυτή. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ θα παραμείνω πρωθυπουργός της Ελλάδος και θα οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές που μας έρχονται. Προσέξτε. Και στήριξε ο Μητσοτάκης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν αποκλείεται, και έχω και κάποιες πληροφορίες, προσέξτε το αυτό. Αυτά που λέμε τώρα, γιατί με έβαλες τώρα να τα πω αυτά? Δεν είχα σκοπό να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μιας κατάφερε τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τον Ιανουάριο, προσέξτε, εάν τον Ιανουάριο γίνουνε, συμμετέχει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, αν, είναι, αν δεν είναι δόκιμος ο όρος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς ο πρόεδρος της Γερμανίας. Λοιπόν, εάν είναι η Ούρσουλα, τότε χειρεύει η θέση της Κομισιόν. Και θα πρέπει το Μάρτιο μήνα, που θα παραιτηθεί η Ούρσουλα για να λάβει καθήκοντα Προέδρου Γερμανίας, θα πρέπει η Κομισιόν να εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο. Εκεί λοιπόν τώρα το Μάρτιο υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Μητσοτάκη και τον θέλουν ηγέτες, Ευρωπαίοι ηγέτες. Του βγάζουν το καπέλο, βρε αδερφέ. Το αν έγινε ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup, έγινε και το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η παρέμβαση Μητσοτάκη ήταν που έκανε τότε. Και ειδικά στον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μετράει πάρα πολύ. Μετράνε πολύ αυτές εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ ισχυρό. Σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Κάθε τόσο έρχεται Αθήνα. Μην βλέπεις που δεν παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στην θέση του επικεφαλής της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρώπης όλης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι πως θα του αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μου πει κάποιος, α, και τι θα γίνει στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκλέξει Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό. Και αν εκλέξει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα Δέντια, π.χ. και οι Καραμαλίδες και οι Σαμαράδες και όλοι μπαίνουν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πάει, τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 40-45% που ήταν και παλιά, ας πούμε. Και θα έχει. Δεν θα έχει και αντίπαλο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με τα χάλια που έχει αντίπαλο. Μα εδώ με το Μητσοτάκη και δεν έχει αντίπαλο. Πόσο δε μάλλον ας συμβούν όλα αυτά και ο Μητσοτάκης θα είναι εντωμεταξύ, προσέξτε, ο επικεφαλής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα μας? Να έχεις Έλληνα πρόεδρο της Κομισιόν. Χώρια του ότι ο Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είδατε, ο Τραμπ καταχαιριάζει κάθε τρεις και λίγο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το Μητσοτάκη, ξέρεις, θα πει ο Τραμπ, επιτέλους ένα σωστός ηγέτης, να πούμε, άντε να σμίξει πάλι η Δύση να γίνει ένα. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το θέμα είναι από πολλές πλευρές.
1: Και τώρα θέλει και άλλη θητεία ο Τραμπ.
0: Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα. Μην ξεφεύγουμε από την ουσία, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ότι ο Τραμπ, το ότι και ο Ερντογάν θέλει να έχει και άλλη θητεία, τα συντάγματά τους λένε όχι. Τώρα, αν κάνουν λαθροχειρίες και παραβιάσουν τους συνταγματικούς τους χάρτες, τι να πω. Αυτό είναι άξιο της τύχης, άμα παίζουν με το Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή αναθεώρηση του συντάγματος και βλέπουμε τώρα τον κάθε Αδρουλάκη και τον κάθε άντε να μην χαρακτηρίσω εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Καλά, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή μετριότητες. Μετριότητες. Κατώτερη των περιστάσεων. Αλήθεια. Είναι λυπηρό. Πότε θα έχει πάλι ξανά η ευκαιρία η Ελλάδα? Η Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι η μοναδική χώρα στον ελεύθερο κόσμο, στον ελεύθερο κόσμο, που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι δεν έχουν μόνο? Η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το κομμουνιστικό καθεστώς, η Κούβα και η Ελλάδα. Ρε δεν τρέπεστε, ρε. Ρε δεν τρέπεστε.
1: πόσα χρόνια μεγάλη πληγή.
0: Ρε, δεν τρέπεστε και να. Αλλά τι το... γιατί τον αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, ρε παιδιά, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Ανδρουλάκης. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η αντίληψη του Ανδρουλάκη, αυτή η μετριότητα, η πολιτική μετριότητα, με, την, με το Πασόκ, το οποίο έβαλε πραγματικά πολλά λιθαράκια, να πούμε, κατά το παρελθόν. Θα μου πείτε, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι. Το Γεωργάκη, ο Παπαντρέου, ο ΓΑΠ, τι έκανε? Άλλο καίκι με πατάτες κι αυτός. Ενώ έλεγε ναι, ναι, ναι το 2000, την τελευταία στιγμή την έκανε Αλεβουζόν και πάλι ξανά. Είδε τότε ο μεγάλος ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, με τα αμελητή και με όλες αυτές τις χημίες του, να πούμε, πέρι των συνταγματικών πραγμάτων, και έφτιαξε τελικά αυτό το άρθρο του για την κάλυψη των υπουργών και πάει λέγοντας. Όλα έχουν υπογραφή Πασοκάριος από κάτω. Και τώρα ο Ανδρουλάκης, αντί να το εξυγχρονίσει το κόμμα του, ο Σιμίτης, ο καημένος, η αλήθεια, ήταν ένας εξυγχρονιστής. Πήγαν να του βγάλουν τα μάτια, το φάνε όλοι εκεί, οι συνδικάλες, οι σταμολοκολάδες, θυμάμαι τότε. Πάω, πήγε ο Γιαννίτσης να κάνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το μέλλον ασφαλιστικά της χώρας και να μην πέφταμε σε αυτές τις κατηγορίες κατρούγκαλου και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί. Μα το φάγανε τότε οι συνδικαλιστές του Πασόκ. Και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Και ο Σιμίτης θα πέφτε, θα τη ρίχνανε την κυβέρνηση του Σιμίτη. Ναι. Στα μουλοκολάδες βγαίνει ο Παπλίδης από το αυτό και του έρχεται το αυγό, να πούμε, στη μούρη. Ο Θεός χωρέσει του τέλη, να πούμε. Ήτανε τότε για αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Ο άλλος, οι συνδικαλιστάρες, οι συνδικάλες της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαντονίου, εκεί μέσα δρώθηκε. Ό,τι ώρα γουστάρανε, πηγαίνανε, μάγκεσε, μπαμ, κατέβαζαν το διακόπτη κάτω. Στο σκοτάδι η περιοχή. Τι έγινε, ρε παιδιά, απεργία. Μα τα ψυγεία, μα τα νοσοκομεία. Ρε σε μάδρε, απεργία. Γκάπ, κάτω διακόπτης. Κατάλαβε τώρα γιατί μιλάω. Αυτό το συνδικαλισμό τον εξέτρεψε το Πασόκ. Και τον έκανε και ένα από τους πυλώνες, λέει, της δημοκρατίας. Αυτή τη μορφή στο συνδικαλισμό. Ξεφύγαμε. Από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, πήραμε βόλτα τώρα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό κρατήστε το και αυτό που είπαμε τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι. Τώρα. Ως προς τα άλλα, δεν έχω και χρόνο, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να πιάσω, για τη ΔΕΙΑΡ και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Θα τα αφήσω όμως, θα τα αφήσω τώρα. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έβλεπα λοιπόν την μέτρηση και είπα, έκανα αυτές τις σκέψεις. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Είδα όμως και την άλλη μέτρηση, τη interview, η οποία πραγματικά με προβλημάτισε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα, λέει, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την ώρα τολμώ να πω ότι μιλάμε, εγώ τουλάχιστον έτσι, όταν είδα τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα δημοσιοποιούσε η όποια εταιρεία δημοσκοπήσεων αν δεν είχαν βάση. Έτσι. Και βλέπουμε, Στρατός. Το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ο Στρατός εμπιστοσύνη έχει το 62%, δηλαδή 38%, και προσέξτε, είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή το 38% των Ελλήνων δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό ή είναι επιφυλακτικό απέναντι στο στρατό. Το κόκκινο τι είναι? Λίγο ή καθόλου, δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη. Το 32% και 6%, δηλαδή 38% σύνολο, έχει αρνητική εικόνα, Βασίλη. Στο στρατό, παρά τον εξυγχρονισμό, παρά. Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Σύστημα υγείας. Το 38% έχει θετική εικόνα. Το 61% δεν έχει θετική εικόνα. Ενώ αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία και βγαίνουν έξω, βλέποντας τα ερωτηματολόγια τα οποία απαντούν, εκεί βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες είναι αρκετά υψηλές.
1: Το 38 λοιπόν.
0: Άρα το 38 είναι αυτό που πηγαίνει και έχει τη θετική εικόνα. Προσέξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, μόλις το 37% έχει εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 61% δεν έχει. Δηλαδή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρώπη, το 61% κάτι μου θυμίζει. Ήτανε το όχι. Ήτανε ακριβώς, το ναι, του Τσίπρα τότε. Χούθη θα γίνουμε τελικά. Η εμένη πρέπει να είναι η Ελλάδα. Εκεί μας αξίζει. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να βάλω κάτι παραπάνω. Να πάμε Αφγανιστάν. Εκεί μας αξίζει, ρε παιδιά. Στην αστυνομία το 35% έχει θετική εικόνα των Ελλήνων. Στη δικαιοσύνη, όχι στις ανεξάρτητες αρχές, κρατήστε το αυτό. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο άσχετοι. Στις ανεξάρτητες αρχές έχει 32% εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη έχει 23%. Δηλαδή ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές? Αν τους ρωτείς αυτούς που απήντησαν, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αν εξαιρέσουμε μερικές πολύ βασικές τύπου Εθνικού Συμβουλίου, Ραδιοτηλεόραση και τα λοιπά, ξέρω εγώ καταναλωτή και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο κόσμος. Και όμως, ελαφρά την καρδία 32 και στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, μόλις το 23%. Είμαστε κράτος δικαίου και έχουμε εμπιστοσύνη το 23% μόνον στη δικαιοσύνη. Ο Θεός και ο Κύριος. Στην Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, έχει το 21% εμπιστοσύνη. Έχουν μπερδέψει τώρα τους λειτουργούς της Εκκλησίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ενός του Κυρίου, Ιησού Χριστού. Αν εννοούν τους λειτουργούς, εκεί το κατανοώ. Δηλαδή το Παπαδαριό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εμπιστοσύνη έχει μόλις το 17%. Ο Θεός και ο Κύριος. Και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου εκείνο το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Έτσι δεν φώναζα? Τι ντροπή, Παναγιά μου. Τι ντροπή, Θεέ μου. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, στους τοπικούς, μόλις το 17%. Και τώρα κρατηθείτε. Στα κόμματα που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, ο πιο σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη μόλις το 8% των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι φυσιολογική αυτή η περίοδος την οποία βιώνουμε, όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και να μας καταθέσει την άποψή του ένας εκ των κορυφαίων πολιτικών επιστημόνων της χώρας μας, είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα αυτής της
2: μέτρησης? Σας ακούω να περιγράφετε την έρευνα, έτσι, τις απορίες σας, την έκπληξή σας, αλλά εκτιμώ ότι είναι μια έρευνα κοντά στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία αναφέρεται και καταγράφεται στην έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό της εμπιστοσύνης στα κόμματα. Γιατί τα κόμματα είναι, όπως είπατε, ο πυλώνας της δημοκρατίας, πώς τους χαρακτηρίσατε. Το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία, χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πολιτική ζωή καν. Άρα λοιπόν η χώρα έχει βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς μια κρίση εμπιστοσύνης όπως μιλάμε καθημερινά. Είναι μια κρίση υποβάθρου, μια κρίση θεμελίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, κύριε Λουίζο, στη διαδρομή τους από τα πρώτα βήματα, είναι το πρόβλημα της συνύπαρξης. Πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται στοιχειωδώς τα δικαιώματα του ατόμου και θα καθιστά δυνατή την κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στη διαδρομή. Από την άμυνα που την καλύπτει ο στρατός, μέχρι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμελιώδες, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους και δεν θα σκοτώνονται, πώς θα αποφύγουν, λέει, τον εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια πολιτική παθολογία με βάση την καταγραφή της δημοσκόπησης αυτής του πίνακα αυτού που διαβάσατε. Σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη απουσιάζει από τη χώρα και πρέπει να ανακτηθεί. Και το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της χώρας δεν είναι ούτε τα οικονομικά της ούτε άλλα ζητήματα. Είναι το πρόβλημα αυτού που επιφανειακά ονομάζουμε κρίση εμπιστοσύνης, Το ζήτημά μας είναι σήμερα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την καταγραφή αυτή.
0: Κοιτάξτε, αυτό όμως τώρα εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει συνάμα, διότι κάπως έτσι είχαν, πρέπει να είχαν τα πράγματα τότε το 2010, όταν μπήκαμε πλέον, να πούμε, μέσα σε εκείνο το χαοτικό, να πούμε, μοντέλο στήριξης, υποτίθεται, των θεσμών. Υπήρχε τότε έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα. Και μάλιστα, με άκομψο ίσως και πολύ σκληρό τρόπο, ανέφερα το σλόγγαν εκείνης εποχής, να πούμε, για την Βουλή και για το πώς έβλεπαν, ας πούμε, τα πολιτικά πράγματα. Δεν διαφέρει, βλέπω, πολύ από τα σημερινά.
2: Η κατάσταση έχει επιθυνωθεί, όχι δεν διαφέρει, η κατάσταση έχει επιθυνωθεί.
0: Μα έχουν βελτιωθεί όμως του κόσμου οι δείκτες. Έχουμε φύγει από την κρίση, τα εισοδήματα των πολιτών. Πάλι με η ίδια έρευνα, αυτά δείχνει ότι είναι ανεβασμένα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνα τα συμπτώματα της χρεοκοπίας, της επικινδυνότητας πτώχευσης και πάει λέγοντας. Σήμερα τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή μοίρα. Είναι δυνατόν ο στρατός να έχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι μόλις το 62% να το εμπιστεύεται κανείς, όταν σήμερα η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, δηλαδή μας τα περιέγραφε και ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, έτσι, απόσταση από την άποψη την οποία έχει ο Έλληνας πολίτης?
2: Τώρα επικαλείστε, επιτρέψτε να σας διακόψω, τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή επικαλείστε μια καλή κατάσταση της οικονομίας και είναι πράγματι έτσι, μια βελτίωση των εξοπλισμών που έχει πράγματι επιτευχθεί στην Ελλάδα και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο με αυτά τα κριτήρια. Αξιολογούν συνολικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές αυτών των ζητημάτων εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή αν οι εκλεγμένοι, από το λαό έχουν βγει οι εκλεγμένοι, εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ότι διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα ή μπορεί να διαχειριστούν ζητήματα εθνικής άμυνας, για παράδειγμα αν μιλήσουμε για το στρατό, ή το πώς δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί πιστικά η δικαιοσύνη. Άρα η κριτική που ασκείται είναι μια συνολική κριτική, γιατί η άρνηση της εμπιστοσύνης είναι μια κριτική στην πραγματικότητα, στην πολιτική λειτουργία και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Είναι μια καθολική κριτική. Τώρα αν σε ένα επιμέρους ζήτημα τα πράγματα πάνε καλά ή πολύ καλά ή ακόμη και θαυμάσια, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων από το μέσο σύγχρονο Έλληνα.
0: Μα βλέπω...
2: Υπάρχει μια κρίση πάνω που συνδέεται με τη λειτουργία των θεσμών, με τα πρόσωπα που οδηγούν τους θεσμούς και δίνουν ζωή στους θεσμούς και φυσικά από την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική σύγκρουση γύρω από τους θεσμούς.
0: Εγώ έχω την εντύπωση πάντως ότι, επειδή βλέπω όλες τις μετρήσεις, στα περισσότερα θέματα υπάρχει θετικό πρόσημο. Και στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα και σε θέματα υγείας, λόγω χάρη. Παντού υπάρχει θετικό πρόσημο. Παντού γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Όχι βεβαίως, δεν μπορεί να μην είναι οι άριστες, αλλά πάντα στη λογική του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αιτήματα. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας, παραδείγματος χάρη, την θέση σήμερα της χώρας με το παρελθόν, νομίζω ότι είμαστε σε κάπως καλή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν είναι καλό πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Κουσούλη. Διότι ενώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο κρατά τις όποιες δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λαβωμένο είναι, αλλά κάτι είναι, έστω στο 30% το δείχνουν, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι... λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει, ξέρω εγώ, έτσι, τη σοβαρότητα, δηλαδή με πολύ τοξικότητα, πολύ fake news κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε τη βλέπουμε και καθυλωμένη. Άλλος πώς, δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
2: Οι άνθρωποι, ο καθένας και ο χωριστά δηλαδή, παρατηρεί την πραγματικότητα και την κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Η χώρα έχει βελτιωθεί σε εξωτερικούς δείκτες. Υπάρχουν όμως και πλευρές των πραγμάτων που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή στην κρίση, σε απαντήσεις που αντανακλούν και αποκρισταλώνουν την κρίση εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της διαφθοράς. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά όταν εγκαθίσταται η εικόνα που κατά ένα μέρος είναι και άδικη, αλλά είναι όμως και πραγματική, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Αυτό πόσο βαραίνει στην κρίση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι ζουν την καθημερινή του ζωή, έχουν περιορισμένα εισοδήματα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, και ενώ αποδέχονται και παρατηρούν ότι μπορεί σε διάφορα μέτωπα τα πράγματα να βελτιώνονται, αυτή η εικόνα της διαφθοράς τους προβληματίζει, τους τραυματίζει και τους πληγώνει, και ενδεχομένως από εκεί προκύπτουν απαντήσεις αυτού του είδους.

0: χρόνια Ελλάδα. Και φαίνεται ότι αυτή η συνολική εικόνα είναι τραυματισμένη και πάσχει. Έτσι εξηγώ τις απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.
1: Βέβαια, εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να προσθεθεί και κάτι επιπλέον, ας πούμε, ότι επειδή το πιστεύουν αυτό οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο.
0: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για τις απαντήσεις τους. Για το
1: για
0: πώς,
1: για είναι τώρα, η πρόσληψη της πραγματικότητας. Για το αν έχουν δίκιο ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι.
0: Είναι ένα άλλο, άλλη συζήτηση αυτή.
1: Μεγάλο,
0: μπορεί το δίκιο να ανοίξει τον έναν και οι 99 να έχουν λάθος. Αλλά μιλάμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται από τους σύγχρονους Έλληνες.
1: Εσάς σας εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα?
0: Όχι καθόλου, κύριε Λουίζα, δεν με εκπλήσει καθόλου.
1: Το περιμένατε λίγο
0: κρίση,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, η κρίση εμπιστοσύνης διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί καθολικά ένα κοινωνικό σώμα να αποδέχεται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να πούν ότι ο στρατός είναι
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: γερό και τέλειο στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Έχει όμως πολύ μεγάλη, παρά το ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62, το 38, αυτό είναι που μετράει.
0: Ναι, ασφαλώς και αυτό είναι υψηλό. Mm. Ταυτόχρονα τώρα αυτή η περιγραφή που κάνατε, τα ποσοστά της δημοσκόπησης δηλαδή, έχει μέσα του μια συνολική αντίφαση. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί οι 62% που εμπιστεύονται το στρατό, πως ταυτόχρονα έχουν τόση μικρή εμπιστοσύνη στα κόμματα που είναι οι διαχειριστές του στρατού.
1: Εδώ, τώρα, δεν είναι μια εδώ θα πρέπει να κάνουμε κριτική τώρα στους πολίτες.
0: Και εδώ δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση ο στρατός. Ο στρατός έχει μια συγκεκριμένη συγκρότηση, αν το δούμε ως διοικητικό σχήμα, αλλά διευθύνεται πολιτικά.
1: Mm.
0: Αν χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή κινδύνου η άμυνας, πολιτικά θα διευθυνθεί, έτσι δεν είναι?
1: Mm.
0: Από εκλεγμένους αντιπροσώπους.
1: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Κουσούλη.
0: Άρα οι αντιφάσεις είναι βαθιές.
1: Ναι. Συνηθίζουμε
0: μέσα πολλές μετρήσεις τις αντιφάσεις.
1: Σωστό. Είναι τελικά ο ελληνικός λαός είναι ιερή αγελάδα και δεν πρέπει να την ακουμπάμε? Πάντα έχει δίκιο δηλαδή? Είναι θεόπεμπτος, είναι σοφός σε ό,τι λέει, ας πούμε, ό,τι αποφασίζει?
0: Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που ημνούν το λαό προκειμένου να αποσπάσουν την αγάπη του.
1: Δημαγωγοί και λαϊκιστές, έτσι.
0: Κύριε Λοΐζο, είναι πάντα προσωρινή αυτή η αγάπη, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό, γι' αυτό μ' αρέσετε, γιατί για όλα έχετε απαντήσεις, να πούμε.
0: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, είναι κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ή αρνείται να κάνει το βήμα κατανόησης της πραγματικότητάς της.
1: Ναι.
0: Ένας λαός ο οποίος αρνείται να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, βρίσκεται μέσα σε καταγραφές όπως αυτή που διαβάσατε, η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
1: Και τώρα μου έχουν στείλει και στο control, το από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν στείλει, πέθαναν, λέει, μεταξύ του 500 π.Χ. και 322 π.Χ. Δηλαδή θέλουν να δείξουν δηλαδή ότι το DNA των Ελλήνων είναι τέτοιο. Που δείτε εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πυθαγόρας 80 ετών σε εξορία από πείνα. Μιλτιάδης 65 ετών στη φυλακή. Αριστίδης, ο δίκαιος είναι αυτός, 72 χρόνων στην εξορία. Όταν ρώτησα τους Αθηναίους, λέει, τι σας έχει κάνει? Λέει, δεν βαρεθήκαμε να τον ακούμε ότι είναι δίκαιος. Λοιπόν, Θεμιστοκλής 66 ετών σε εξορία. Εσχύλος 69 χρόνων σε εξορία. Περικλής 66 χρόνων, είναι ο χρυσός αιώνας του Περικλέου. Κατηγορήθηκε για σκάνδαλο και πάει λέγοντας, είναι ολόκληρη ιστορία εδώ. Φιδίας 72 χρόνων στην εξορία. Ηρόδοτος 59 χρονών σε εξορία. Ικτίνος 58 χρονών σε εξορία. Σοφοκλής 90 ετών σε εξορία από πείνα. Ευρυπίδης 74 ετών σε εξορία. Αλκιβιάδης 48 χρόνων σε εξορία. Σοκράτης 71 ετών ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης 64 χρονών σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών σε εξορία από πείνα. Πλάτων 80 χρόνων σε εξορία. Ισοκράτης 99 χρόνων σε εξορία. Δημοσθένης 62 χρόνων πήρε δηλητήριο. Να προχωρήσω, δεν προχωρώ παραπέρα, κύριε Κουσούλη.
0: Και ο φίλος σας έστειλε αυτή την πληροφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες όμως οι περιπτώσεις έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Οι κοινωνίες εκείνες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας κοινωνίες, λειτουργούσαν απολύτως διαφορετικά. Ήταν σε ορισμένες πλευρές τους αξιοθαύμαστες κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν και να τιμωρούν Δηλαδή μπορούσαν με

0: βάσει κάποια κριτήρια να στέκουν ακόμη και εις βάρος του εαυτού τους υπέρ των κριτηρίων. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνδέεται με αυτά που αναφέρατε μόλις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Το 406 π.Χ., λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, και ενώ οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει μια συγκλονιστική ναυμαχία εναντίον των Σπαρτιατών στις Αργυνούσες. Οι Αργυνούσες ήταν μικρά νησάκια τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καλυφθεί από το νερό.
1: Βάλτε και τον πίνακα, κύριε Καλπακίδη, να φαίνεται στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Οι Αθηναίοι λοιπόν κέρδισαν την ναυμαχία στις Αργυνούσες. Επειδή όμως οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι στρατηγούς τους λέγανε τότε, επειδή είχε φουρτούνα, θαλασσοταραχή, εγκατέλειψαν τους ναυαγούς και τους νεκρούς. Την επομένη θα εκτελεστούν όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή δεν πνίγηκαν και αυτοί με τους ναυαγούς και τους νεκρούς και συνεπώς φρόντισαν για τη διάσωσή τους. Επειδή έγινε αυτό, η Αθήνα έχασε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μετά τις Αργυνούσες. Ήταν δηλαδή κοινωνίες που λειτουργούσαν διαφορετικά και κυρίως σήκωναν το βάρος του εαυτού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τα όσα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Πάντως για τον... αυτό ήταν φοβερό για τον Αριστείο το δίκαιο. Η απάντηση που δόθηκε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ξέρετε, ιστορικά αυτό πατάει γερά, δεν είναι δηλαδή... γιατί λετών, βαρέθηκαν να πούμε ότι είναι δίκαιος.
2: Εντάξει, okay.
1: Θέλω την αδικία. Αχ, Θεέ μου, μετά μου λες εμένα. Γι' αυτό το πρώτο που σας είπα, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε καμιά κομισιόν, να το ξέρεις αυτό.
2: Θα το δούμε.
1: Βέβαια. Και θα είναι ηγέτης όλης Ευρώπης. Κάτσε τώρα εδώ, ασχολείται τώρα με τον Ανδρουλάκη και εντάξει, λοιπόν, με το Τσίπρα. 20% Τσίπρας, 17%. Μιλάμε τώρα, δηλαδή, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης όταν πήρε την Ελλάδα, είχε ακόμα capital control, το ξεχάσατε αυτό. Ναι, έφτιαξε μια χώρα, την έκανε αστακό, την έκανε, ανέβαινε στα εισοδήματα, έφτιαξε, τι, και κάνονται τώρα και μιλά τώρα Ανδρουλάκης. Τους δίνει τώρα η δυνατότητα να φτιάξουν ένα σύνταγμα πραγματικά πολιτισμένο, δυτικού τύπου, με τα παιδιά, να μην φεύγουν τα παιδιά, να αιμορραγεί η οικονομία μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να φεύγει του κόσμου το χρέο. Τίποτα.
2: Παθόκλαια.
1: Κομπλεξικά πράγματα, κομμουνιστικά πράγματα, τα οποία αναχρονιστικά πράγματα, εκεί κολλημένοι, εκεί κολλημένοι. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και γίνομαι κακός, έστω και με αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα. Γιατί κάθομαι και τα λέω τώρα έτσι, φόρα παρτίδα όλα να πούμε, τα ρίχνω και ξέρω, δημιουργώ και αντιπάθειες κτλ. Έχω τώρα εγώ τώρα κανέναν λόγο, τώρα στεναχωρώ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο. Να λέει την αλήθεια, Βασίλη. Όχι να υποκρίνεται και να χαϊδεύει στα αυτιά. Εσύ πιστεύεις τώρα σε αυτόν εδώ το λαό? Μπορείς να πιστεύεις σε αυτόν τον λαό τώρα? Και μιλάμε, αυτός εδώ ο λαός τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, ρε, ο Περικλής, ρε, ο χρυσούς αιώνας του Περικλέως, να πούμε. Που... τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα, έτσι. Και αυτά που λένε τώρα του Μητσοτάκη τα λέγανε τότε για τον Περικλή. Αυτή είναι αντιπολίτες. Είναι τα τρωτά της δημοκρατίας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Δηλαδή εδώ ο άλλος είναι αγρίκος. Όταν λέμε αγρίκος, αγρίκος. Γενικά ένας πολίτης, έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και πέραν τον άλλο, όχι ότι δεν πήγε σχολείο να μάθει γράμματα, αλλά γενικώς είχε μία αμορφωσιά, το περιβάλλον, το οικογενειακό κύκλωμα εκεί που κινήθηκε και τα λοιπά, δεν το βοήθησαν να αναπτύξει, να καλλιεργήσει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, το πνεύμα του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε και αυτός να πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στο καφενείο και το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους. Έφερε, ας πούμε, τον αυτό, και αν έπαινε και καμιά σούμα παραπάνω, να πούμε, τα έκανε λαμπόγιαλα μέσα. Μέχρι εκεί ήταν, ας πούμε, η όλη του ενέργεια. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στα social media. Γράφει στο Facebook, γράφει στο Twitter, γράφει όπου θέλετε. Και έχει άποψη για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτός, και ξέρετε πόσοι σαν αυτόν υπάρχουν τέτοιοι. Σε αυτούς πας να ψαρέψεις, ρε Ανδρουλάκη και κύριε Τσίπρα. Αυτούς έχετε ανάγκη από πελατεία, από πελάτες. Αυτοί όμως ψηφίζουν. Γιατί ακριβώς σου λέει, αυτό λένε. Μα αφού ψηφίζουν, λέει. Σε αυτό θα απευθυνθώ και σε αυτό. Και το θεωρώ, σου λέει, πιο βολικό, γιατί αυτό θα το φέρω κοντά μου. Ενώ εσένα, σου λέει, ρε μάγκα που ασκείς κριτική, δεν μπορώ να σε φέρω κοντά μου. Γιατί εσύ, σου λέει, είσαι διαβασμένος, παρακολουθείς κάποια πραγματάκια παραπάνω και δεν μπορεί να αξίζει και περισσότερα από μένα. Δεν μπορώ, σου λέει. Ενώ αυτόν σου λέει τον έχω πελατάκι. Πώς θα το φέρω, πώς θα τον κάνω πελατάκι? Ρε κοντά σου, κάρβουνο συνέχεια μαύρο. Μαύρο, κατέρευσε το ΕΣΥ, καταστράφηκαν τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει τι. Πας στο νοσοκομείο, αστέρι το νοσοκομείο. Απαντάς το 32%, γι' αυτό βγαίνει το 32%. Το υπόλοιπο που δεν έχει πάει, το 68%, συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν τώρα, και θα καθόμαστε τώρα εδώ, θα χαλάμε τώρα την ζαχαρένια μας και την ψυχή μας και την ηρεμία μας για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό κάνουμε, το καθήκον μας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και δίκιο εσείς που μας κατηγορείτε και να έχουμε εμείς άδικο, έτσι, δεν ξέρουμε τελικά. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι αυτά που λέει είναι τα σωστά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, έστω να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη, τη βασική.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε διακρίσεις. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζει τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Ύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Ύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δροσερές αγκαλιές από την πιο δημοφιλή συχνότητα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος του 93,8. Και βέβαια την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και όλα τα συμπαραμαρτούμενα, κύριε Βασίλη Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λόιζος στο μικρόφωνο του σταθμού με τον σύντροφό μου. Και θα πάμε σήμερα δυνατά, κυρίες και κύριοι, γιατί η ομάδα σταθερότητας έχει κέφια. Μπορεί να είναι μία μέρα, ξέρω εγώ, και αυτή όπως οι άλλες. Μπορεί, ξέρω εγώ, η πολιτική κριτική να έχει ως καταστάλαγμα, εν τέλει ας πούμε, θλίψη και απογοήτευση. Αλλά η διάθεση όμως και το ηθικό, Βασίλη, ακμεότατον, όπως λέγαμε στο στράτευμα, έτσι, ακμεότατον. Λοιπόν, έλεγα θλίψη, γιατί ρε εσείς θεομπαίχτες, βρε αθεόφοβοι, βρε δίνονται πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε κάποια άρθρα του συντάγματος. Τι την ήθελα εγώ τώρα να διαβάσω τώρα την ανακοίνωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού τα ξέρω ρε παιδί μου, τι θέλω τώρα και τα σκαλίζω ρε Βασίλη, δηλαδή ξέρεις πως την έχω πατήσει. Πως την πατάω ορισμένες φορές με αυτούς εδώ. Αυτή η αντιπολίτευση πραγματικά με φρικάρει. Παθαίνω αυτό που παθαίνουν είναι κάποια ψέκια τα οποία για να αποφύγουν, ξέρω εγώ, για να μην πατήσουν καμιά μπανανόφλουδα, τη βλέπουν πάνω σε ένα δέντρο, ανεβαίνουν πάνω και την πατάνε. Αυτό παθαίνουν τελικά. Άρε Σέργη, μόνο αυτός ξέρει και τους θεραπεύει τελικά και ο άλλος. Ο καμιλάρης. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή οι άνθρωποι είναι του φόβου, αλλά προσέξτε τώρα. Καθόμαστε τώρα και μιλάμε για τα ψέκια. Ρε εδώ πάμε στη Βουλή τώρα. Εδώ προσέξτε να δείτε. Από τη μια εμφανίζεται ένα Πασόκ, υποτίθεται εξυγχρονιστικό, για να τιμήσει και τη μνήμη σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, του Κώστα Σιμίτη. Έτσι. Αυτός ήταν εξυγχρονιστής πράγματι ο άνθρωπος, ο Δίος χωρέστε. Παρά τα στραβά του, παρά τη λαϊλασία που είχε γίνει τότε, να πούμε, με το θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Κατάλαβες. Άλλαξαν χέρια τότε, έγινε ναι. η μεγαλύτερη και πιο βάρβαρη και πιο δόλια αναδιανομή πλούτου. Έτσι. Έφυγε από τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν χρηματιστές. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τα χάσαν όλα. Φτού και από την αρχή. Βαστάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, εντάξει, είχε κάνει τέτοιες γκέλες, ας πούμε, ο Σιμίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έριξε ρε παιδιά το τείχος, να πούμε έτσι. Μέχρι τότε, θυμάμαι, ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Εγώ σου έλεγα να πούμε για το Γιαννίτσι, να πούμε. Πήγαν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, πέσαν οι πρασινοφρουροί πάνω το φάνε. Όλοι στα μολοκολάδες, να πούμε. Τα έπαιξε ο Σιμίτης, λέει, μπάστα, stop, άκυρο. Λοιπόν. Γιατί μήπως κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν πάμε δηλαδή πιο παλιά ακόμα, με το σουφλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να τα σκαλίζω τώρα όταν τα σκαλίζεις αυτά, δεν ξέρεις τι θα βγάλεις στο τέλος, τέλος λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να εξυγχρονίσουμε ένα σύνταγμα, ενώ φαίνεται ότι το Πασόκ Δρουλάκης, ναι, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό κόμμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, ουρά της Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, την κάνει αλεβούζο. Τώρα τι τους λες. Και προσέξτε, για ποια άρθρα μιλάμε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το άρθρο 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι δύο χώρες έχουν αυτό εδώ το προνόμιο, το βάζω, ξέρετε, να μην έχουν ιδιωτικά, να απαγορεύουν. Είναι η Βόρεια Κορέα, του Κιμ, και ποια άλλη είναι, η Κούβα. Τα υπολείμματα της πολιτικής κομμουνιστικής ραδιενέργειας. Είναι υπολείμματα ακόμη, υπάρχουν τέτοια. Μετά, του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Του άρθρου 51 για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Εσείς οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες που σας έχουν επιπηλεί στα μυαλά, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε επισκεφθεί τη Ρόδο και τα νησιά τα τουριστικά από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να εργαστείτε. Όταν λοιπόν οι εκλογές πέφτουν μέσα στις θερινούς μήνες, τι σας λένε, να τα επίτηδες τους κάνουνε, το κάνουνε για να μην μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, Ο Μητσοτάκης με την αλλαγή αυτού του άρθρου ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ψηφίζετε ή με επιστολική ψήφο να πηγαίνετε εκεί σε ένα κέμπ, δεν ξέρω ποιο τι θα οριζόταν στην προκειμένη περίπτωση, να ψηφίζετε από όπου βρίσκεται κανείς. Και αυτό είπαν όχι τελικά οι λεβέντες. Για να ξέρετε ποιοι σας κοροϊδεύουν. Κορόιδα, κορόιδα. Φυλάκια, ψέκια που λέει και ο Σέργης, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας, προσέξτε, και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα. Άρε μπαγκά, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Παλιά μου τέχεις γενικό σκηνο Πασοκάρα. Το άρθρο 86, να το εδώ ο Βενιζέλος με το αμελητή. Όλα τα φτιάχνε ωραία.
1: Ξέρετε τι
0: έκανε. Ναι, θυμάμαι όταν ο... πώς το λέγανε μωρέ, αυτός της... ο Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Του είχε βγάλει ένα δύο αυτά στον αέρα, το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Και έκανε παρέμβαση και είχαν γίνει τότε στον αέρα μπίλιας. Το ζήλεψα εκείνο, εκεί τώρα έλεγα ρε να μου να εγώ. Λοιπόν, μετά πήγε και νομοθέτησε, όπου απαγόρευσε πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο την ηχογράφηση και τη βιντεοσκόπηση της κρυφής κάμερας. Δεν λέω όταν πρόκειται για προσωπικά και δεδομένα, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε κάτι, θα μου πείτε, ναι, ισχύει. Όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα τέτοιο το υλικό. Αλλά για να ληφθεί υπόψη, ξέρετε τη διαδικασία υπάρχει στη δικαιοσύνη. Ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Βρε, εδώ μιλάει μόνο του το βίντεο, το βλέπεις. Όχι. Και η απέναντι πλευρά. Όχι γιατί είναι παράνομο υλικό, γιατί έτσι και ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ενώ θα μπορούσε να διαλευκανθεί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική με τη μία, χωρίς δεύτερη κουβέντα, σε εμάς είναι δύσκολο ας πούμε αυτό το πράγμα. Ήταν του Βενιζέλου και αυτό κατόρθωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το άρθρο 86 για τον περιορισμό λοιπόν του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των Υπουργών. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό πονάει. Βέβαια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι. Όλο το...
1: Που σημαίνει μονιμότητα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μονιμότητα. Ναι, αλλά δεν είναι, ναι, είναι σύνθετο είναι το πράγμα. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Και από εκεί και πέρα τώρα κυρίες και κύριοι προχωρούμε σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σας είχαμε δείξει κάποιες κάρτες και θα δούμε και τώρα ας πούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι τελευταίες έρευνες, γιατί τώρα πλέον το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μετρήσεις, αλλά κρατάμε αυτές γιατί έχουν διαχρονικότητα. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ας πούμε, στην πρώτη θέση και παίζει εκεί μεταξύ του 30-31, εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η δύναμή της. Αν θα δείτε και την τελευταία μέτρηση της ΜΑΡΚ, αυτά δείχνει. Και έχει μια μικρή ελαφρά αύξηση, όπως επίσης και το κόμμα του αθεόφοβου, του θεοπαίκτη του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτό που βλέπουμε να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά εκεί παγωμένο είναι το Πασόκ. Αντρέα Παπανδρέου, που σε να δεις τους απογόνους τον Ανδρουλάκη που προσπαθεί να το... Ποιος μιμείται καλύτερα τον Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας,
1: ο Τσίπρας
0: είναι ταλέντερα. Για να ρωτήσω, πάρω βοήθεια της ομάδας αλήθειας. Είναι κοντά μου.
1: Ναι, μαζί.
0: Ομάδα αλήθειας ή ομάδα σταθερότητας? Σταθερότητας είναι η δική μας, δεν είναι αλήθειας. Γιατί εμείς λέμε και ψέματα, Νίκο Σέργη, καλή σου μέρα.
2: Ψέματα, γιατί να πούμε, λένε τόσα έτσι πολλά που δεν χωράνε τα δικά μας.
0: Έτσι μας λένε, ότι λέμε και ψέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Τα δικά μας δεν είναι τίποτα μπροστά στις αλήθειες εισαγωγικά αυτών. Τα δικά μας είναι θεσματάκια.
0: Θανασάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πώς πάνε τα κέφια, η διάθεση, όλα καλά, έτσι?
3: Όλα,
0: Νίκο,
3: όλα
0: εσύ με την, τώρα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι όταν έχει καύσωνα, το αντέχεις το ποδήλατο, ρε αδερφέ? Σε βλέπω και σε καμαρώνω από τη μια, από την άλλη όμως λέω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολύ υδρότα.
3: Εκεί πέρα πάνω που κάνεις
2: φέτος, είναι... φέτος δεν έχει καταρχήν καύσωνα, είχε όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα πραγματικά δυναμώνει το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξελαμπικάρεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια κοινωνία πλέον που είναι πάρα πολύ μαλθακή, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα και απλώς ζητάει, ζητάει, ζητάει και όλες τις βαριές δουλειές ζητάει να τις κάνουν αλλοδαποί, τους οποίους θέλει να πληρώνει λιγότερο και θέλει ταυτόχρονα και οι αλλοδαποί να φύγουν.
0: Α, από τη μια θέλουμε τους αλλοδαπούς για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούμε να
2: ναι,
0: κάνουμε
2: και εμείς να είμαστε και
0: όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε, έτσι.
2: Ναι, και εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με τον κλιματισμό μας και να φωνάζουμε την υψηλή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Θέλουμε δωρεάν ρεύμα και έξω να δουλεύουν οι δούλοι. Είναι ένα καλό συνδυασμό αυτό.
0: Αλλά να τους διώξουμε όμως και τους δούλους, γιατί δεν τους
2: θέλουμε. Ναι, και ταυτόχρονα να είναι σε κβαντική υπέρθεση, να είναι εδώ και οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τις δουλειές μας. Κβαντική υπέρθεση λέγεται, να είναι σε οποιοδήποτε σημείο τέλος πάντων, αλλά να κάνουν τις δουλειές μας και να μην τις κάνουν και να είναι εδώ και να μην είναι εδώ.
0: Αυτά.
2: Για βγάλει άκρη.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θανάση, θέλω την προσοχή σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ζητήσω τώρα από το control, Νάτος. Πόσο εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς? Ακούστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Στο στρατό έχει μόλις το 62% εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Δηλαδή ένα 38% δεν έχει εμπιστοσύνη. Όσοι θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Στο στρατό, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά, δηλαδή, ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο θωρακισμένη, τόσο ισχυρή όσο είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει, ως φαίνεται εδώ, ένα ελληνόφωνο κομμάτι το οποίο μάλλον δεν τα πάει και τόσο καλά, ας πούμε, με την πατρίδα. Πάμε στο δεύτερο, σύστημα υγείας, το 38%. Και εδώ να σας πω κάτι, το 38% είναι αυτοί που πέρασαν από νοσοκομείο. Θανάση, εσύ πέρασες από νοσοκομείο. Αυτοί έχουν καλή εικόνα, όσοι πέρασαν από νοσοκομείο, όσοι είναι απ' έξω.
3: Το έχουμε πει ότι όσοι δεν πάνε από το νοσοκομείο έχουν ένα λόγο να πιστεύουν αυτά που λέει αντιπολιτισμός. Θα πάνε, θα δουν τα πράγματα πώς είναι. Εύχομαι να μην πάνε βέβαια ποτέ, αλλά εμένα που τόση λιμήρα μου και μάλιστα για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Είδες την αξία του εθνικού
3: σύστημα. Παρόλο ότι δούλευα 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και μέσα στα νοσοκομεία ήμουνα, δεν το διανοούμουν ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει εκεί το πράγμα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε τέτοια σοβαρότητα.
0: Και όταν ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις μετρητής στο τι λέει το κάθε γκρουπούσκουλο ή κάθε συμμορία της μιζέρια, αλλά όταν ακούω όμως έναν αρχηγό κόμματος όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας, όχι ρε παιδιά, έλεγε ρε παιδιά. Και βλέπουμε τελικά, Νίκο, όσοι επισκεφτούν το νοσοκομείο και νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, εξερχόμενοι, χτυπά το τηλέφωνο και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο. Και με βάση τις απαντήσεις.
2: Αξιολόγησε, αξιολόγησε.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι, ναι, και εμένα μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό και μου λέει ο Υπουργός Υγείας.
3: Όλα τα θέματα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μου είπε τα αποτελέσματα, έπαθα σοκ.
2: Και αποτελέσματα Κιμ, δηλαδή αποτέλεσμα εκλογών Κιμ είναι, τόσο ψηλή είναι η ικανοποίηση.
0: Η ικανοποίηση.
2: Αλλά παρόλα αυτά,
0: και ακούς
2: όταν ερωτάται ο Έλληνας σε ένα άλλο γκάλοπ, θα σου απαντήσει αυτό που είπες, 38% και πάλι πολύ είπε, μπορούσε να πει 30%, όπως όταν το ρωτάνε αν είναι φτωχός, στην υποκειμενική φτώχεια σου λέει 70% είμαστε φτωχοί και πεθαίνουμε στο δρόμο. Εκεί είμαστε, στο υποκειμενικό δηλαδή.
0: Λοιπόν. Να γιατί μας έχουν ψεκάσει τελικά. Ακούστε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις το 37%. 63% έχει αρνητική εικόνα. Δηλαδή, να το. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το θυμόσαστε.
3: Δημοψήφισμα.
0: Να το, μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του.
1: Αυτός ο αριθμός.
0: Και δεν μου λες τώρα, βρε Νίκο. Εάν τώρα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ήμασταν, Χούθη ή παραπάνω ή παρακάτω από αυτούς θα ήμασταν, πού θα ήμασταν?
2: Καταρχήν θα πρέπει.
0: Σομαλία θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, Ιεμένη θα ήμασταν, τι στο διάλο θα ήμασταν?
2: Θα ήμασταν σε φάση ό,τι έπαθε η Αρμενία εκεί με το Αζερμπαϊτζάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Θα είχαμε χάσει κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κρατήσουμε. Αυτό που λες για τις δημοσκοπήσεις που ερωτάτε ο κόσμος για τους θεσμούς, τι πιστεύει, μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο λαός σήμερα στην Σέρες, στην πόλη μας, στην οποία έχει λαϊκή και σε μια διασταύρωση βάλουν ένα τροχονόμο. Κανείς δεν πιστεύει στον τροχονόμο που έχει ξελαρικιστεί ο άνθρωπος. Στα νεύματα του τροχονόμου δεν αντιδρούν, ούτε περνάνε ούτε σταματάνε. και τον λυπήθηκα κάποια στιγμή τον άνθρωπο, ο οποίος φώναζε και τους έλεγε περάστε σας παρακαλώ και δεν τον πιστεύανε. Φανταστείτε μετά αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτάμε για τους θεσμούς,
0: π.χ.
2: για το στρατό ή για την υγεία. Δεν αντιλαμβάνεται καν την ερώτηση και δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όταν τον ρωτάς για το στρατό, τι έχει στο μυαλό του, την πατρίδα ή να αναλάβει ο στρατός τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή είναι όλα μπερδεμένα.
0: Μπερδεμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και μετά να τα σχολιάσουμε. Έχουμε αυτόν τον χρόνο μπροστά μας. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μόλις το 37%. Το 63% είναι αντίθετο. Αστυνομία μόλις το 35%. Εμπιστευόμαστε. Ανεξάρτητες αρχές 32%. Και πανά θυμάμαι αν γνωρίζουν οι 8 στους 10 ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Πάμε παρακάτω. Δικαιοσύνη μόλις το 23%. Αν αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ανησυχητικό, ήθελα να ξέρω τι είναι. Πάμε τώρα, εκκλησία. Μπερδεύουν την εκκλησία με τον κλήρο προφανώς, έτσι. Και απαντάνε στην εκκλησία, ενώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω για τους Έλληνες, μόλις το 21%. Δεν κάνουν διάκριση του κλήρου. Άλλο, για τον κλήρο εντάξει, εκεί μπορείς να είσαι επιφυλακτικός και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή για τους λειτουργούς της εκκλησίας. Πάμε τώρα. Βουλή! Ρε εσείς, είστε στα καλά σας 17%. Ελληνική δημοκρατία. Κοινοβούλιο. Ο πυλώνας της δημοκρατίας. Μόλις το 17%. Και ακούτε ποιους. Αυτούς που φάλαζαν απ' έξω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Μα τι έχουμε πάθει τελικά.
2: Αυτοί είναι που χαίρονται επειδή χθες για το άρθρο 86 υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και οι μερικοί ανεξάρτητοι το ψήφισαν για την αναθεώρηση. Είναι οι ίδιοι όμως που καθημερινά κάνουν ακόμη και live και παίρνουν πάρα πολλά views. Τους βλέπουν εκείνη την ώρα πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανά και λένε συνεχώς για την κατάργηση του άρθρου 86 και για άμεση δημοκρατία και ό,τι ανοησία, και αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.
0: Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα. Τοπική αυτοδιοίκηση μόλις το 17% εμπιστεύονται. Και το τελευταίο πλέον είναι η βόμβα. Αυτή είναι εντάξει, είναι ατομική βόμβα, έτσι. Τα κόμματα μόλις το 8%. Δηλαδή δεν θέλουμε δημοκρατία. Δεν μας αρέσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν σκεφτείς ότι η δημοκρατία χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Εννοείται.
0: Μόλις το 8%. Εγώ δεν λέω. Θα μου πεις, θα εμπιστευτείς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι κόμμα. Εγώ ως θεσμό πώς το βλέπω. Από εκεί και πίσω τώρα, εάν ο Πολάκης δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή είναι αυτός που είναι και είναι αξιοκατηγόρητος και τα λοιπά για χίλια πράγματα ή ο κάθε Πολάκης εν ολίγης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον θεσμό των κομμάτων. Είναι δυνατόν να απαντάμε μόλις το 8%. Λοιπόν, ακούστε, ή έχουμε πάθει, δεν ξέρω, παράκρουση, ή τελικά η αμορφωσιά έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι και δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρος των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δίνονται σε αυτά.
2: Είναι αναλφάβητοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να σημαίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο κάδος, ένας κάδος ας πούμε που του τοποθέτησε ο Δήμος, βρίσκεται σε ένα α σημείο και δεν βρίσκεται σε ένα β. Αυτό μπορεί για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που απαντάει για τα κόμματα, για τη δημοκρατία, να εκλαμβάνεται σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το οποίο μπορεί να φταίει οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παραλογισμό από ανθρώπους εξαιρετικά αναλφάβητους που αν τους δώσεις μία σελίδα ή μισή να έχει ένα κείμενο, όχι ολόκληρη σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, δεν μπορούν να σου αποδώσουν το νόημα με 2-3 φράσεις. Εκεί βρισκόμαστε και είναι θέμα κατανόησης, όχι παιδείας. Δυστυχώς, παιδεία, αυτό που λέμε παιδεία, υπάρχει, διαχέεται παντού, σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, βλέπουμε στο ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε γίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους και οποιοδήποτε νόμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που διαβάζουμε και πώς εφαρμόζονται.
0: Θανάση,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θανάση, εσύ πώς τα ακούς όλα αυτά τώρα?
3: Πώς να τα ακούσω? Είναι αυτό που έχουμε πει, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό, χωρισμένο δυνατό. Δηλαδή, εάν αυτό εννοεί, ζήτω που καήκαμε, δεν είναι εγώ μου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα το λαό. Εδώ μέσα στα άρθρα που ανέφερες προηγουμένως, Γιάννη, υπάρχει και ένα το οποίο βλέποντας ο νομοθέτης σήμερα να πούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με, με αυτά τα κόμματα που έχουμε και με αυτή την τοξικότητα και με αυτά τα πράγματα, που σου λέει κάτσε να βάλω και ένα άρθρο να κατοχυρώσω συνταγματικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Και σε αυτό ψήφισαν.
0: Και σε αυτό είπαν όχι.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για θέματα πολιτικής.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για Έλληνες, μιλάω για ελληνόφωνους τώρα εγώ.
3: Τι είναι η πολιτική, τι είναι η κλιματική κρίση και τι είναι αυτά και τι είναι το ένα το άλλο και άρθρο 86 και άρθρο 16 και αυτά. Σου λέω για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Ένα άρθρο το οποίο θα τα κατοχυρώσει συντογματικά, τόσο ώστε μην έρθει αύριο ένας τρελός ας πούμε και πει αλλάζω τη σημαία ας πούμε, ξέρω εγώ ή αλλάζω τη γλώσσα ας πούμε. Να την κατοχυρώσει συνταγματικά, γιατί αυτό θεωρεί το αυτονόητο και δεν είχε μπει στο Σύνταγμα.
4: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω όταν φτάνει κάτι να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπουμε όλοι αυτοί οι πατριώτες που θα κάνουν και αυτά που κάνουν στην Ελλάδα, τέλος πάντων τα κάνουν και εκεί. Όταν έρχονται εκθέσεις που καταδικάζουν ουσιαστικά την Τουρκία, παγώνουν κάθε ένταξη, αναγνωρίζουν τα δίκαια και της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν κατά. Δηλαδή,
0: δεν θα ψηφίσουν, ακούτε ρε παιδιά.
4: Ναι, κατά.
0: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι χάλι είναι.
4: Δεν είναι δηλαδή μονάχα μέσα ότι δεν μας αρέσουν αυτά που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Νίκο, τι μέλλον μπορεί να έχει τελικά αυτή. Δηλαδή πώς κρατιέται ακόμα όρθια αυτή εδώ η χώρα ρε παιδιά.
3: Αυτά τα κάνουν αναπροσαρμογή στην πολιτική και σου λέει ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει στην προκειμένη κατάσταση θα βγουν στην Ελλάδα οι διάφοροι να βαρέσουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ αυτής της κατάστασης. Το πάνε πολιτικά το θέμα. Το εθνικό δεν τους απασχολεί.
0: Δηλαδή να τουρκέψει η Ελλάδα για να βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τι να πω, αυτό είναι παλαβό.
4: Δηλαδή σου κάνουν δώρο εκθέσεις οι οποίες είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων και οι εκθέσεις είναι της Κομισιόν, ούτε δικές σου δηλαδή. Και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζεται με συντριπτική πλειοψηφία και εσύ που είσαι πατριώτης ψηφίζεις κατά της πατρίδας σου ακόμη και αυτές τις εκθέσεις που του κάνει δώρο Κομισιόν. Είναι απίστευτο.
3: Ναι. Εδώ δεν περάσαν, εδώ πέρα δεν ανακοινώσαν τα περισσότερα κανάλια ας πούμε ότι η UNESCO έκανε πάση περιπτώσει τον Όλυμπο ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ας πούμε.
0: Λοιπόν, μήπως τελικά αυτή η κατάρα έρχεται από αρχαιοτάτων χρόνων, γιατί αν πάμε ξέρω εγώ 500 χρόνια π.Χ. και δούμε ξέρω εγώ τους μεγάλους Έλληνες για τους οποίους σήμερα υπερηφανευόμαστε και επικαλούμαστε ξέρω εγώ την ελληνική φυλή, το ελληνικό DNA. Αν θα πάμε λοιπόν 500 χρόνια προ Χριστού, θα δούμε ότι ο Πυθαγόρας 80 χρονών πέθανε στην εξορία, από πείνα μάλιστα.
4: Ή εξωστρατήθηκαν ή πιανκόνιο.
0: Αν θα δούμε τώρα τον Μιλτιάδη 65 χρονών πέθανε στη φυλακή. Αν θα δούμε τον Αριστίδη το δίκαιο παρακαλώ 72 χρόνων σε εξορία από πείνα. Θεμιστοκλής 66 χρονών στην εξορία. Εσχύλος 69 χρονών στην εξορία. Περικλής, ο χρυσός αιώνας του Περικλέως, μετά μου λες εμένα ρε Μητσοτάκη, ο χρυσός αιώνας και τα χρυσά χρόνια του Μητσοτάκη να πούμε, πως πήρε την Ελλάδα με capital controls και που την έχει φέρει σήμερα. Μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι τον Περικλή, 66 χρονών τον κατηγόρησαν για σκάνδαλα, δεν ξέρω τι του χάνε σούρι του. Ο Εσχύλος
4: πρόλαβε και γλίτωσε το Φιδία, θα τον
0: στέλνα και
4: το Φιδία.
0: Ο 69 χρονών σε εξορία. Λοιπόν, ο Φιδίας 66 χρονών στη φυλακή. Ο Αναξαγόρας 72 χρονών σε εξορία. Ο Ηρόδοτος 59 χρονών στην εξορία. Ο Ικτίνος 58 ετών στην εξορία. Ο Σοφοκλής έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πέθανε και αυτός από πείνα σε εξορία. Ο Ευρυπίδης 74 χρονών σε εξορία. Αλκιβιάδης εξορία. Σοκράτης ή Πιατοκόνιο. Θουκυδίδης, παιδιά, το Θουκυδίδη που όλοι επικαλούνται. Καλά ρε, είμαστε τρελοί τελικά. 64 χρόνων και αυτός σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών εξορία από πείνα. Ο Πλάτων 80 ετών και αυτός εξορία. Ο Ισοκράτης 99 χρόνων και αυτός εξορία. Ο Δημοσθένης,
4: ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα, ποιος δεν εξορίστηκε.
0: Ποιος δεν εξορίστηκε τελικά από όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα και είμαστε υπερήφανοι ας πούμε.
3: Μα δεν είναι και στη σύγχρονη Ελλάδα, πάρε ανά δεκαετία να δεις τι
0: γίνεται. Αιτία θανάτου μου αρέσει αυτό εδώ όλων. Ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων. Ωραίο αυτό, ε. Αιτία θανάτου, ε. Αυτό. Πολύ ωραίο. Ήρθε και έδεσε. Τι να πω τώρα, βε, Νίκο. Για πες μου, βρε, Νίκο, βε, Σέργη, τώρα. Πού βαδίζουμε τώρα ως χώρα. Τι σοι λαός είμαστε. Γιατί το λαό. Μην τυχόν και τον ακουμπήσουμε. Γιατί ο λαός σαν για τον Αριστείδη το δίκαιο και απαντά ο άλλος. Έλεγε, βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος τόσα χρόνια.
1: Κατάλαβε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα.
4: Το ίδιο αισθάνονται και τώρα. Δηλαδή, βαρέθηκα να ακούω για το Μητσοτάκη. Βαρέθηκα να ακούω για αυτόν αύριο θα λένε. Βαρέθηκα να ακούω για τον Καραμαλή λέγανε κάποτε. Αυτοί όμως άφησαν μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνει με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ισχυρό ευρώ. Αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει βασικά.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα δυνατά ξεκινάνε από τους πολίτες.
5: Μόνο όταν καταλάβει ότι δεν έχει βαρεθεί την ποιότητα της ζωής που έχει και όταν θα το αλλάξει τότε θα καταλάβει τι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι. Εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν καλούμαστε να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς δεν επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, γιατί επιρρύπτουμε ευθύνες σε τρίτους. Αφού εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν.
4: Εάν δεν βγει αυτό που θέλουμε όμως και επικρατεί η λογική όπως είχαμε την εκλογή και τη δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη και θα έχουμε και την τρίτη, θα πούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι του ελληνικού λαού. Επεμβαίνουν οι ξένοι, οι σύγκουλα λόγια.
0: Αρχίζουν μετά αυτά εδώ, κατάλαβα. Ναι.
4: Ναι.
5: Μα δεν είναι. Είναι και η πολιτική ας πούμε της αστικής τάξης, η οποία δεν κάθεται να έρθει στην ίδια αντιπαράθεση. Με τους υπόλοιπους ας πούμε.
0: Τους αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό.
0: Ναι, αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό. Δεν κάθεται δηλαδή, δεν πολεμάει ο κεντροδεξιός, να το πω έτσι, ο αστός ας πούμε, ο Κυρπαντελής, διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί. Δεν κάθεται ας πούμε στο καφενείο.
0: Γιατί γίνεται αυτό, Θανάση μου, πώς το ερμηνεύεις. Γιατί ο αριστερός ας πούμε μάχεται για την ιδεολογία του, και ας είναι ιδεολειψία κάλπικη.
5: Μα δεν είναι θέμα
0: και ενώ από την άλλη μεριά.
5: Είναι θέμα λογικής, ένα τραπέζι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι ακούει τον άλλον απέναντι, ο οποίος θα την κάνει την προπαγάνδα του και δεν τρέπεται τίποτα και δεν σέβεται τους συγγενείς και δεν σέβεται κανέναν. Ναι. Θα ανοίξει το στόμα του και θα αρχίσει να λέει. Και άλλος λέει, έλα μωρέ τώρα, πού να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν κάνει να το βάλει στη θέση του. Στη λαϊκή στις αίρες, ας πούμε, που λέει ο φίλος μου ο Νίκος που κατεβαίνω και εγώ και ψωνίζω εκεί πέρα κάθε Τρίτη. Κατεβαίνοντας Νίκο κάτω μετά τα ψαράδικα το γωνιακό που είναι ένας από τη Νέα Ζύχνη παραγωγός. Και εγώ ερχόμουν από το Σκλαβενίτη των Σέρων που πάω και ψωνίζω και πήγα εκεί πέρα και έλεγε πω οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες. Λοιπόν, και τα είχε τα προϊόντα και ακριβά το Σκλαβενίτη και του λέω Ελλάδο ρε εσύ. Γράφεις από πάνω παραγωγός Νέα Ζύχνης, 19 χιλιόμετρα είσαι του λέω από εδώ. Ποια είναι τα έξοδα σου, γιατί τα έχεις πια ακριβά το Σκλαβενίτη. Και αυτοί γύρω-γύρω εκεί πέρα οι πελάτες μου λένε πέσουν τα. Ρε τι να του πω, εσείς κάθεστε εδώ και τον ακούτε και ψωνίζετε λέω. Εγώ περιμένατε που είμαι περαστικός να το πω.
4: Μα είτε πάρεις τις πατάτες από παραγωγό κάτω Ευρωκοπίου ή αν ο Βροντός, στο Σκλαβενίτη έχουν ίδια τιμή. Ίδιες πατάτες.
0: Πώς πήγαν οι ελιές, νόστιμες ήταν οι ελιές, Νίκο.
5: Δηλαδή ψώνιζαν κανονικά, ενώ συμφωνούσαν βασικά με μένα. Να σου δώσω κατάλληλα, γιατί όταν του τα είπα, πες του τα, λέγανε ο κόσμος. Και λέω, εγώ περνάω και τον άκουσα και του τα είπα, λέω, εσείς που κάθεστε και ψωνίζετε, γιατί δεν τα λέτε.
4: Ναι, αλλά λοιπόν, τώρα ο Βελόπουλος έχει ποντάρει στις λαϊκές, γυρνάει στις λαϊκές, γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να πληρώνουν κάτι με τα αντικειμενικά κριτήρια, τους έβαλε POS ταμιακές και προσπαθεί να πάρει αυτό το κομμάτι του κόσμου.
5: Αυτό είναι τώρα. Είναι ότι εκεί πέρα που δεν κοιτάνε τι παραπάνω έχουν πάρει. Κοιτάνε ότι από αυτό το παραπάνω που πήρανε δίνουν το κάτι τι στο οποίο παλιά δεν το δίνανε.
4: Για πρώτη φορά στη ζωή τους.
5: Ακριβώς.
0: Εάν πάμε στις προηγούμενες δημοσκοπίες.

0: πίσω όμως. Πάμε Παναγιώτη να δούμε τι κάνουν τώρα τα κόμματα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί είναι λίγο μονοθεματικά τα πράγματα. Αναφερόμαστε στη συνέχεια στο Βελόπουλο. Βέβαια, ο Βελόπουλος με τον Άκη την πρόσβαση στα κανάλια. Περνάει τα μηνύματά του ευκολότερα.
1: Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Από αυτόν ξεκινάνε όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και άλλοι, ας πούμε.
1: Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτόν ακούνε και συνεχίζουν.
2: Αναπαράγουν, ναι.
0: Η φωνή λογικής, πώς την ακούτε τη φωνή? Είναι λογική σε η φωνή της Αφροδίτης μας ή όχι?
1: Τι να πούνε, ποιο πρόγραμμα? Flat tax, τι να πούνε. Τελείωσαν εκεί. Flat tax, έξω οι ξένοι.
2: Δεν είναι,
1: πάμε παρακάτω.
2: Για να πω κάτι. Τώρα λέμε τα κόμματα, λέμε η Αφροδίτη, λέμε η Καρεστιανή, λέμε αυτά. Από πίσω ξέρετε τι γίνεται.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπε ότι, ότι ο Βελόπουλος είναι ο πιο ψεκ. Εδώ η Καρεστιανού δεν πρέπει να είναι λογικά η πιο. Η πιο. Νομίζω.
1: Πάτησε, όλοι αυτοί πατήσανε και τελικά βγήκαν αυτά που βγήκανε πάνω στο Βελόπουλο. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας. Όλοι πάνω εκεί πατήσανε.
0: Η βάση δηλαδή είναι...
1: Από 3 Εβδόμου 2023 διακινεί αυτό με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια και η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω εκεί έχει πατήσει. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω στο ίδιο πράγμα.
0: Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε ή ο Στέφανος ο Χίος? Νομίζω πως από το Χίο ξεκίνησαν όλα αυτά.
1: Αυτό, ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει τόσο απήχηση. Ο Βελόπουλος βγήκε στο βήμα της Βουλής και του είπε.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
1: Και του είπε εκατοντάδες φορές από το βήμα της Βουλής και η βαρύτητα είναι άλλη από ένα γραφικό Στέφανο Χίο και αλλιώς από ένα Βελόπουλο ο οποίος έχει το δικό του ραδιόφωνο. Και μάλιστα και ένας Βελόπουλος που μιλάει στη Βουλή. Ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει πρόσβαση ούτε στη
0: Βουλή. Ο Βελόπουλος έχει 50 κανάλια, να πούμε, σε όλη την επικράτεια, τα οποία τροφοδοτεί, ας πούμε, με εικόνα. Και εμείς εδώ έχουμε εκπομπές του Βελόπουλου. Βεβαίως. Παρακολουθώ την κάθε του κίνηση. Και από εκεί και πέρα, ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καρεστιανού πρέπει να το τερματίζει, ας πούμε. Βασίλη,
1: η Καρεστιανού είναι η τρελή έκπληξη, με την έννοια πια. Υποτίθεται ότι είναι μορφωμένη, έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και υποτίθεται ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες. Π.χ. για το βέτο. Ότι χωρίς ψηφοφορία, η οποία αναπητεί ομοφωνία, δεν μπορείς να βάλεις το βέτο.
0: Έλα ούτε.
1: Δηλαδή, όταν εσύ πας και λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο και του ξαναναπαράγεις όσες φορές σου έρχεται στο μυαλό, ενώ για να βάλεις βέτο πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία η οποία απαιτεί.
0: Καλά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Δεν τα γνωρίζει αυτά, ας πούμε. Ό,τι κατεβάσει κούτρα.
2: Πού να τα γνωρίζει?
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το γεγονός.
0: Δεν μου λέτε μια στιγμή, ήταν και ενάντια στα εμβόλια η κυρία Καρεστιανού ή όχι, ή κάνω λάθος? Γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα που έρχονται.
1: Γενικώς οι αναρτήσεις της ήταν πάντοτε τέτοιες, ακόμη και για το μάτι είναι φοβερές.
0: Για το μάτι την είδα την αναρτήση και έβγαζε μάτι πραγματικά. Έλεγε ότι ζητάμε μονίμως ευθύνες από το κράτος και όχι από τους εαυτούς.
2: Όταν ακούω κουβαντική και ολιστική ιατρική και τέτοια πράγματα, πιθανολογώ ότι εναντίον των εμβολίων θα ήταν.
0: Α, έτσι.
2: Όταν ακούω κουβαντική ιατρική...
1: Το κουβαντική είναι περιπεκτικό, προσθέθηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι ότι γενικώς ήταν αλλού, πάντοτε ήταν αλλού, σε έναν άλλο κόσμο ζούσε.
0: Αυτή όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι από ό,τι βλέπω το κόμμα, που μέτρησε.
1: Όσο μιλάει θα πέφτει.
0: Χάνει.
1: Όσο μιλάει χάνει.
0: Ενώ ο Βελόπουλος όσο μιλάει κερδίζει, γιατί είναι πιο ταλέντο και ακόμα και από τον Τσίπρα. Δηλαδή δημαγωγεί με ωραίο τρόπο, σε επίθυρε παιδί μου αυτό που λέει ο Βελόπουλος.
1: Να τον φανταστείτε τον Βελόπουλο σαν τη γύφτισσα που σου λέει τη μοίρα σου και σου λέει τι θέλεις να ακούσεις.
0: Όπου θα πάω να αυτοκτονήσω.
1: Δηλαδή έλα να σου πω τη μοίρα σου και ακούς εκστασιασμένος, είναι αυτό το πράγμα.
0: Εμένα δεν πήγε να με πείσει εδώ μέσα στο σταθμό όταν με είδε με τη μάσκα. Είχε έρθει τότε, είχαμε την πανδημία και μου λέει τι φοράς τη μάσκα, ρε κλάδι, βγάτε, μου λέει, αφού είσαι καπνιστής. Εμείς οι καπνιστές, μου λέει, δεν παθαίνουμε κορονοϊό. Του λέω, είσαι καλά.
1: Του πούλησε και το
0: Βυζαντινό,
1: δεν σου πούλησε.
0: Εντάξει. Μην μου το κατηγορείς, είναι φίλος μου. Αλλά είναι μανούλα, ρε παιδιά, αυτός μπορεί να σου δώσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο μαύρο χρώμα και σε πίσω ότι είναι πράσινο. Ταλέντο.
1: Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό να σου πει πότε το είπα εγώ αυτό. Να υπάρχουν δεκάδες βίντεο που λένε τι έχει πει.
0: Πάντως είναι αξιέπαινος, είναι να τα λέμε όμως έτσι, τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή από το τίποτα κατάφερε τελικά και έφτιαξε μια βάση. Γιατί δεν μου λες είναι καλύτερος ο Τσίπρας? Δηλαδή δεν το κατάλαβα που έχει 17 και μπορεί να πάει και 18 και 20%. Σοβαρά τώρα. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Ο Τσίπρας, τον είδατε, έχει βελτιωθεί καθόλου, Θανάση, ο Τσίπρας? Εγώ το βλέπω χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
2: Βέβαια, βέβαια χειρότερος, γιατί επανήλθε με δόλο.
0: Και το Τσίπρα το πληρώσαμε ακριβά. Το πληρώσαμε με ένα χρέος στο μνημόνιο. Το πληρώσαμε με μια ζημιά άνω των 100-150. Κατά το Ρέγκλιν μπορεί και 200 δισεκατομμύρια. Το πληρώσαμε με όλες αυτές τις αθλειότητες που παλεύει σήμερα μια κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνει το σκατό της Παξιμάδη, να πούμε, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία, να πούμε, στα πόδια της και να έχουμε μια καλή αξιολόγηση. Και την έφεραν εκεί, σε επίπεδο κορυφής, να πούμε, σήμερα τη χώρα.
1: Να χρησιμοποιήσω μία φράση που είπε για τον έμφυα. Ο έμφυα, λέει, είναι ένας άδικος φόρος, δεν βελτιώνεται, καταργείται.
0: Τα θυμόσαστε.
1: Και ο Τσίπρας. Τσίπρας είναι το ίδιο. Είναι ένας πολιτικός που δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιώνεται.
2: Διότι όταν κάποτε, ας πούμε, καθίσουμε και όπως έχω πει ότι για φτιάξει την αλυσίδα πια πρέπει να πιάσει και εγώ γρήκο. Από την μέρα που παρατήθηκε το 23 μέχρι την ημέρα που επανήλθε το
0: ξανακάλυψε το. Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεται καλά, για λέγε μου, για συνέχισε μια, Νίκο, γιατί οι δύο γραμμοί. Ένα, πάρουμε ξανά το Θανάση. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι με το Τσίπρα τα πράγματα, εγώ βλέπω ότι επιδεινώνονται, Νίκο μου. Δεν βλέπω καμία βελτίωση. Αυτή την αίσθηση.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Είπαμε, η πραγματικότητα του κόσμου είναι αυτή, που μας κατατάσσει και εμάς κάπου. Όταν εναντιωθούμε στην πραγματικότητα και δεν μπορούμε αριθμητικά να αποδείξουμε κάτι, ακριβώς, από τότε που υπάρχει επιστήμη, από τις αρχές, ας πούμε, του κόσμου μας που έθεσαν τα θεμέλια του τι σημαίνει επιστήμη, αποδεικνύονται κάποια πράγματα με αριθμούς, με την επανάληψη και αριθμούς. Όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αρθρώσουν κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν με αριθμούς. Το πρόγραμμά τους δηλαδή δεν βασίζεται σε αριθμούς, αλλά μόνο στο θυμικό, στα συναισθήματα. Δεν βασίζεται πουθενά άλλο.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, εσύ τι λες, αλλά έχω την εντύπωση πλέον ότι δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι, κάποια έτσι βελτιωμένη έκδοση. Αυτό τώρα τα Ιθάκη και όλα αυτά, έτσι επικοινωνιακά καλά στήθηκαν, ξοδεύτηκε πολύ χρήμα. Και είναι και ένα ερώτημα, πού βγαίνουν, πού οτλούνται οι πόροι αυτοί, έτσι. Εδώ τώρα ένα άλλο ζήτημα τώρα.
1: Δεν θα το μάθω ποτέ.
0: Ναι.
2: Πολλά ερωτήματα. Ο Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε γιατί εδώ παίζεται τώρα και ένα παιχνίδι προς τους πρώην συντρόφους του, ας πούμε, που και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Τους βάζει, τους λέει, δεν θα δεχτώ βουλευτές. Τους βάζει να παραιτηθούν ούτως ώστε να έρθουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξεβράκωτοι να έρθουν, και θα τους εξαφανίσει τελείως από την πολιτική. Διότι διατηρώντας το βουλευτικό αξίωμα κάτι είναι. Τους βάζει όμως να παραιτηθούν για να πάνε στην Ελλάδα.
1: Μα και αυτοί δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, είτε παραιτηθούν είτε δεν παραιτηθούν, δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί και ο Αλέξης δεν μπορεί να ψωνίσει από αλλού στελέχη. Τους βάζει να παραιτηθούν για να αναβαπτιστούν, να πούν ότι δεν ήμασταν εμείς βουλευτές, αφήνουμε πίσω το παρελθόν, είμαστε καινούργοι και πάμε και κάνουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι το νόημα, για να ξεχάσουμε τάχα ότι υπήρξαν βουλευτές αυτοί. Αλλά και αυτοί είναι χαμένοι, δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, με τον Τζίπρα και με όλους αυτούς που παρετούνται, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο ένας δεν θα ξαναβγεί βουλευτής και ο άλλος δεν έχει από πού να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν στελέχη στην αγορά να αγοράσει κάποιος. Είναι σαν τις μεταγραφές, δεν έχεις καλούς παίκτες.
2: Εάν μένανε και δεν κάναν αυτά γαρογελίκια, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι το 3% θα το παίρνανε.
1: Ναι, θα το παίρνανε, απλώς δεν περισσεύουν θέσεις για όλους. Το να πάρουν 5-6% και είχαν πάρει 18%, καταλαβαίνεις ότι η θέση τους ήταν επισφαλής. Οι περισσότεροι δεν θα εκλέγουν ξανά στη Βουλή.
0: Φαίνεται πάντως ότι έχει

0: Να πούμε ο φίλος μου Ζαχαρίας, ο Ζούπης, που τα λέγαμε, αλλά το ίδιο και με τον Γεράκη. Στα δίδυμα ο Μητσοτάκης παίρνει το καλύτερο ποσοστό σε επαναληπτική βασίλη διαδικασία όταν έχει απέναντί του δεύτερο κόμμα, τον Τσίπρα. Ενώ αν είχε τον Ανδρουλάκη θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 33,5-34-35 του δίνανε maximum. Ενώ με τον Τσίπρα μπορεί να του δώσουν και αυτοδυναμία. Γιατί το φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να έχει μια παγιωμένη βάση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι της τάξης του 17-20% ναι. Πόσο θα πάει, πού θα καταλήξει. Δεν μου λες, Νίκο, τι έγινε, τα πήγες καλά βλέπω με την στην πρεσβεία μας, έτσι. Η Αμερικανίδα, η Κίμπερλι κάνει παιχνίδι δυνατό, βλέπω, ε. Ναι, δε. Καμαρώνει.
2: Έφτιαξε ένας φίλος και θεώρησα...
0: Όχι, μην μου λες ότι είναι φτιαχτό. Εδώ η τηλεόραση εσένα δείχνει τώρα. Πω. Τι ζευγάρι είναι αυτό, ρε παιδιά.
2: Κατάφερα να ξεχάσει τον Πάνο Καμένο.
0: Εσένα δείχνει η τηλεόραση. Έχεις πιάσει όλη την οθόνη τώρα. Πω, μορφιά γοητεία. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, ε!
2: Και έχασε τον Πάνο και τώρα είναι με μένα.
0: Έτσι λέει,
2: έχασε... Ο Πάνος που τηλεφωνούσε θα ρίξει και το Μητσοτάκι αυτή μόλις έρθει.
0: Ναι, το θεωρεί είναι αξιόπιστο τον Πάνο μάλλον, ενώ εσένα σε θεωρεί αξιόπιστο. Σου λέει αυτός δεν κάνει
2: ανοίξη. Θυμάστε τι ακούγαμε εκείνη την εποχή, ότι δεν έρχεται ο καινούριος πρέσβης ή πρέσβηρα.
0: Παναγιώτη, γράψε AI, μη φάμε κανένα πρόστιμο από κανένα σουρού. Βάλε AI. Για συνέχισε, Νίκο.
2: Τότε επικρατούσε αυτό, ότι δεν έρχεται και μόλις έρθει ο Τραμπ, επειδή και αυτό ξεκίνησε από το Φελόπουλο, και λέγαν όλοι, να δεν έρχεται καινούριος πρέσβης και μόλις έρθει θα πει του Μητσοτάκη να παραιτηθεί, θα το διώξει δηλαδή. Τελικά ήρθε, υπάρχει αγαστή συνεργασία, μια χαρά. Συνεχίζουμε, υπογράφουμε συμφωνίες ενεργειακές. Τελικά δεν τον παρέτησε ο Τραμπ το Μητσοτάκη. Βλέπαμε και το Βελόπουλο που έλεγε ότι πρέπει να φέρουμε το Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή για να μάθουμε 5 πράγματα. Τελικά έφυγε και ο Μάσκ από το Τραμπ. Χαμός, παραμύθια.
0: Τρελάδικο έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν,
2: εντελώς.
0: Εν τω μεταξύ, κρατήστε αυτό τώρα που έτσι ακροθυγώς αναφερθήκαμε χθες. Τον Ιανουάριο μήνα θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Γερμανίας. Και το Μάρτιο μήνα θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα κανονικά. Αλλά η εκλογή όμως θα γίνει τέλη Ιανουαρίου και θα αναλάβει καθήκοντα τέλη Μαρτίου. Έχουμε το Μέρτς να λέει ότι θα ήταν μια καλή επιλογή αυτή τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε θα κληθεί η Μαντάμ, η αρχόντισσα να πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει νέα καθήκοντα Προέδρου της Γερμανίας. Θα χειρέψει η θέση στην Κομισιόν. Και κάποιοι άρχισαν από τώρα να περιγράφονται κάποια σενάρια ότι η θέση αυτή δικαιωματικά ενθαρρύνεται, η αλήθεια. Τον πιέζουν και πολλοί φίλοι ηγέτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον θεωρούν ότι θα ήταν ο πλέον ιδανικός να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τι θα γίνει. Τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ένα σύντομο σχόλιο δευτερολέπτων θέλω από τον καθένα σας. Έλα, Νίκο, ξεκινάω με
2: σένα. Ο Μητσοτάκης δεν θα βρει στην Ελλάδα. Όσο για τη φον ντερ Λάιεν θα του σκεφτεί διπλά και τριπλά. Η Γερμανία έχει τρομερά προβλήματα. Θα τσαλακωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτά από
0: Άρα
2: μένα.
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει.
2: Ναι.
0: Αθανάσιος Καμιλάρης.
3: Το ίδιο ακριβώς.
0: Το ίδιο και εσύ πιστεύεις, έτσι. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει προοπτική,
3: Ο Μητσοτάκης θα το έχει διαβλέψει αυτό το πράγμα και θα έχει αφήσει κενά.
0: Έχω την εντύπωση ότι διακινείται από κύκλους καραμαλικούς και σαμαρικούς αυτό εδώ το σενάριο. Όπως επίσης το άλλο σενάριο, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από το 25%, και το οποίο, επειδή βλέπουν ότι δεν τελεσφορεί, πάνε σε αυτό εδώ, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και τιμητικό για το Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ευρωπαϊστής είναι, του πάει ο ρόλος αυτός, άντε τον βγάλουμε από τα πόδια μας.
2: Αυτό ακούγεται από το Βελόπουλο από το 2023, ότι ο Μητσοτάκης από πριν εκλεγεί για δεύτερη φορά η φον ντερ Λάιεν, επειδή παρακολουθώ Βελόπουλο. Και ξέρω ότι είναι ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της ψέκας. Διακινείται από το 2023 ότι ήδη, υποτίθεται με τα λεγόμενα τότε, ήδη ο Μητσοτάκης θα ήταν στη θέση της φον ντερ Λάιεν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Παλιό.
0: Και ένα τελευταίο για να είστε όρθιοι ή είστε

0: ζαλιστεί.
1: Θα τα αντέξουμε όλα.
0: Θα τα αντέξετε όλα. Λοιπόν, προφανώς από τους ίδιους κύκλους προέρχεται και αυτό εδώ το σενάριο, ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι μία και μοναδική και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα και εκεί θα μιλάμε πλέον για μία πραγματική υπερδύναμη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθεί και η Ρωσία.
1: Αδύνατο. Αδύνατο για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αδύνατο.
2: Yeah. Όσο ζει ο Πούτιν δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, όχι απλώς επιστημονική φαντασία, πιο πιθανή είναι η εισβολή εξωγήινων παρά αυτό.
0: Λατρεμένη μου ομάδα σταθερότητα. Στον άλλο μήνα, το Σεπτέμβριο, ραντεβού. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
0: Γεια μας, γεια,
2: καλό
0: γεια.
2: Καλό καλοκαίρι, γεια, γεια. Καλό καλοκαίρι, καλά γεια, περάστε. Γεια, γεια, γεια. Σας.
0: Λοιπόν, Βασιλάρα μου. τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε όλα, σκούπα, όλα, όλα, τα πάντα όλα. Βγάλαμε και την εκπομπή. Έτσι, μια χαρά πήγε.
3: Μια χαρά.
0: Και νομίζω πως είχε και ενδιαφέρον.
3: Όλα καλά.
0: Αλλά όλα τα τελευταία ήταν η φωτογραφία, να πούμε, του Σέργη με την Κίμπερλ.
3: Πολύ καλό.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι.
3: Έτσι είναι.
0: Το χαμόγελο κάνει.
3: Χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
3: Χρειάζεται. Χρειάζεται και η παιδεία όμως, που είναι πάνω απ' όλα.
0: Πες τα, Βασίλη μου, πες τα.
3: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι μας. Γεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφερθεί ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζεται η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Ήμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Σήμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος 93,8.
1: Κόσμος 938.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδό το πώς?
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
9: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
0: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
0: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
0: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
0: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Η πύρινη κόλαση δεν λέει να τελειώσει. Η μέρα θλίψης η σημερινή. Χάθηκαν 2 πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και ένας τρίτος στο Γήθιο. Το θεριό έχει πάρει μορφή και ουσιαστικά κατακαίει την χώρα. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ειδικά στην Κρήτη, που το πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να επιχειρήσουν σήμερα ακόμη και τα ενιαία μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Όταν έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 11 μποφόρ, δεν μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις τίποτα. Επίσης είχαμε την φωτιά στην Πάρο, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Πάρου, ο εργολάβος και ο δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον Χιτά, γιατί εκεί η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Χιτά. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολος αυτός ο μήνας που βγαίνει και αυτός ο μήνας που έρχεται δηλαδή. Το λέγαμε και χθες τηλεοπτικά ότι Ιούλιος και Αύγουστος, αυτές δηλαδή οι μέρες, είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεδομένου ότι υπάρχουν και προβλέψεις που λένε για πολύ έντονα φαινόμενα, όχι ειδικά στα Δωδεκάνησα, αλλά τις πρώτες ημέρες στην περιοχή της Κρήτης, στις Κυκλάδες, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Βόρειο Αιγαίο, από τους πολύ δυνατούς άνεμους. Στα υπόλοιπα σήμερα έχουμε την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου, δηλαδή των 4 περιφερειακών της χώρας που κατάγονται από νησιωτικές περιοχές, δηλαδή Νότιο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια νησιά και Κρήτη. Θα λείψει βεβαίως, γιατί είναι στο καθήκον, ο περιφερειάρχης της Κρήτης, ο Σταύρος Αυγουστάκης. Στις 12 θα γίνει αυτή η υπογραφή και βεβαίως η συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Περιφέρειας, ενώ απόψε στις 7.30 ο τσάρος της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα κάνει η ομιλία σχετικά με αυτή την κατεύθυνση της νησιωτικότητας. Πολύ συζήτηση για αυτά τα οποία παρουσίασε ως πλατφόρμα για την αυτοδιοίκηση με το σχέδιο Αριστοτέλης ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι όσοι ανήκουν στο χώρο της αυτοδιοίκησης, όπου και αν ιδεολογικά βρίσκονται, μόνο θετικά μπορεί να ακούσουν αυτές τις προτάσεις, αυτές τις σκέψεις. Βεβαίως, χθες είχαμε τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται το Αγαθονήσι, να στέλνει μηνύματα και προς την γειτονική χώρα, να κάνει ιδιαίτερες δηλώσεις, δηλαδή για το ζήτημα του μεταναστευτικού, και να ανακοινώνει στους πολίτες του Αγαθονησίου ότι θα έχουν την δυνατότητα να έχουν δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή Αγαθονήσι Electric, δηλαδή το βλέπω, στο νησί τα επόμενα χρόνια. Κάτι που ουσιαστικά είχε την πρώτη εφαρμογή του σε σχέση με τα λεγόμενα έξυπνα νησιά, δηλαδή τα Echo Islands, στην Χάλκη, στην συνέχεια βεβαίως στην Τήλο, σε σχέση με το περιβάλλον, δηλαδή με τα απορρίμματα, το Mobility, το οποίο τρέχει στην Αστυπάλεια, και τώρα ένα τέταρτο νησί των Δωδεκανήσων που είναι το Αγαθονήσι. Your arms open wide, this beat.
Λοιπόν, η επίσκεψη Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα προκάλεσε και την αντίδραση, το λέγαμε και χθες δηλαδή, από το Πασόκ. Το Πασόκ τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα ζητήματα. Δηλαδή, θέτει, είναι αυτονόητο ότι θέτει τέτοιο ζήτημα, ότι πέραν από τις κτηριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει στα νησιά να διασφαλίζεται και παρουσία γιατρών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είναι εύκολο ζήτημα. Το λέω δεν είναι εύκολο γιατί θυμόμαστε και όταν το Πασόκ ήταν στην εξουσία αντίστοιχα προβλήματα που είχαμε στα νησιά, δηλαδή από την έλλειψη γιατρών. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην επίλυσή του. Δηλαδή νομίζω ότι το μοναδικό κίνητρο, αυτό το καταλαβαίνεις, έστω και για το καλοκαίρι τους 7 μήνες, να έχεις γιατρούς στα νησιά είναι να τους δελεάσεις οικονομικά. Όπου έχουν δελεαστεί οικονομικά, όπου έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία δικαιούνται με βάση το μισθό και εφημερίες, τότε το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και έχουμε και όλες αυτές τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, τις προκηρύξεις δηλαδή, για την κάλυψη των γιατρών σε μία εκτέλεση. Δηλαδή σε μία δυναμική. Από την άλλη, πολύ καλώς πράττει η χώρα δηλαδή και βελτιώνει αυτές τις εγκαταστάσεις, τις υγειονομικές υπηρεσίες στην χώρα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρία, σε όλη την έτσι, σε όλο το φάσμα δηλαδή αυτό των παρεμβάσεων, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας είχε πάντα αυτή τη μορφή, ότι το λέμε, το ξαναλέμε, ότι ήταν εμπροστοβαρές, δηλαδή θα έπρεπε γρήγορα να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια. Και εφόσον πάνε στις υποδομές υγείας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Λοιπόν, με όσα συμβαίνουν με τις εντάσεις που μία ημέρα έχουμε free Strait of Hormuz, όπως λέει ο Ντόναλτ, την επόμενη έχουμε διενέξεις, έχουμε τους Χούθη, Σαουδική Αραβία, είμαστε τυχεροί που είμαστε γύρω στα 2 ευρώ δηλαδή στην αμόλυβδη. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά το σκέφτονται αν έκαναν καλή επιλογή ήταν όσοι επέλεξαν πριν κάποια χρόνια να πάνε σε diesel κίνηση. Έχουμε φτάσει το diesel να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Και αυτό δημιουργεί και μία αναστάτωση, γιατί εκεί που περιμέναμε να έρθει και είναι το πακέτο των τιμών που θα ελάφρυνε λίγο τον καταναλωτή, τώρα με τις ανατιμήσεις σε ενεργειακό επίπεδο λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή, αναμένεται νέα, αν θέλετε, όξυση των τιμών και των τιμών που συναντάμε στα σούπερ μάρκετς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε καθημερινά σε όλους, πολύ μεγάλη προσοχή αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο με τις φωτιές, διότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καμία κίνηση και αυτό που ουσιαστικά έχει να κάνει με το νέο δέγμα, δηλαδή το νέο δόγμα, ότι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά, έτσι, μετά τον εντοπισμό της φωτιάς, είτε από τον ντρόν, είτε από θερμικές κάμερες ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, τα εναρία μέσα πέφτουν άμεσα έτσι, στην φωτιά. Δεν είναι αποδεκτό, μάλλον δεν είναι επιτρεπτό, να το πω σωστά, όταν έχουμε πολύ έντονους άνεμους. Λοιπόν, τώρα στα λεγόμενα τοπικά ζητήματα, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Δήμο, μετά τον μπλόκο για τους ναυαγοσώστες από το ελεκτικό συνέδριο, πάνε σε μία, από ό,τι φαίνεται, απευθείας διαπραγμάτευση με μία εταιρεία δηλαδή, προκειμένου να έχουμε άμεσα την τοποθέτηση, μάλλον την κάλυψη ναυαγοσωστών στο παραλιακό μέτωπο του τόπου, εκεί που είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τον νόμο.

Λοιπόν, ένα θετικό έχει να κάνει με τα περίφημα ΣΔΙ, δηλαδή, και αφορά ουσιαστικά την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της Ρόδου, το οποίο ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τότε η υποχρέωση είχε να κάνει με τον Δήμο, αργότερα πέρασε στην περιφέρεια. Η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης είναι στα 139,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, ένα τεράστιο θέμα. Να δούμε την εξέλιξη του, και μέχρι στιγμής έχουμε 4 σχήματα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλες εταιρείες. Είναι η ΓΕΚ Τέρνα με την Τέρνα Ενεργειακή Διαχείριση, ο Άκτορας με την ΟΑΤ, η Μεντλέν με τη Μεσόγειο και η Άβαξ με την Θαλής. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλα σχήματα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν τη δουλειά, δηλαδή να πάρουν το λεγόμενο ΣΔΙΤ, το οποίο κινείται γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά σε σχέση με την διαδικασία που τρέχει από την περιφέρεια. Και το λέω γιατί από την περιφέρεια τρέχουν και άλλα ΣΔΙΤ, δηλαδή, ενώ σε άλλα νησιά με τις υποδομές απαραίτητες. Αυτό που δεν έχουμε ως δεδομένο είναι τι γίνεται με την ιστορία που έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ και αφορούν τα λεγόμενα 11 βιοκλιματικά σχολεία και τα 2, αν θέλετε, γυμναστήρια, τα οποία είχαν ξεκινήσει μια πολύ θετική αδιαφυσβήτητα εξέλιξη για τον τόπο. Όταν αυτό το προχώρησε τότε πολύ καταλυτικά ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδου, ο Φώτης Χατζηδιάκος. Έκτοτε τα χρόνια περνούν, δεν έχει γίνει τίποτα. Είχαμε μείνει σε όλα αυτά τα οποία βιώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι τα χρήματα, πείτε μου που είναι τα χρήματα. Μετά την αντιμετώπιση, μάλλον την ομολογία ότι χρήματα υπάρχουν, αρκεί να δουλέψεις δηλαδή. Και βεβαίως σε μια θετική εξέλιξη από μια διαπραγμάτευση η οποία έγινε στο αρμόδιο τμήμα, στο Υπουργείο Παιδείας και στα ΣΔΙΤ, δηλαδή, σε σχέση με το Δήμο της Ρόδου, αλλά δεν έχουμε κάτι νέο στο τραπέζι. Δηλαδή, το λέω γιατί αυτή η υπόθεση ελπίζω και εκτιμώ να έχει μια δυναμική.

Λοιπόν, με το καλημέρα, νέα είδηση από την περιφέρεια για υπογειοποίηση εκεί στην Λέρο, μετά και την επίσκεψη που έκανε στο νησί ο Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης. Είναι έργο το οποίο τρέχει μέσα από την περιφέρεια, δηλαδή το λέω για να έχουμε και μία εικόνα αυτών που συμβαίνουν. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Άφησα ως τελευταίο ένα θέμα που θα το δούμε σε λίγα λεπτά, δηλαδή αυτή την αντίδραση των κατοίκων και των αιρετών, γιατί από εκεί ξεκινάει, της ευρύτητης περιοχής της ενότητας Καμήρου σε σχέση με την λεγόμενη, αν θέλετε, αλλαγή της έδρας του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Ορονής στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έχουν ξεσηκωθεί, μάλιστα διαμηνύουν προς τους βουλευτές να μην πατήσουν αυτές τις ημέρες στην περιοχή, ούτε καν στα πανηγύρια, δηλαδή τους επιτρέψουν. Είχαμε και μία αντίδραση χθες από τον Γιάννη Παπά που λέει ότι μα τι είναι αυτά που λέτε, πως είναι δυνατόν να βγάζετε ανακοινώσεις, να διαχωρίζετε τους βουλευτές σε αυτούς που κάνουν τη δουλειά, σε αυτούς που δεν κάνουν, διότι εγώ από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο ζήτησα είναι βεβαίως να υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία για να πείσουμε και το ίδιο το Υπουργείο, γιατί είναι μία υπόθεση που ξεκινάει πάντα, ας μην το κρύβουμε δηλαδή, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Υπουργό, από τον Διοικητή του ΕΚΑΒ, για να παραμείνει ή να βρεθεί μια λύση, να έχουμε και την λεγόμενη έτσι στάση του ΕΚΑΒ, το σταθμό του ΕΚΑΒ στην Σολωνή, αλλά βεβαίως αν μπορούμε και στο αεροδρόμιο, δηλαδή εδώ δεν μπορεί να έχει κανείς διαφορά. Λοιπόν, αλλά προξένησε εντύπωση τώρα αυτό το persona non grata το οποίο έβγαλαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων στην περιοχή της Κρεμαστής και βεβαίως οι αιρετοί οι οποίοι ανήκουν στον Δήμο. Είναι ένα θέμα, το θα το δούμε στην συνέχεια και με τον βουλευτή του Δωδεκανήσου, τον Γιώργο Νικητιάδη, αλλά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους αιρετούς, δηλαδή ενώ τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων, για να ακούσουμε και την άποψή τους.

0: Λοιπόν, από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα νωρίτερα δηλαδή, από αυτή τη διαμαρτυρία που έχει να κάνει με τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων σε σχέση με την αναφορά η οποία έγινε από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, αν θυμάμαι δηλαδή, πώς ξεκίνησε το θέμα, ότι η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, γιατί φαντάζομαι δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Βασιλάκης και το ανέφερε, έχει προηγηθεί μια συνάντηση, δηλαδή μια, αν θέλετε, συνεννόηση. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την εξαγγελία, αναφορά που έγινε, προκλήθηκε μια αναστάτωση και παραμένει θέμα και βεβαίως έρχεται και στο Κοινοβούλιο, όπως οφείλουν να κάνει δηλαδή η αντιπολίτευση. Από τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας, τον Βασίλη. Καλημέρα στους ακροάτριες και τους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, στην Βουλή το θέμα που έχει να κάνει με την αλλαγή του σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Δυτικής Ρόδου.
1: Είναι τα γνωστά διαρκώς λαμβάνοντα χώρα μπαλώματα που επιδιώκει να κάνει ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, και φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές στη Λέρο να αναφέρεται στο δημιούργημα το μοναδικό που θα αφήσουν με μια αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δεν θα έχει συντελεστεί ποτέ και θα έχει γίνει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ εκείνο που έχω να πω. Υπουργέ, τώρα, αυτό δεν είναι κακό δηλαδή η αναβάθμιση των εκτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί εσείς καλά το λέτε ότι αν υπάρχουν εκτήρια χωρίς γιατρούς, δεν υπάρχει ουσία. Από την άλλη, να υπάρχουν γιατροί και να μην υπάρχουν και εγκαταστάσεις καλές.
1: Σωστό, καμία αντίρρηση, αλλά θα σας παραπέμψω στον προηγούμενο διοικητή που είναι στη Ρόδο, τον κύριο Χαραλάμπη. Να τον ρωτήσετε, άφησε κτίρια εγκαταλειμμένα και διαλυμένα ή τα άφησε σε πολύ καλή κατάσταση, για να δούμε τώρα τι ανακαινίζουν ακριβώς αυτοί εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος πάντων,
0: ναι, καλά, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουν είναι με μια επέκταση του τμήματος επιγόντων περιστατικών, γιατί η αλήθεια είναι, και έχετε και καλά το θυμάστε, γιατί δεν είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Χαραλάμπης έκανε μια καλή δουλειά στον χρόνο που βρέθηκε στην Λέρο.
1: Εγώ, παρά το ότι ήμουν σε αντιπαράθεση μαζί του για συγκεκριμένο γεγονός, αναφέρομαι σε αυτό γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια δουλειά που έγινε. Όμως το κυρίως θέμα στο οποίο δεν πρέπει να καβάζουμε καθόλου οποιαδήποτε διαδικασία αφαίρεσης είναι οι γιατροί. Γιατί τύχη, κτίρια, μηχανήματα χωρίς γιατρούς δεν γιατρεύουν κανένα άνθρωπο.
0: Σωστά, αυτό είναι σωστό.
1: Ενώ σκέτοι γιατροί, ακόμα και μέσα σε ένα καλύβι, θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και να προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή πολιτική όταν σε αυτό το νοσοκομείο δεν υπάρχει καρδιολόγος ένα χρόνο. Όταν υπάρχουν 4-5 ειδικότητες με έναν μόνο γιατρό και ξέρουμε στο νησί ότι άμα πάρει άδεια, άμα φύγει, άμα αναγκαστεί να συνοδεύσει μια διακομιδή, μένουμε χωρίς γιατρό ακόμα και σε αυτή την ειδικότητα, και έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στη Λέρο, όπως συμβαίνει και στα δικά μας, σε όλα τα νησιά, στη Ρόδο, σε όλα τα δικά μας νησιά της Δωδεκανήσου. Άρα έχουμε θέμα εκεί, πρέπει να σταματήσει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και πρέπει να κοιτάξουν στην ουσία, και βέβαια ο κόσμος τα καταλαβαίνει όλα αυτά και εγώ το βλέπω τόσο από την ερώτηση που, από την ανακοίνωση που έκανα, όσο και από την ανάρτηση η οποία τη χάνει τεραστίας αποδοχής και εντόνων σχολείων κατά της κυβέρνησης για αυτά που κάνουν.
0: Πάντως, εντός εγωικών δεν του χαρίστηκαν του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή εγώ είδα να τον υποδέχεται και να συνομιλεί μαζί του ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Λέρου και της περιοχής, ο Γιώργος Τσουκαλάς, έτσι. Δηλαδή, ενώ δεν το ήθηκε, ό,τι ήθελε να πει τα μετέφερε στον Πρωθυπουργό, δηλαδή η συζήτηση έγινε για αυτά τα θέματα.
1: Ναι, εγώ επίσης επικοινώνησα με τον κύριο Τσουκαλά πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού για να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Πολύ καλά κάνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και άλλοι μόνο Βέβαια δεν τους επιτράπει να εισέλθουν στο νοσοκομείο σε καμία περίπτωση, έτσι. Απ' έξω συνάντησαν τον Πρωθυπουργό, ήθελαν να μπουν μέσα, δεν τους αφήσανε να μπουν μέσα, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι τα νοσοκομεία μας είναι χωρίς γιατρούς, είναι χωρίς καρδιολόγο. Το νοσοκομείο της Λέρου είναι απλό και δυστυχώς τραγικό. Και από εκεί πρέπει να αρχίζουμε και εκεί πρέπει να τελειώνουμε. Και να τελειώνουμε με την απομάκρυνση της κυβέρνησης με πολιτική αλλαγή. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπουμε τώρα τόσο καιρό. Δηλαδή τι πάνε να μεταφέρουν, πάω στο άλλο θέμα με τη...
0: Πάμε σε αυτό τώρα. Χαριτολογώντας σας έλεγα ότι εσείς φταίτε για το θέμα που είχε να κάνει το ΕΚΑΒ. Γιατί εκεί, ναι, δεν γελάτε τώρα. Γιατί εκεί που δεν είχαμε γιατρό στο νοσοκομείο, στο αεροδρόμιο και λέγανε δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν ξέρω, ναι, μεν, αλλά και τα λοιπά. Στο τέλος και γιατρός βρέθηκε και όχι μόνο γιατρός. Πάμε να κάνουμε και σταθμό του ΕΚΑΒ δηλαδή. Σε λίγο θα κάνουμε και μήνυμα νοσοκομείο εκεί.
1: Να βγει να μου το πει ο κύριος Γεωργιάδης, να μου πει δεν φαγώθηκες.
0: Φαγώθηκες.
1: Δυστυχώς αυτό είναι τα μπαλώματα που έλεγα. Και δεν γίνεται δουλειά με μπαλώματα, μα θέλεις εθνικό σύστημα υγείας. Και πρέπει να θέλεις εθνικό σύστημα υγείας, γιατί είναι το πρώτο ζήτημα και το ξέρει ο καθένας μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει και δυστυχώς να έχει ζήσει, να έχει προβλήματα υγείας και να μην αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό για μας. Οι δε δαπάνες στην ιδιωτική υγεία καλά κρατούν και καλά καλπάζουν. Δηλαδή μιλάμε, παραμένουμε ξανά οι πρώτοι, οι πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην δαπάνη για την ιδιωτική υγεία. Γιατί οι Έλληνες να πρέπει να ξοδεύουν στην ιδιωτική υγεία, να ξοδεύουν τόσα χρήματα σε γιατρούς? Τι είμαστε εμείς δηλαδή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε αυτά να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, και όχι στο αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει ένα βαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας, που δεν θα αφήσει ένα εθνικό σύστημα υγείας. Υποβαθμισμένο θα το αφήσει.
0: Τώρα, δράπτω με τις ευκαιρίες να πάω σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, και άλλωστε είμαστε και σε μία περίοδο που υπάρχει μία, αν θέλετε, αντιπαράθεση εκεί για τον εξέχοντα ρόλο της κεντροαριστεράς και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμη και στις δημοσκοπήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φάνηκαν αυτές οι εξαγγελίες που έγιναν από τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, όπου διαβάζω ότι τις υποδέχονται με θερμά λόγια και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, αν θυμάστε καλά.
0: Το θυμάμαι. Ναι.
1: Το περίφημο τραγούδι, ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας τώρα εκτιμά ότι θα κερδίσει κάτι τι παραπάνω, εξαγγέλλοντας κατά τον πλέον έτσι θρασί τρόπο, έτσι, χωρίς μελέτη, χωρίς να ξέρουμε πού, γιατί, πώς, 100 καινούριους δήμους, πού. Πώς προέκυψε αυτό, με τι μελέτη έγιναν όλα αυτά, το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση...
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε και για τα Δωδεκάνησα, ειδικά για την Ρόδο, βρίσκει
1: και γιατί δεν μας το έκανε τότε έτσι, ο κύριος Τσίπρας, και το έκανε στη Σάμο λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην διανοηθεί να έρθει να μας πει ότι το κάνει για τη Ρόδο, γιατί κυβερνούσε και το έκανε στη Σάμο, δεν το έκανε στη Ρόδο. Και εγώ προσωπικώς είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αυτοδιοίκηση θέλει σοβαρές παρεμβάσεις, και οι ενιαίοι δήμοι έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τα χωριά μας που έχουν εγκαταληφθεί. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που δεν θα αποδυναμώνουν ένα δήμο. Γιατί το να κάνεις τώρα πια ένα δήμο, 4 δήμους, θα κάνεις 4 χρεοκοπημένους δήμους. Δίνεις χρήματα, δίνεις εξουσία. Πραγματικά πιστεύεις, όπως το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον πίστευε και έκανε προσπάθειες, έτσι, γιατί αν είχε αλλάξει ο χάρτης αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, είχε αλλάξει επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση, όσο κυβερνούσε και έδωσε άλλη πνοή, άλλη προοπτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς βέβαια, και το τονίζω αυτό, χωρίς να ολοκληρώσει το έργο, γιατί θα έπρεπε κάθε δήμος να είναι κυβέρνηση στον τόπο του, κράτος στον τόπο του, και να μπορεί να ασκεί μια σειρά από δραστηριότητες και να έχει και χρήματα για να το κάνει αυτό. Αλλά βλέπετε, δυστυχώς πολλές φορές οι καρακλοκένταυροι των Αθηνών τρέμουν μην τυχόν και χωρίσουν κάποια εξουσία στην αυτοδιοίκηση.
0: Μάστε. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε Λιέρο και Αγαθονήσι, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και ότι εκείνος τρέχει. Εσείς προπονείστε, φαντάζομαι ότι δεν θα μείνετε ανενεργός μέσα στον Αύγουστο, έτσι.
1: Εγώ, αγαπητέ μου Τέρι, είμαι σε προεκλογική περίοδο και δυστυχώς, και το λέω αυτό, και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και των διακοπών, εγώ δεν θα κάνω ουσιαστικές διακοπές. Θα είμαι στο μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου μου σε προεκλογική περίοδο, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές μόλις δει ότι τον βολεύει. Ναι. Δεν θα κάνει εκλογές επειδή θα νοιαστεί για την πορεία του κράτους. Τώρα ξαφνικά τις πάει το Μάιο. Και πού, καθόμαστε και συζητάμε, και είναι ένα θέμα που θα το φέρω και προσωπικά και θα το αναφέρω και σήμερα που έχουμε συνάντηση στο Πολιτικό Συμβούλιο με τους κύκλους ανάπτυξης στο, του ΠΑΣΟΚ. Θα αναφέρω ότι με τι τρόπο αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κάνει προετοιμασία για την Προεδρία που θα αναλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να συζητάει με την αντιπολίτευση, χωρίς να συζητάει με τα άλλα κόμματα. Ξέρουν ότι θα έχουν αυτοδυναμία και θα έχουν αυτοί το πάνω χέρι όταν θα έχουν την Προεδρία, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έχουν. Και πάνε να μας δεσμεύσουν και μετά να μην μπορούμε εμείς να διαπραγματευτούμε κάποια θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Είναι κρίσιμο αυτό που σας λέω και το παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Έβλεπα σήμερα μια ανάρτηση του κυρίου Χατζηβασιλείου, του αναπληρωτή, είναι υφυπουργός εξωτερικών, που συναντήθηκε, λέει, με τον ομόλογό του για να συζητήσουν θέματα της Προεδρίας. Ξέρετε, αυτό γίνεται. Μπορεί ο κόσμος να μην είναι εξοικειωμένος, να μην αντιλαμβάνεται τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, αλλά πάντοτε υπάρχει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τρόικα που αποτελείται από αυτούς που ασκούν την Προεδρία, από αυτούς που άσκησαν το προηγούμενο εξάμηνο την Προεδρία και από αυτούς που θα ασκήσουν την Προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους. Εμείς λοιπόν τώρα πρέπει να βάζουμε θέματα που θέλουμε να αποτελέσουν μέρος της ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το συζητάμε με την επόμενη Προεδρία. Και η επόμενη Προεδρία θα ζητήσει από εμάς, όταν θα είμαστε εμείς στην Προεδρία, κάτι άλλο. Άρα είναι, επαναλαμβάνω, σπουδαίας σημασίας αυτά τα ζητήματα και η κυβέρνηση τα κάνει, λες και θα είναι η κυβέρνηση.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα έχω να κάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε σχέση με αυτό το οποίο ουσιαστικά ψηφίστηκε στην Βουλή και έχει να κάνει με αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Ξέρετε το Υπουργείο, ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, είστε νομικός. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχει δίκιο η Μενδώνη που λέει ότι εμείς μέσα από την εταιρεία, που έτσι κι αλλιώς ήταν υποχρέωση από την εποχή των μνημονίων, δηλαδή που είχαν συνενέσει όλοι, πάμε για να αυξήσουμε τα χρήματα έτσι ώστε να λειτουργούν καλύτερα τα μνημεία, ή είναι με μία πρόφαση, μία επαραχώρηση της κυριότητας αυτών των μνημείων στους δανειστές? Θέλω να σας ακούσω.
1: Εγώ έχω μία μόνο παρατήρηση και ένα σχόλιο. Τι την εμποδίζει σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, να κάνει αυτά που εξαγγέλει ότι θα κάνει με αυτή την εταιρεία?
0: Ναι.
1: Τίποτα απολύτως δεν την εμποδίζει. Αν θέλει να τα κάνει, αν υπάρχει βούληση να τα κάνει, τίποτα δεν την εμποδίζει να τα κάνει. Συνεπώς, το να θέλει να κάνει ξαφνικά μια εταιρεία που δεν έχει συζητήσει καθόλου με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν καταλαβαίνω πραγματικά, κάνεις, παίρνεις μια τόσο μεγάλη απόφαση, τι είναι τόσο τραγικό από το να φωνάξεις? Υπάρχουν τομεάρχες στα κόμματα, υπάρχουν γραμματείς των τομέων στα κόμματα. Κάνε μια συζήτηση μαζί τους. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τώρα, έτσι και το αναφέρω, όταν ήταν ο Μάνος ο Κόντσελας στο Υπουργείο Τουρισμού, εγώ ήμουν τότε ακόμη γραμματέας του τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, και φώναξε τους γραμματείς των κομμάτων για να τους δείξει ένα νομίζω

0: Γεια μου, να είστε καλά.
1: Σα ευχαριστώ θερμά. Καλά, καλημέρα.
0: Είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Αυτή είναι η προχειρήση η οποία γίνεται από την αντιπολίτευση. Επαναλαμβάνω, κάναμε και το σχόλιο και σε σχέση με τις χτιριακές εγκαταστάσεις που χρειάζονται αναβάθμιση. Αλλά βεβαίως, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αν δεν έχεις γιατρούς δεν κάνεις τίποτα. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες με τους γιατρούς είναι διαχρονικές. Δηλαδή, εάν γκουγκλάρεις και βρεις πίσω δημοσιεύματα 30 τόσων χρόνων επί εποχής Πασόκ, εγώ θυμάμαι ακόμη και τους τίτλους, γιατί είναι αυτοί οι κλασικοί τίτλοι, ειδικά σε εφημερίδες που πουλάνε, δηλαδή για να πουλήσουμε και κανένα φίλο. Όλοι αυτοί οι πιασάρικοι δηλαδή τίτλοι, έτσι, χωρίς γιατρό το Καστελόριζο, βοήθα Θεέ μου, βάλει το χέρι σου Αλλάχ και όλα τα σχετικά, λόγω αποστάσεων. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, επαναλαμβάνω, το μόνο κίνητρο εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, ναι, για τους θερινούς μήνες, είναι όταν τα χρήματα που πέφτουν και η στέγη και τα λοιπά μπορεί λίγο να κάμψει την αντίσταση ή να το δουν διαφορετικά οι γιατροί. Γιατί στο να πας σε ένα μικρό νησί χάνεις και την δυνατότητα που σου δίνεται, δηλαδή της ενημέρωσης, δεν μπορεί να λείψεις, δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα και θα μείνουμε στο ζήτημα αυτό. Για να μάθουμε τελικά, καταρχήν, όπως έχουμε πει, έχουμε πανηγύρια τώρα αυτές τις μέρες, οπότε τι θα κάνουν και οι ίδιοι. Το ξέρουν οι βουλευτές να έρθουν ή να μην έρθουν, δηλαδή, στα πανηγύρια. Είχαν δώσει και συγκεκριμένα ονόματα, δηλαδή. Γι' αυτό αντέδρασε, καλώς αντέδρασε, και ο Γιάννης ο Παπάς. Ποιος ήταν, Γιάννης Παπάς, νομίζω ότι ήταν ο Βασίλης Υψηλάντης, και η Μίκα Ιατρίδη που είναι persona non grata σε αυτή την ανακοίνωση που έγραφε τα ονόματά τους με λάθος τρόπο. Δηλαδή, έκανα μια ανακοίνωση, την έκαναν και μουσκήμα. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Συνέχεια για το θέμα με τους Peso Boys. Δηλαδή ακούω τον Νίλ Τέναρτ με εξαιρετική μουσική. Πάμε λοιπόν στο θέμα να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καμήρου, δηλαδή, και αυτό το οποίο ουσιαστικά προκάλεσε την αντίδραση και των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλώνων, ο κύριος Μάκης Λαγογιάννης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους τηλεθεατές και στους ακροατές, γιατί είστε και στην τηλεόραση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά μας τα λέτε. Λοιπόν, με ρωτάνε οι βουλευτές.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Πρέπει να διευκρινίσουμε και στον κόσμο ότι όταν ενώνονται αντιδήμαρχοι και πρόεδροι μιας ενότητας, το αποτέλεσμα το καθορίζει η πλειοψηφία. Δηλαδή, διευκρινίζω ότι εγώ δεν είμαι θετικός, ούτε υποστηρίζω αυτά περί πανηγυριών.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Από την άλλη όμως ξεκαθαρίζω ότι έχω υποχρέωση να στηρίζω την απόφαση των υπολείπων προέδρων της ενότητάς μας. Γιατί όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, πρέπει σε αυτό να είμαστε ενωμένοι. Το θέμα λοιπόν για μένα δεν είναι τα πανηγύρια, είναι το ΕΚΑΒ. Επομένως θέλω να συζητήσω για το ΕΚΑΒ, για τα πανηγύρια.
0: Ναι, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, κάνετε αυτό τον διαχωρισμό και λέτε ότι εγώ δεν ήμουν υπέρ της άποψης να υπάρχει και στο κείμενο, γιατί ξέρετε και το κείμενο καμιά φορά είναι αυτό που μένει και αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση. Γιατί λέτε ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Ναι, πουλάει αυτό με τα πανηγύρια.
0: Δεν έχει να κάνει να το πουλάει.
1: Και δεν συζητάμε για το θέμα.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει αν πουλάει ή όχι. Όταν το καταγράφεις ένα κείμενο και παίρνει μία θέση και δίνει αυτή τη διάσταση, ξεφεύγει. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Γιατί με ρωτάνε και οι βουλευτές, να πάω να μην πάω. Θα ρωτήσω κανένα πρόεδρο. Ο Γιάννης το διαχωρίζει.
1: Το διαχωρίζω, ναι. Και θα σας πω, αν το έγραφα εγώ, θα ήθελα να πιέσω τους βουλευτές στην εξέβρεση μιας λύσης, αλλά όχι με πανηγύρια και με...
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και του... Με γνωρίζετε κύριε Χατζιωάννου, ειδικά
0: βεβαίως, εσείς. Βεβαίως.
1: Με γνωρίζετε από την εφηβική μου ηλικία.
0: Βεβαίως. Ξέρω λοιπόν πάρα πολύ καλά με ποιο έχω να κάνω και καλά κάνετε και κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Από την άλλη, ξέρετε, όταν υπογράφετε ένα δελτίο τύπου, εγώ θα πάω τώρα σε κάτι τυπικό, αλλά έχει ουσία. Βρε, παιδί μου, γράφετε ένα δελτίο τύπου, περνά από 20 ανθρώπους και έχει πάλι λάθος ονόματα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι...
1: Τώρα,
0: μαζί με τα πανηγύρια είναι δελτίο τύπου, το λέω τώρα, τα δεν γράφετε σωστά για τα πανηγύρια.
1: Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί σας είπα, δεν είμαι...
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει, οπότε θα μιλήσω εγώ με τους βουλευτές να σας πω πού μπορεί να πάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Ναι, κατέχει του Σταυρού, εσείς του Σταυρούλη, του Σωτήρα.
1: Μιλάω εγώ με τους ίδιους, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε πολλά εμείς τώρα. Έχουμε τον Γιαρένη 8 Αυγούστου. Έχουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σταυρού, τον Τίμιο Σταυρό 13 Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι, σας είπα, δεν είμαι υπέρ αυτό.
0: Και νομίζω και η αναφορά, διότι
1: και τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση δεν έχετε δει από μένα ποτέ κάτι.
0: Όχι, βεβαίως. Και αντέδρασαν και όλοι άμεσα. Δηλαδή, ο Νικητιάδης νομίζω έχει κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κανείς, να βάλει ερώτημα στην Βουλή. Ο Παπάς επίσης, ο άνθρωπος το ίδιο κάνει. Δηλαδή, ζητάει διαχωρισμό, τρέχει μια ιστορία. Αλλά
1: χαίρομαι
0: ήταν λίγο βιαστική τώρα αυτή.
1: Χαίρομαι για την αντίδρασή τους. Ακόμη και αν το κείμενο με τα πανηγύρια έπαιξε ρόλο.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν έχω απόλυτη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και με τους φορείς του Δήμου και με την περιφέρεια και με τους βουλευτές μας, και θεωρώ ότι για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλά τι γίνεται, όταν τα πράγματα ζορίζουν, τα πράγματα ζορίζουν και εγώ ξέρω να ξεχωρίζω ποια είναι αρμοδιότητες πιανού, ξέρω αυτό το θέμα είναι, δεν είναι θέμα που μπορεί να δώσει λύση ο Δήμος ή η περιφέρεια που λένε κάποιοι, είναι θέμα που πρέπει οι εκπρόσωποι του νησιού, που είναι οι βουλευτές μας, τους οποίους τους ψηφίζουμε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι και εγώ στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας είμαι, έχουμε μια απέτηση να μας υποστηρίζουν σε θέματα που πονάνε. Το θέμα μας λοιπόν είναι το ΕΚΑΒ. Είχαμε πολύ καλά, γνωρίζετε κύριε Χατζιωάννου, γιατί έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος με το να ήμουν στο Φόντο Χατζηδιάκο, είχαμε ΕΚΑΒ στην Έμπονα, που ήταν το κέντρο για όλα αυτά τα χωριά. Μετά για κάποιους λόγους απομακρύνθηκε, πήγε στις Φάνες τότε που έγινε το ξενοδοχείο
0: του Μαρτίνη,
1: μετά πήγε η Σωρονή. Η Σωρονή λοιπόν είναι η αρχή αυτών των χωριών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι για να πάει στην Κριτινία, στα Σιάνα, στη Μονόλιθο, στον Άγιο Σίδωρο, πόσο χρόνο χρειάζεται. Χρησιμοποιούν επικοινωνιακά λάθος πράγματα για να επηρεάζουν τον κόσμο. Ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη μου? Λένε έχει ασθενοφόρο έμπονα ένα που είναι δωρεάν. Ναι, αλλά αυτό το ασθενοφόρο λειτουργεί όπως λειτουργεί ένα ασθενοφόρο του ΕΣΥ στο νοσοκομείο, με μια πρωινή βάρδια. Δεν είναι 24ωρο ΕΚΑΒ. Εδώ διευκρινίζω ότι τα χωριά αυτά, εκτός τους ηλικιωμένους που έχουν, που τα περισσότερα περιστατικά είναι τη νύχτα να γνωρίζετε, εκτός λοιπόν τους ηλικιωμένους, είναι οι άνθρωποι του Μόχθου, είναι οι άνθρωποι που ανεβαίνουν κάθε μέρα στα τρακτέρ.
2: Αλλά δεν έχω καμία, δεν διαφωνώ με τίποτα σε ό,τι λέτε, αγαπητέ Πρόεδρε. Αλλά θα
1: όχι,
2: ουσιαστικά...
1: το λέω γιατί προσπαθούν κάποιοι να πείσουν ότι δεν έχει διαφορά το αεροδρόμιο.
2: Όχι, βεβαίως. Έχει διαφορά και το αεροδρόμιο, έχει και έμπονα έχει. Αλλά θα ήθελα στο δελτίο τύπου να περιλαμβάνει και αυτά δηλαδή. Να μην πηγαίνει και να γίνεται πανηγυριτζίδικο το δελτίο τύπου. Ενώ πρέπει να βάλει τα θέματα επί τη ουσία. Γιατί πράγματι, ένα λεπτό Πρόεδρε, πράγματι, εδώ και χρόνια δηλαδή, ακούμε για αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, πέρα από το ποια ήταν η κατάσταση του ασθενοφόρου, το οποίο ήρθε και θυμάστε τις διάφορες επικοινωνιακές φιέστες που έγιναν, έτσι, και βεβαίως η πολιτουργή. Αντί λοιπόν να πάρουμε όλα αυτά τα ζητήματα, πήγαμε να δώσουμε βάρος σε αυτούς που ήρθαν οι πρώτοι, οι αντέδρασαν πρώτοι και οι άλλοι, οι οποίοι είχαν μια άλλη προσέγγιση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το ζήτημα.
1: Ίσως επειδή ήταν το δεύτερο ψήφισμα, επειδή στην πρώτη φορά πήρε και πολύ καλά έκανε ο κύριος Ψηλάντης θέση, απλά μετά βγήκαν από τη ΔΥΠΗ και το διαψεύσαν ότι όχι, εμείς θα το πάρουμε. Ναι, και αλλά... αυτό ήταν λίγο αντιδραστικό.
2: Εντάξει, απλά η ΔΥΠΕ διέψευδε και την ιστορία για το αεροδρόμιο και στο τέλος θα κάνουμε
1: μην
2: νοσοκομείο στο αεροδρόμιο.
1: Ξέρετε ότι αυτή η περίοδος με τα τεσσάρια τις επιφυλακές εγώ έλειπα.
2: Ναι,
1: και επειδή
2: βέβαια
1: έδωσα εν λευκό τη συγκατάθεσή μου σε ότι ό,τι αποφασίσουμε θα είμαι και εγώ μαζί.
2: Λογικό είναι.
1: Αυτό το κείμενο γράφτηκε εν αγνία μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Καλά.
1: Αν ήμουν εκεί πέρα, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σας το υπόσχομαι και το ξέρετε.
2: Μα και θυμάστε και τα ονόματα των βουλευτών εσείς, έτσι. Δηλαδή, το παπά τον λένε Γιάννη, δηλαδή. Το όνομα και εγώ, λέγεται Βασίλης ο παπάς. Τον έβαλα προχθές με τον Βασίλη, μου λέει Γιάννη με λένε. Όχι, δεν σας
1: πείτε. Με μπέζετε, κύριε Χατζιωάννου, τώρα με μπέζετε, γιατί γνωρίζω την προσωπική μου φιλία.
2: Μα γι' αυτό λέω, αφορά όλους τους βουλευτές, δηλαδή.
1: Ακριβώς,
2: αν κάνουμε
1: ακριβώς,
2: κάτι να το κάνουμε ακριβώς και σωστά, έτσι.
1: Και δηλαδή, σας λέω τώρα, επειδή όντως διαχωρίζω τη θέση μου και δεν συμφωνώ σε κάποια αυτά που περιπενικηγούν και όλα αυτά, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να προτάσσονται και να παίρνουν θέση σοβαρή και να υπερασπίζονται εμάς που μας εκπροσωπούν. Γιατί εγώ υπερασπίζομαι τους κατοίκους ενός μικρού χωριού που εκπροσωπώ, και αυτοί στο σύνολό τους εκπροσωπούν όλους εμάς.
2: Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι γίνατε κατανοητός.
1: Όχι, θέλω να πω κάτι τελευταίο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλω να μας εκπροσωπούν σοβαρά και με θέσεις και όχι να σπέβδουν όπως άλλα θέματα, δηλαδή που είχαμε, ξέρω εγώ, με τις ανεμογεννήτριες στον προφήτη Ηλία. Και όταν λέμε την άποψή μας, και επειδή η άποψή μας μπορεί να μην συμπίπτει με τη δική τους κατευθείαν τη γνωστή λέξη που κυκλοφορεί τα 15 χρόνια. Λαϊκίζουμε, λαϊκιστές και τέτοια.
2: Ναι,
1: δεν θέλω
2: ναι
1: να τα ακούω αυτά, κύριε Χατζιωάννου.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλω να τοποθετούνται όλοι ξεκάθαρα όπως τοποθετούμε και εγώ, γιατί εγώ και για τη σχέση μου αυτή με τους βουλευτές λογοδοτώ στους κατοίκους που εκπροσωπώ.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Μα και τι έκαναν οι βουλευτές μας?
2: Έτσι, μα είναι λογικό.
1: Έτσι,
2: είναι
1: λοιπόν,
2: είναι
1: αυτό
2: εκπρόσωποι του λαού στο Εθνικό Κοινοβούλιο αυτό και τη Δωδεκανήσου. Οπότε
1: τώρα για τα πανηγύρια, γι' αυτά ξεχώρισα τη θέση μου. Δεν θέλω να.
2: Εντάξει, μην πάμε στα πανηγύρια. Εγώ τώρα με ευκαιρία την συνομιλία μας θέλω να μάθω λίγο για το πρόγραμμα το οποίο έχετε τις επόμενες ημέρες εσείς. Γιατί είναι αλήθεια ότι πολιτιστικά τα Απόλλωνα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς πάει αυτή η ιστορία, τι έχετε τις επόμενες μέρες.
1: Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε, κύριε Χατζιωάννου, ο πολιτιστικός που έχει το πρόσταγμα. Εμείς σαν κοινότητα πάντα φροντίζουμε να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειάζονται, σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ξέρετε πια τα τελευταία χρόνια οι κοινότητες πόσο περιορισμένο διαχείριση έχουν. Ετοιμάζουν τη γιορτή του Γιαρένη στις 8 Αυγούστου. Είναι η τέταρτη γιορτή Γιαρένιδων. Θα είναι η Χριστίνα Κόζα στην γιορτή. Και εν συνεχεία θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και μάλιστα νομίζω από τις 5 θα ξεκινήσουν συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν τα πολιτιστικά αποσπερίγματα του τιμίου, εν όψη του Τιμίου Σταυρού, που είναι η κορύφωση 13 Σεπτεμβρίου με το...
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε, επειδή εσείς είστε και ανήκετε και στο ευρύτερο πυροσβεστικό σώμα και είχαμε και αυτή την τραγωδία, δηλαδή είχατε κάνει τρεις άνθρωποι στην χώρα με τις φωτιές.
1: Ναι.
2: Να σας ρωτήσω, σε σχέση με την αγροτική οδοποιία, τι γίνεται, γιατί είχαμε και έχουμε διάφορα ζητήματα.
1: Σήμερα και με βρίσκεται και σε υπηρεσία, γιατί όλες αυτές τις μέρες ήμασταν απασχολημένοι, το νησί, όπως ξέρετε, ήταν σε δίκτυο επικινδυνότητας 4.
2: Σωστά.
1: Είχαμε μια θετική εξέλιξη και από την Πολιτική Προστασία και από την Ενότητα Καμήρου, τον κύριο Τόπο Γιώργο. Είχα κάνει ένα έγγραφο το οποίο αφορούσε κλειστούς δρόμους, το οποίο η βατότητα και δεν ήταν εφικτή, ήταν απροσπέλαστα σημεία, τόσο για αγροτικά οχήματα όσο για αγροτικούς ελκυστήρες, ακόμα και για πυροσβεστικά. Ανταποκρίθηκε ο Δήμος, έστειλε έναν εργολάβο με 10 ημερομίσθια στο φορτωτή. Ανοίξαμε τα κομμένα σημεία, δηλαδή αυτά που είχαν νεροφαγώματα, που είχαν πέσει δέντρα, γιατί αντιμετωπίζουμε ακόμα πολλές πτώσεις δέντρων από την πυρκαγιά του 23, τα οποία ακόμα συνεχίζουν και πέφτουν και κλείνουν δρόμους.
2: Ναι,
1: οπότε είχαμε νεροφαγώματα, κομμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων. Με αυτά τα 10 μεροκάματα ανοίξαμε τους δρόμους ώστε να υπάρχει βατότητα. Και σήμερα, μιας και πήρατε, και χαίρομαι που έχω και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τόπο και την κυρία Γιαννέλη και τον Δήμαρχο Λινδίων, οι οποίοι σήμερα μου στείλανε γκρέιντερ από τις ενότητες Αρχαγγέλου και Λίδου.
2: Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή αυτό είναι σε σχέση με όλους τους προέδρους. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Να εκλυπαρείτε δηλαδή για ένα μηχάνημα και να αναγκάζεστε, το λέω διαχρονικά, δεν το λέω με αφορμή αυτά που λες, να αναγκαζόμαστε να μην ευχαριστώ, γιατί ο αντιδήμαρχος που είναι η δουλειά του και ο Δήμος που είναι υποχρέωση έστειλε ένα γκρέιντερ για να ανοίξει δύο δρόμους. Δηλαδή αυτό τώρα.
1: Να σας πω.
2: Έτσι,
1: να
2: για τους προέδρους είναι αδικία για τους προέδρους. Είναι αδικία για τους προέδρους. Είναι αδικία να μου λέτε ευχαριστώ γιατί μου στείλε ένα γκρέιντερ ή μου βάλε μια βρύση. Και το λέω όχι για σένα, αγαπητέ φίλε Μάκη, το λέω για όλους τους προέδρους. Είναι τραγικό δηλαδή. Με συγχωρείς. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του να βγάζει λαγούς αυτά.
1: Να σας πω, κύριε Χατζιουάνο, επειδή διατελέσατε και με καταλαβαίνετε απόλυτα. Όταν υπήρχαν οι καποδιστριακοί δήμοι, κάποιοι δήμαρχοι κάνανε τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά και τους χειριστές μηχανημάτων. Κάποιες ενότητες πήρανε μηχανήματα, κάποιες ενότητες δεν πήρανε. Το θέμα είναι ότι ενώ ο Δήμος έχει γίνει ενιαίος, τα μηχανήματα στην ουσία παραμένουν στη διοικητική ευχέρεια των ενωτήτων. Εγώ κάπου τους καταλαβαίνω. Δηλαδή η ενότητα Καμήρου δεν έχει μηχανήματα. Αντίθετα η ενότητα Ταβίρου έχει μηχανήματα. Επομένως, όταν είσαι αντιδήμαρχος σε μια τέτοια ενότητα και έχεις παραγωγούς, έχεις το μαντρικό, τα σταφύλια, δεν θα κοιτάξεις, ας πούμε, τα πόλουνα την ενότητα Καμήρου, γιατί πρώτα θα φροντίσεις.
2: Ναι, αλλά υπάρχει ένας ενιαίος Δήμος. Υποτίθεται ότι υπάρχει ο ενιαίος Δήμος.
1: Να κοιτάξεις τα 6 αγροτικά χωριά τα δικά σου. Και αν περισσέψει χρόνο, θα πας και στους άλλους.
2: Γιατί αυτό το οποίο εσείς κάνετε και καταφέρατε και πήρατε το μηχάνημα για να ανοίξει 10 μεροκάματα, υπάρχουν άλλες δημοτικές κοινότητες που παρακαλάνε.
1: Και 10, και 10 στο φορτωτή, 20 συνολικά.
2: Εντάξει, 20.
1: Το θέμα, ξέρετε, κύριε Χατζιουάνο, εγώ το έχω πει και στα δημοτικά συμβούλια και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στην τωρινή, ότι γίνεται ένα λάθος κατά τη γνώμη μου. Δεν κλείνω, απλά λέω τις προτάσεις μου. Βγαίνουν κατά περιφερειακές ενότητες κάποια χρήματα για αγροτική οδοποία, τα οποία ισομοιράζονται ισόποσα και στις ενότητες που έχουν μηχανήματα και στις ενότητες που δεν έχουν μηχανήματα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζιουάνου, θα έπρεπε να αλλάξει, να μειωθεί το ποσό στις ενότητες που έχουν μηχανήματα και να περιοριστεί μόνο για αγορά αδρανών υλικών και να ενισχυθεί η εργολαβία στις ενότητες που δεν έχουν μηχανήματα.
2: Ωραία, και ρωτάω λοιπόν τον πρόεδρο, τον Μάκη, τον Λαγογιάννη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα δικά του, κατανοεί τα ζητήματα. Αυτό λοιπόν που λέτε εσείς που είναι το αυτονόητο. Γιατί δεν γίνεται, γιατί
1: δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται διαχρονικά. Δηλαδή, αν πάμε σε όλες τις θητείες, έτσι, δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται στη θητεία του κ. Πολιάδη, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε στη θητεία του κ. Καμπουράκη.
2: Μα υποτίθεται το διορθώνουμε.
1: Και γιατί δεν έγινε και στη θητεία του αείμνης του.
2: Βεβαίως, αλλά λέω το εξής, ότι ο καθένας κάνει ένα βήμα παραπάνω και συγκριτικά μπορεί να καταλάβεις, γιατί μπορεί να μην έγινε αυτό στη θητεία του συγχωρεμένου, αλλά στη συγχωρεμένη θητεία γίνανε 500 πράγματα που δεν γίνανε στον επόμενο.
1: Συμφωνούμε.
2: Λοιπόν,
1: εγώ δεν έχω παράπονο. Να διευκρινίσω ότι έχω παράπονο σαν χωριό από κανενό στη θητεία. Δηλαδή έχουν γίνει έργα από όλου.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι που λένε αρχοντοχώροι τα πόλεινα που να τολμήσουν.
1: Προσπαθούμε
2: να
1: σκληρά, κύριε Χατζιωάννου. Δεν γίνονται από μόνα του.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, εγώ δίνω εγώ από ένα εισιτήριο τώρα 8 το Αυγούστου για, για το πανηγύρι του Γιαρένη και να δούμε πού θα πάνε στα υπόλοιπα.
1: Στον παπά, στον κύριο παπά, μην δώσετε γιατί το παίρνει μόνο του.
2: Ναι, αλλά ο Βασίλης θα έρθει κάποια στιγμή και αυτό θα ζητήσει τα ρέστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαγογιάννη. Να είστε καλά.
1: Έγινε και εγώ και χάρηκα που σα άκουσα.
2: Και εγώ και εγώ να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο των Απολλώνων, τον Μάκη τον Λαγογιάννη, άνθρωπο ο οποίο πραγματικά δηλαδή κάνει προσπάθεια μεγάλη στο χωριό. Άλλωστε τα Απόλλωνα είχαν την ευλογία, ρε παιδί μου, και την, το προνόμιο να έχουν αρκετούς αιρετούς που ήταν από τα Απόλλωνα και είναι από τα χωριά που τα ζηλεύεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι πιστεύεις εσύ, αλλά αυτοί έχουν Wimbledon Court, δηλαδή έχουν μέχρι και τένις τα Απόλλωνα και τα πάντα έχουν. Έτσι, Βασίλη, άμα θες δηλαδή να παίξεις κανένα αγώνα τένις, πας στα Απόλλωνα και παίζεις. Τα πάντα έχουν στα Απόλλωνα και βεβαίως είναι και από τα πολύ όμορφα χωριά της Ρόδου, μην το συζητάμε. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα κοινά, δηλαδή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια δική του ψυχολογία και ένα δικό του ταμπεραμέντο. Είναι ένας τύπος που πολλές φορές μπαίνει στο ιαλοπολείο και δεν αφήνει τίποτα, δηλαδή είναι λίγο παγκαλικός στη συμπεριφορά του, το λέω με αυτή την έννοια, αλλά βεβαίως πάντα χρήσιμος σε αυτά που λέει, με μια ψυχραιμία τα αντιμετωπίζει, χωρίς αν θέλετε να έχει πολύ τσίμπλα στο μάτι, αν και το κρατιόν Πασόκ. Αναφέρομαι στον πρώην βουλευτή και πρώην ομάρχη, τον Γιάννη Παρασκευά, με αφορμή συζήτηση δύο θέματα. Αυτές τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, οι οποίες επαναλαμβάνω ότι όσοι είναι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, είτε δεξί είναι, είτε κεντρό είναι, είτε αριστερή είναι. Και βεβαίως να δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία απαιτούν λίγο να αλλάξει λίγο η νοοτροπία αυτών οι οποίοι διοικούν τον τόπο. Okay, μια χαρά τα χωριά, αλλά νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ΡΟΔ, το οποίο δεν αξιοποιείται. Πρέπει να κάνει κανείς προσπάθειες, μία και δύο, να επιμείνει για να γίνουν πράξη έτσι, κάποιες από τις σκέψεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
9: στέκι. Μου είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή, θυμάσαι σου έλεγα χθες για τον Αθανάση Αυγερινό. Τελικά τα παράτησε ο Αυγερινός. Έφυγε από το κόμμα Καρισιανού. Έχουμε διαζύγιο, χαμηλές πτήσεις, δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά, λίγο η ένταση, λίγο η κυρία που κάνει τον στατηγό στο κόμμα, δηλαδή δικηγόρος, η Μαρία Γρατσία. Και όλα τα σχετικά προκάλεσαν ρήξη με τον σύντροφο, ο σύντροφος ακολούθησε την πορεία της εξόδου, δηλαδή ναι, κατούσκα την έκανε ο Θανάσης Αυγερινός. Οπότε ψάχνονται εκεί. Τι να πω, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, ότι όσο μιλάει η Καρισιανή της Οπέφτειας, ξεφανιστήμε στις εκλογές, μήπως και βρεθούμε εκεί να την ψηφίσουν. Και βλέπω και κάποιους άλλους οι οποίοι έρχονται. Θυμάστε εκείνο τον τύπο που είχε μπει στην Εθνική Πινακοθήκη και άρχισε να πετάει κάτω τα έργα, που ήταν βουλευτής της Νικής, ο καρδιοχειρουργός από την Θεσσαλονίκη, ποιος λέει έκανε τον ελληνικό παλμό. Ναι, έκανε κόμμα. Θα πετάνε όλοι μαζί. Θα μπαίνουν στα μουσεία και ό,τι τους αρέσει θα το ισοπεδώνουν όλοι. Δηλαδή θα είναι αυτός. Αυτός θα είναι ο παλμός του κόμματος. Άντε τώρα να δεις τι γίνεται σε αυτή την χώρα με όλα τα περίεργα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στην συνομιλία. Με αφορμή επαναλαμβάνω κάτι πολύ θετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει να κάνει με την συλλογιστική την οποία ανέπτυξε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλης, παρακαλώ, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις, να διαβάζεις κάποιες θετικές αντιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση δηλαδή με το σχέδιο, με την φιλοσοφία πως ουσιαστικά πρέπει να πορευτεί η τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια και με ποιον τρόπο μπορούν και οι μετέχοντες, αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουν ουσία. Αλλιώς θα μείνουν απλά διαχειριστές, ούτε καν των σκουπιδιών δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι όλη αυτή η ιστορία που είχε να κάνει και με τον πολιτισμό και με το νερό που ξεκινάει μια υπόθεση σήμερα, αλλά και η μεγάλη μάχη που είχε να κάνει με τα απορρίμματα, κάποια στιγμή θα βρει μια άλλη μορφή. Λοιπόν, σας το είπα και νωρίτερα, εξήγησα ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Παρασκευάς, πρώην βουλευτής, πρώην ομάχης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα, παρεβαίνει καθημερινά στο δημόσιο βίο μέσα από την πένα του και επειδή είναι από τους κορυφαίους, δηλαδή από τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη για να τρέξει στο Πασόκ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή του. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Παρασκευά.
1: Καλημέρα και σας, Γιώργο. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Χαρά και τιμή μας είναι πάντα. Και βεβαίως θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί βλέπω την πρώτη θετική αντίδραση σε αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν τον κύριο Τσίπρα να έρχεται από το δικό σας το μελάνι, το λέω μεταφορικά τώρα, από τη δική σας την πένα, τέλος πάντων, τη γραφίδα.
1: Ήταν δύο οι λόγοι, κύριε Τερυπού. Έγραψε αυτές τις λίγες γραμμές. Ο πρώτος λόγος ήταν μια στενοχώρια μέσα μου, γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο προνομιακός χώρος του Πασόκ. Εάν υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ο οποίος μπορεί να πει ότι έκανε κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την αποκέντρωση, αυτό είναι το Πασόκ. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτός ο πολιτικός χώρος εγκατέλειψε το αίτημα της αποκέντρωσης, εγκατέλειψε τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη να τους απομειώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όσο και να θέλουμε να το ξεπεράσουμε, αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηιωάννου, δεν υπάρχουν θεσμοί αυτοδιοίκησης. Είναι δύο θεσμοί, ο πρώτος και ο δεύτερος, που δεν είναι πρώτος και δεύτερος, είναι μόνο ο θεσμός της χουντικής μητσοτακικής διοίκησης. Οι πάντες λειτουργούν κατ' εντολή της ομάδας του κ. Μητσοτάκη. δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο Δήμο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην περιφέρεια, εάν δεν υπάρχει η έγκριση από αυτό το λεγόμενο στενό επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, το επιτελικό κράτος το αφήνουν ουσιαστικά να γιγαντώνεται ήδη οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν έρχονται διάφορα νομοσχέδια και δεν αντιδρούν. Ή αν αντιδρούν, αντιδρούν για τα μάτια του κόσμου και μετά χρεώνουν τα πάντα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι σωστό.
1: Έχω πει και άλλη φορά, κύριε Καπιωάννη, ότι εγώ δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη. Του δίνω συγχαρητήρια για τον εξής λόγο. Ότι είναι συνεπής σε αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Μας λέει, εγώ φίλε είμαι αυτός. Είμαι διεφθαρμένος, είμαι πατεώνας, είμαι κλέφτης, είμαι έτσι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έτσι, ναι. Το δηλώνει.
0: Ναι, αλλά επειδή έχω και σουρού εγώ.
1: Και εμείς το δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Έρχεται και λέει ότι ναι, υπάρχει διαφορά.
0: Έχω αυτή την άποψη, να μην πάμε το λέμε τώρα και μπούμε σε αυτές τις αξιολογικές κρίσεις, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
1: Και το δεχόμαστε όλοι. Αυτό που είπατε προηγούμενο είναι σωστό. Έρχεται παραδείγματος χάρη ή από την νομοθετική ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Δεν αντιδρά κανένας, δεν λέει κανείς τίποτα. Έρχεται τελικά ο νόμος για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και δεν λέει κανείς τίποτα.
0: Μα τους προειδοποίησαν, κύριε Παρασκευά,
1: μάλιστα,
0: όταν έγινε το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Ρόδο και ανέβηκαν οι υπουργοί και έδωσαν μια κατεύθυνση και για την ιστορία που έχει να κάνει με το νερό, το οποίο ξεκινάει μια συζήτηση σήμερα. Τι είπα να κάνει ο Παπασταύρου σε διάφορες περιοχές και η ενοποίηση των ΔΕΙΑ, αλλά βεβαίως και ο νόμος και ο εκλογικός νόμος. Τους έδωσαν την ευκαιρία να αντιδράσουν ένα χρόνο ολόκληρο.
1: Εάν μπορούσατε να ανασύρετε κάποια κείμενά μου τον τελευταίο χρόνο.
0: Τα κρατάω γιατί...
1: Θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλές φορές, ακόμα και σαν τελευταίο προχθές, έλεγα το εξής, ότι πρέπει να γίνει ένα κίνημα από τη μεριά της αυτοδιοίκησης όσον αφορά την προστασία και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Εάν δεν γίνει κίνημα δημαρχών, σε όλη τη χώρα, που να στηρίζει ουσιαστικά τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, να τον διευρύνει και να κάνει ένα θεσμό ο οποίος να στέκεται στα πόδια του έξω και πέρα από την οποιασδήποτε κυβερνητικές εντολές, δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η χώρα. Το γεγονός ότι...
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά πάμε στο διατάφτα. Τι κίνημα να γίνει εδώ? Ουσιαστικά οι ίδιοι κατηγορούνται από την κυβέρνηση ότι δεν είχαν συμβάλει στη διαδικασία της διαβούλευσης. Δηλαδή μπαίνανε συνολικά. Όλοι, λέω τώρα, με την παράταξη Κυρίζογλου και δεν υπήρχαν κείμενα ενστάσεων. Δηλαδή, πώς να το κάνω αποδεκτό όταν δεν έχεις διαφωνήσει.
1: Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Ντέρη μου, στο κείμενό μου τα βάζω ουσιαστικά με το ΠΑΣΟΚ, με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αυτό το κίνημα θα έπρεπε να είναι υπό την καθοδήγηση των κομμάτων, αυτών των κομμάτων, τα οποία φραστικά ευαγγελίζονται μία αποκέντρωση και μία ισχυρή αυτοδιοίκηση. Αυτά θα έπρεπε να μπουν μπροστά. Αυτά θα έπρεπε να έχουν καθημερινά στη Βουλή ή στο οποιοδήποτε, πώς θα λένε αυτά τα φόρουμ, δεν μου δε
0: φόρα, τα φόρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, φόρα, κάτι φόρα.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσουν αυτού του ρίσου εκφράσεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι αγγλιστοί, να κάνουμε έτσι.
1: Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ έτσι να είναι μπροστά. Και έγραψε αυτό το κείμενο. Γιατί, για πρώτη φορά, βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός. Έχει γίνει πια αυτό το κόμμα, το ΕΛΑΣ. Και βγαίνει και λέει πέντε κουβέντες, οι οποίες είναι καθαρές. Και λέει, προτείνω για το θέμα της αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα.
0: Σωστά, έτσι είναι. Έτσι.
1: Και από τη στιγμή που το κάνει, το θεωρώ θετικό, εγώ προσωπικά. Γιατί θα αναγκάσει για τους υπόλοιπους να καταθέσουν την άποψή τους και να πούνε τελικά τι στο διάβολο θέλω για την αυτοδιοίκηση. Γιατί το πιο βασικό από όλα, Τέρι μου, είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να έχουμε βαθμούς, όχι. Για τη συγκρότηση των βαθμών αυτοδιοίκησης θα πρέπει να πατήσουμε απάνω στην αρχή της εγκύτητας. Η αρχή της εγκύτητας είναι ουσιαστικά βασική αρχή δημοκρατίας. Δεν μπορεί τελικά να υπάρχουν όργανα τα οποία να παίρνουν αποφάσεις για ένα κοινό, για ένα σύνολο πληθυσμού. Έτσι, που αυτός ο φορέας που παίρνει τις αποφάσεις να είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από το χώρο για τον οποίο αφορούν οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να αποφασίζει, παραδείγματος χάρη, το οποιοδήποτε Υπουργείο, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Γιατί για το χωροταξιακό σχεδιασμό, για τον σχεδιασμό, για τον τουρισμό, για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για τα πάντα, για τα νερά. Αποφασίζουν υλικά ένα κάποιο Υπουργείο για το τι θα γίνει στην Καταβιά ή στην Απολακιά ή στην Ίστριο, έτσι. Από ένα γραφείο στο Υπουργείο που τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν ούτε πού βρίσκονται.
0: Ναι, αλλά γιατί κύριε Παρασκευά, γιατί το αναφέρατε, γιατί η αυτοδιοίκηση τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από μια εποχή που είχαν καθοριστεί οι βάσεις, και το λέω γιατί αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα και το έχουμε βιώσει. Έχει φανεί αναποτελεσματική στη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων.
1: Ακούστε τι συμβαίνει. Ακούστε, κατά την άποψή μου. Έτσι. Γιατί εγώ σε χώνω μαζί τους. Έχετε δει ότι πάρα πολλές φορές...
0: Ναι, και καλά κάνετε, τους καταχαιριάζετε. Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ αυτού του είδους τις παραλήψεις. Έρχεται παραδείγματος χάρη ο δικός μας δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν κρίνω αν είναι καλός ή κακός, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Καθόλου. Δεν θα το πω. Έρχεται και λέει, έχω το πρόβλημα των παραλίων. Γίνεται τόσος δώρος με τις παραλίες μας. Γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Και λέει, μας συζητάω με την ΕΤΑΔ. Τι συζητάς, ρε δήμαρχε? Είναι αδύνατον τελικά να καταλήξεις σε κάποιο αποτέλεσμα συζητώντας μαζί τους. Αυτοί έχουν ένα στόχο, λένε, εγώ έχω ένα περιουσιακό στοιχείο, θα το εκμεταλλευτώ όσο γίνεται περισσότερο και δεν με ενδιαφέρει αν κάνω ζημιά στον τόπο ή δεν κάνω ζημιά στον τόπο. Εγώ θέλω στο τέλος του χρόνου να έχω τόσα έσοδα. Mm-hmm. Εάν αυτό το πράγμα, έτσι, δεν το αντιμετωπίσεις στο επίπεδο πια της δικαιοσύνης, έτσι, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.
0: Ναι, άρα με λαθασμένο τρόπο μπαίνει σε μια διαδικασία διαβούλευση. Γιατί ξέρετε, στο τέλος βγήκε η ΕΤΑΔ και λέει: εφόσον κύριε ήσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για 3 μήνες και είχαμε βρει μια συμφωνία, πώς υπαναχωρείς και λες ότι εγώ δεν θέλω τίποτα όταν δεν έχεις.
1: Δεν ξέρω αν καταλήξαν συμφωνία.
0: Αποκαλύπτει, από το ρεπορτάζ αποκαλύπτει. Συγχωρείτε, φαίνεται.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα δεν είναι συμφωνία αν η ΕΤΑΔ δώσει το 20% των εσόδων στον Δήμο, ή το 25% ή το 18% ή το 33%. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ουσιαστικά ποιος είναι ο χρήστης, ποιος είναι ο κύριος αυτού του πλούτου, ο οποίος είναι πλούτος δικός μας, όπως είναι ο πλούτος της Χαλκιδικής, πλούτος της Χαλκιδικής, ο πλούτος της Κέρκυρας, πλούτος της Κέρκυρας, και οι κάτοικοι είναι αυτοί, ναι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του διαχειρισμού.
0: Κύριε Παρασκευά, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό ουσιαστικά, αυτό που λέτε ουσιαστικά, το διεκδικείς από την πρώτη στιγμή. Δεν κάνεις παζάρ για μια χρονιά, δεν κάνεις παζάρ για δεύτερη χρονιά, για να καταλήξεις αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος δηλαδή, και επιτρέψτε μου, και βάζεις και λίγο, εφόσον θες να είσαι γκοβέρνο δηλαδή, το λέω όπως το λέγατε κι εσείς εκείνη η παλιά πάστα των πολιτικών στα Δωδεκάνησα, αν θες να είσαι γκοβέρνο, έτσι, διεκδικείς και την παρουσία σου στις παραλίες. Δεν πας από τον Άννα στον Καϊάφα.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, Τέρι μου, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν πάρθηκαν οι κυρίες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να πάρθουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν συμβαίνει πουθενά. Είμαστε η μοναδική χώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι, εντάξει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση, πέστε την όπως θέλετε, έχει μια πολιτική και κάνει ορισμένα πράγματα. Εσείς, ρε, πιγκουίνοι της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, τι κάνετε.
1: Τι στο διάβολο κάνετε. Ναι. Δηλαδή, αυτό το θέμα του...
0: Από το αξάμενο διάβολο σαν τη συζήτηση. Είστε και...
1: ο διάβολος είναι καλός. Ο διάβολος είναι καλός, γιατί μερικές φορές ανακατεύει...
0: Είστε και παπαδοπέδι τώρα, δηλαδή, και εγώ είμαι και εγγόνι παπά, δηλαδή.
1: Δηλαδή, είναι καλός, γιατί ανακατεύει ορισμένα πράγματα και μερικές φορές μπορεί τελικά να έρθει ένα κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν γίνει ο θόρυβος, αν δεν υπέρθει το χάος, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Δεν περιμένουμε τελικά καμία λύση αυτού του είδους των προβλημάτων. Γι' αυτό τα βάζω εγώ με αυτές τις ηγετικές ομάδες των δίθεν κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί διάβασα που, εάν το συνδέσω, διάβασα αυτό το οποίο γράψατε προημερών, λέγοντας ότι η βελόνα στο Πασόκ είναι κολλημένη, και δώσατε μία σειρά εξηγήσεις. Και βεβαίως εγώ επιστρέφω και λίγο στην βάση. Εάν το Πασόκ είχε χάσει αυτή την επαφή με τοπική αυτοδιοίκηση, βεβαίως είχε χάσει την ψυχή του. Και βεβαίως είχε χάσει και τη δυναμική του. Γιατί όταν έβγαινε παλαιότερα σε εκδηλώσεις που έκανε το Πασόκ, κλείναν οι δρόμοι και άκουγες απόψεις από στελέχη. Δεν ήταν αυτό που υπάρχει τώρα, που υπάρχει μια χαλαρότητα, λες και πάμε ως πες το influencer στην παραλία.
1: Στο κείμενο το συγκεκριμένο τέρμα,
0: ναι,
1: θα δείτε το εξής. Λέω το εξής, ότι όταν έρχεσαι ρε Πασόκ και μου λες, έχω τα καλύτερα στελέχη περιφερειακά, έχω στελέχη παντού, έχω τελικά στελέχη στο χορδί της παιδείας, στο χορδί της υγείας, στο χορδί της αυτοδιοίκησης, στο χορδί του συνδικαλισμού παντού. Τι τα κάνεις βρε νούμερο? Αυτά τα στελέχη τι τα κάνεις? Δεν θα έπρεπε τελικά σε κάθε χώρα από αυτόν εδώ να υπάρχει μια κινηματική διαδικασία, ούτως ώστε όχι να πάμε, να υπάρχει μια κίνηση, να υπάρχει μια λογική, να υπάρχει μια λειτουργία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λειτουργία πουθενά. Δεν υπάρχει λειτουργία, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν νομίζω να πιστεύεις στον Άδωνα και τις μαλακές που λέει όσον αφορά τον τομέα.
0: Με τα λέτε αυτά θα σας βάλω πιπέρι, θα μας κόψει το σουρού, θα με αποβάλει το σουρού.
1: Όχι τέριμο, ακούστε κάτι. Επειδή είμαι και σε μια ηλικία που δεν μπορούν να με κλείσουν ούτε φυλακή.
0: Εσάς, εμένα μπορούν όμως να με κλείσουν. Χαρά.
1: Από ένα αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είναι. Και κάθονται και λένε ιστορίες για αγρίους. Και αυτό που θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και το πιστεύω, γιατί ο Τσίπρας, έτσι όπως το πάει.
0: Πάμε λίγο στο Τσίπρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούσαν ότι η συνένωση των πρώην 10 Δήμων στη Ρόδο, λέω, σε έναν, ήταν ιδανική περίπτωση. Προκειμένου να αποφύγουμε κάποιες εμπλοκές που είχαμε στο παρελθόν, να τσατίζεται ο Παπουράς να βάζει ένα φορτωτή, να τσατίζεται ο Διακοσταματίου να βάζει άλλο φορτωτή, ξέρω εγώ, ο Κορδίνας και όλοι εκείνοι οι δήμαρχοι. Έχετε λοιπόν ο Τσίπρας και ανοίγει τώρα μια ιστορία η οποία έχει χαθεί από το δημόσιο διάλογο. Λέει, παιδιά, να ξαναδούμε το θέμα των αναγκαστικών συνενώσεων ή των συνενώσεων, γιατί είχα νωρίτερα τον κύριο Νικητιάδη.
1: Έξυπνη και πονηρή.
0: Ναι.
1: Ναι. Έξυπνη και πονηρή.
0: Ναι. Εσείς τώρα, πέστε μου κάτι, ελάτε να φτάσουμε στην ουσία. Πέστε μου τώρα αυτό που λέτε.
1: Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό.
0: Δεν συμφωνείτε. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αυτό.
1: Για το χώρο το δικό μας δεν συμφωνώ.
0: Ναι, δεν συμφωνείτε.
1: Και αν δείτε το κείμενό μου, επειδή χρησιμοποιήκε τον όρο Αριστοτέλης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε μια παρένθεση λέω το εξής, η ρογλυφία είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος τελικά η χρήση του όρου.
0: Του
1: γιατί ο Αριστοτέλης σε όλη τη φιλοσοφική αναζήτηση το τι δήμος πρέπει να υπάρχει, αν ήταν, γιατί και το ερώτημα του Αριστοτέλη ήταν ολιγαρχικός, δημοκρατικός ή τυραννικός ο δήμος.
0: Ναι,
1: ανάλογα με τη δομή των δήμων. Και δεν καταλήγει πουθενά και έξυπνα καταλήγει στη μέση οδό. Και λέει, μπορούμε να έχουμε δήμους που να είναι λίγο ολιγαρχικοί, λίγο δημοκρατικοί, λίγο τυραννικοί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα όμως, ταυτόχρονα όσον αφορά το μέγεθος.
0: Ο Αριστοτέλης τώρα, αφού πήγαμε σε αυτή τη συζήτηση, ο Αριστοτέλης έβαζε κάποια διλήμματα και περίμενε και απαντήσεις. Δηλαδή, ακόμη και το καθαρά.
1: Απάντηση.
0: Όχι, δεν έδινε απαντήσεις, έβαζε εσένα να καταλήξεις. Ή ακόμη και το βασικό ερώτημα το οποίο λέει: ζεις για να δουλεύεις ή δουλεύεις για να ζεις. Αλλά στο τέλος το βάλεις στο δημόσιο διάλογο.
1: Για να καταλήξω, ο Δήμος της Αθήνας, αυτόν τον οποίο θεωρούμε σαν το πρότυπο Δήμο,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερος από το Δήμος της Ρόδου. Και είχε 10 διαφορετικούς Δήμους. Τότε η τέδη μου, έτσι, θεσπίστηκαν οι φυλές.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η Βουλή των 500 ήταν μια Βουλή η οποία είχε 50 αντιπροσώπους από κάθε Δήμο. Δηλαδή το θέμα παραδείγματος χάρη, γιατί για μένα που είναι το πολύ πολύ σημαντικό, είναι η ιδιότητα του δημότη, έτσι, πώς ερμηνεύεται και τι σημαίνει δημότης και πώς τελικά τον κάτοικο της Ιστρίου μπορώ να τον κάνω δημότη Ρόδου και όχι δημότη Ιστρίου. Αυτή τη στιγμή, ενώ είχαν περάσει τόσα χρόνια από την πρώτη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, πού πήγαμε τελικά στους καποδιστριακούς, καλλικρατικούς,
0: ναι, κλεισθενικούς και τα λοιπά, ναι.
1: Πόσους δήμους. Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε ήταν αυτό. Και δεν το καταφέραμε για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξεκίνησε μια διαδικασία που να πιστέψει ο οποιοσδήποτε κάτοικος του χωριού ότι εν αρχή είναι δημότης Ρόδου. Είναι δημότης του Δήμου Ρόδου. Μπορεί να είναι κάτοικος στην Ίστρια, μπορεί να είναι κάτοικος της Όπως ήταν παραδείγματος χάρη κάτοικος στην Αλοπική ή κάτοικος στα Μέγαρα ή κάτοικος δεν ξέρω οπουδήποτε στην Αθήνα, αλλά ήταν δημότης Αθηναίος. Ήταν Αθηναίος πολίτης. Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι αυτό.
0: Αυτό που οφείλεται ότι ουσιαστικά δεν έγινε. Στο γεγονός ότι τους αποστερήσαμε, ότι δεν κάναμε τότε τομή με στην τομή.
1: Είναι σε λάθος οργάνωση των Δήμων. Και έτσι, στην απαγόρευση της οποιασδήποτε συμμετοχής. Δεν θεωρώ και τονίζω, γιατί εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Πάβω να είμαι πολίτης, εάν τελικά καλούμε να ψηφίσω μια φορά στα 4 ή στα 5 χρόνια και να δώσω ουσιαστικά μια λεπτική επιταγή σε κάποιον, ο οποίος θα με κυβερνά για 4 ή 5 χρόνια. Ναι. Και αυτό συμβαίνει για όλα τα επίπεδα. Οι έξυπνοι αρχαίοι μου πρόγονοι είχαν δύο βασικές αρχές περίπου.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ήταν η αρχή της ανακλητότητας.
0: Που μπορούσαν τελικά με
1: κάποιες διαδικασίες
0: να
1: ανακαλέσουν τον οποιοδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά, σύντροφε Τέρι, υπήρχε μια βασική αρχή που εμείς την έχουμε παρεξηγήσει. Την αρχή του εξωστρακισμού. Όταν τελικά έβλεπαν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ουσιαστικά για τον άλλο επίπεδο λόγο γίνεται επικίνδυνος για τη λειτουργία του πολιτεύματος ή για τη λειτουργία του κοινού συμφέροντος ή του κοινού καλού, εκαλεί το πολίτης και με απόφαση δικιά του του αφαιρούσε τελικά το κάθε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα ήταν. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό ήταν πιο άμεσα εφαρμόσιμο μοντέλο. Τώρα η διαδικασία του εξωστρακισμού πρέπει να τελειώσει η θητεία κάποιου, να έχει ουσιαστικά δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στον τόπο και να το εξωστρακίσουμε σε εκλογές.
1: Εκεί είναι το λάθος.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το λάθος. Το θέμα τελικά της ανακλητότητας είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της συμμετοχής. Εγώ θα σου πω κάτι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος βλέπω. Έτσι, όταν είχα αποφασίσει το 10 να κατέβω τελικά σαν υποψήφιος δήμαρχος και με καθάρισε το Πασόκ γιατί δεν με ήθελε.
0: Τι μου θυμίζετε τώρα, τι
1: θέλουν πάντα όλα τα κόμματα. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να λένε ναι στις εντολές οι οποίες έρχονται από τις ηγετικές ομάδες. Μία από τις προτάσεις μου, αυτές που κατώνται στο πρόγραμμά μου, ήθελα να κάνω την εκκλησία του Δήμου. Και θα έκανα την εκκλησία του Δήμου για Λεγονησί. Πολύ απλά. Με μια κλήρωση θα μπορούσε τελικά να συγκροτήσει ένα όργανο το οποίο θα συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο και θα ήταν η εκκλησία του Δήμου και θα ήταν με κλήρωση όλων των ενηλίκων οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου. Και θα ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τους. Όποιος δεν θα αργότανε θα πλήρωνε πρόστιμο. Και όποιος θα αργότανε θα του πλήρωνε το μεροκαλαματό του. Ούτως ώστε να συμμετάσχει και να γίνει συνήθεια. Να γίνει βίωμα η συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να μιλάμε για το νερό.
0: Εσείς έχετε δίκιο κύριε Παρασκευά, αλλά εδώ έχουμε φαινόμενα, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, να ζητάνε την προεκλογική περίοδο να είναι η φωνή των πολιτών, να εκλέγονται και να αποουσιάζουν μια απίστευτη τετραετία δηλαδή. Θεατές. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στη σύγχρονη αυτοδιοίκηση,
1: ξέρετε,
0: δηλαδή.
1: Ξέρετε γιατί.

0: προβλήματα. Γιατί αυτό το δηλώνω. Εγώ στεκόμουν με πολλούς. Είχα διαφορετική άποψη. Μου άρεσε αρκετού. Αλλά μένω και στηρίζω και λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στη μεγάλη του πλειοψηφία, στο 80, στο 90% των ανθρώπων που πέρασαν από θέσεις σε αυτό μετά τον τόπο, ήταν ηθικά στοιχεία. Σεβάστηκαν το δημόσιο χρήμα. Το σεβάστηκαν.
1: Ναι, αυτό, αυτό αποδεικνύεται από πολλούς ανθρώπους. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο, δηλαδή, αν δείτε την εξέλιξη από τον ανθρώπο, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι απλούσιοι, δηλαδή, έτσι. Είναι εκεί όπως είναι, έχουν την ίδια παρουσία, δεν κυκλοφορούν με Λαμπορκίνι ούτε με Πόρσε κτλ. Σε αυτό έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Αυτό τέρι μου, έχετε κι εσείς μια ευθύνη.
1: Ναι, βεβαίως, αλίμονο.
0: Όσοι έχετε έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Σωστά.
0: Όταν βγαίνουν οι διάφοροι, γιατί σήμερα κατηγορούν διαφόρους. Πιθανόν τελικά όταν θα φύγουν από κίνδυνο, θα διαπιστώσουμε τελικά ότι ή φεύγουν πιο φτωχοί από την πήγανε ή φεύγουν στο ίδιο οικονομικό επίπεδο από τότε που πήγαν εκεί. Αλλά αυτή η βρωμιά και αυτή η ρετσινιά θα τους ακολουθεί για κάποια χρόνια. Έτσι. Θα πρέπει να καταλάβει.
1: Αυτό ξέρετε είναι και ένα στοιχείο της εποχής, δηλαδή ότι πλέον αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα social media, γιατί μια πραγματικότητα, το βλέπετε εσείς ότι ο καθένας είτε πάσχει από ψυχεδέλεια, το λέω με αυτή την έννοια, είτε έχει πρόβλημα στο σπίτι του ή στην κεφάλι του, γράφει ό,τι θέλει από κάτω από μια ανάρτηση χωρίς να δίνει λογαριασμό στον κανένα. Είναι, ξέρετε, επειδή είναι και επίκαιρος ο κανένας λόγω της Οδύσσιας. Είναι λοιπόν από τα σημεία των καιρών. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Εγώ θα παρακαλέσω, γιατί εγώ, αν έχεις δει, γιατί δεν έχεις χρόνο να κοιτάξεις, όταν κάνω την οποιαδήποτε ανάρτηση, δεν σχολιάζω τα σχόλια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ό,τι και να μου γράψουν, δεν σχολιάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έλεγα σε όλους αυτούς οι οποίοι σχολιάζουν, πριν τελικά αποφασίσουν να πατήσουν το οποιοδήποτε πλήκτρο, ας βάζουν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους και να ξέρουν ουσιαστικά τι θα γράψουν και τι θα πούνε. Εάν έχεις άποψη και αν έχεις θέση, με το γράψεις. Δεν μπορείς τελικά να βγαίνεις απλά για να βρήσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν είναι θέση. Δεν είναι άποψη. Και αυτό το οποίο γίνεται, καταργούν και αυτή που εγώ δεν τη δέχομαι, αυτή την αμεσότητα του διαδικτύου, γιατί δεν είναι αμεσότητα. Είναι μια ψυχοθεραπεία για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Έτσι, τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, και το καταλαβαίνει κανείς και όταν διαβάζει σχόλια τα οποία είναι έξω και πέρα από κάθε λογική. Δηλαδή, κρίνει κανείς είτε τον Δήμο είτε την περιφέρεια ή μια θεσμική διαδικασία όταν δεν ξέρει καν πώς δουλεύει δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να βάλεις έναν τύπο ο οποίος δεν έχει οδηγήσει ποτέ αεροπλάνο στο κόκπιτ και του λες σήκωσέ το. Άμα δεν ξέρει πού πάει και τι λέει,
0: γιατί
1: είναι αυτό το οποίο
0: πω,
1: υπάρχει από κάτω.
0: Θα σας πω κάτι. Ο Χατζημάρκος, επειδή είναι έξυπνος, εγώ το δηλώνω ευθέως, έχει γίνει, πώς το λένε, ειδικός στο να φέρνει τούμπα μερικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα σε μια συγκέντρωση.
1: Αυτός είναι λίγο παρασκευικός, ε.
0: Όχι. Καμία σχέση δεν έχουμε, αλλά...
1: ναι, λέω
0: γιατί,
1: ότι...
0: Ακούστε κάτι.
1: Όχι, στο έξυπνος λέω εγώ.
0: Σε μια ομιλία του, λέει το εξής. Μα για να κάνω εγώ ένα έργο, θέλω μια ζωή να το κάνω. Πρέπει να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω... Και τον άκουγα, έτσι και να είμαι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του λέω μπράβο ρε τύπε. Τους τρίπλαρες όλους, τους μπουρδούκλες όλους. Ήταν μια ομιλία που έγινε νομίζω εκεί στο καζίνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κάτι τέτοια ήταν η ομιλία.
1: Ναι. Για την ιστορία του νερού λέτε, για το γότες solutions.
0: Ναι. Και για να μην δώσει μια ευθεία απάντηση, ποια είναι η θέση του, επ' αυτού.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήθελε. Μετέφερε το πρόβλημα και λέει, φίλε, εγώ για να κάνω ένα έργο, θέλω 5 χρόνια να προετοιμάζω ένα φάκελο. Θα το ξεκινήσω σήμερα και δεν ξέρω αν θα ζω την ώρα που θα είναι έτοιμος ο φάκελος για να ξεκινήσει το οποιοδήποτε έργο. Ναι ρε Γιώργο, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί είναι μια διαδικασία...
1: έτσι είναι όμως, έτσι.
0: Ναι,
1: έτσι είναι αυτή.
0: Γιατί... είναι μια διαδικασία η οποία είναι τελέσπορα.
1: Γιατί αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι.
0: Εγώ θα το ρωτήσω όμως το φίλο μου τον Γιώργο. Θα το ρωτήσω. 12 χρόνια που είσαι τώρα εκεί. Ποιες είναι οι κινήσεις σου ούτως ώστε να αλλάξει ο νόμος. Γιατί εγώ παλιά τότε έβριζα το λαλιώτη, γιατί ήρθε αυτή η μαλακία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελετών, είχε έρθει τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποίησα μια φράση για να ζητάω συγγνώμη στους ακροατές.

0: Λέω, είπαν του Λουλού να χέσει και έκατσε και εξεγολώθηκε. Μας είπαν τελικά να θεσμοθετήσουμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εμείς βάλαμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακόμα και ένα, για ένα ΔΣΕ 1,5x1,5. Γιατί? Για να δείξουμε τι. Και το έλεγα του Λαγιώτη τώρα, τότε. Γιατί ρε φίλε, για ποιο λόγο. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να γίνονται για έργα τα οποία πράγματι μπορούν.
1: Ναι, για έργα κλίμακας, έτσι, και όχι για τα αυτονόητα.
0: Εγώ έφτασα στο σημείο, να πω να καταργηθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ξενοδοχεία. Γιατί, εάν δεις τις χιλιάδες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν συνταχθεί για τα διάφορα ξενοδοχεία, η τελική κατάληξη των υπηρεσιών του τι πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο είναι δεδομένη. Πρέπει να φυτέψεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο. Ρε φίλε, αφού στο τέλος, ό,τι μελέτη και αν σου δώσω, θα μου δώσεις ίδιες οδηγίες, δώσε σε αυτή τη εξαρχή και ας το διάβολο.
1: Ναι. Και όχι και με διαδικασία της έγκρισης των μελετών. Καμιά φορά περνάνε ως εισηγήσεις γνωμοδοτικά από τα δημοτικά συμβούλια, ενώ όλοι στο τέλος ξέρουν ότι το κράτος αποφασίζει. Και σε βάζουν και ένα διάλογο να τις διαβάσεις.
0: Και δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτό το πρόβλημα.
0: Επομένως, για ποιο λόγο τελικά αυτού του είδους οι παρεμβάσεις ή το άλλο το θέμα το οποίο υπάρχει, για να γίνει ένα έργο, χρειάζομαι, λέει, την εισήγηση ή τη σύμφωνη γνώμη των διαφόρων υπηρεσιών. Ποιες υπηρεσίες, ρε, αν θυμάμαι. Έτσι, οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, δηλαδή εμπλέκεται η αρχαιολογία, η πυροσβεστική, η διεύθυνση υγιεινής, δεν ξέρω και εγώ πόσες. Είναι δύσκολο τελικά σε ένα Δήμο, όπως είμαστε τώρα, έτσι, να συγκροτηθεί μια επιτροπή μόνο, με έναν εκπρόσωπο από όλους. Και αυτή η θετική άποψη τελικά όλων των υπηρεσιών να είναι κοινή.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια πρόταση των ίδιων των δημάρχων, πρέπει να είναι μια διαδίκηση των ίδιων των δημάρχων, των οργάνων.
0: Είναι λάθος, είναι λάθος από τη μεριά του Χατζημάρχου και λάθος από τη μεριά των δημάρχων. Δεν αναφέρω μόνο στον περιφερειακό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία τροποποίησης τελικά όλων αυτών, όλων του νομοθετικού πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου, που αφορά την εκτέλεση των έργων. Δεν μπαίνω στο
1: κατάλαβα, γιατί επιμέρους έχουν επέλθει τέτοιες τροποποιήσεις με πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Όλες οι τροποποιήσεις είναι εις βάρος.
1: Ναι, όχι, λέω, και κάποιες που ήταν θετικές, ιστορία με την πολιτική προστασία τότε κτλ.
0: Βρες και παίζουν μια θετική πρωτοβουλία.
1: Θυμάμαι αυτή την πρωτοβουλία που υπάρχει σε σχέση με την κατασκευή έργων. Τότε θυμάστε πανδημία, όταν γίνανε οι ζημίες της γέφυρας και βρέθηκαν όλα αυτά.
0: Άστο. Το θέμα τελικά της, όταν μια περιοχή κριθεί σε κατάσταση...
1: Έχτας ανάγκης και τα λοιπά.
0: Αυτό υπάρχει από την εποχή του παππού μου. Δεν είναι καινούριο.
1: Τέλος πάντων, δεν είμαι εύκαιρος τώρα να θυμηθώ κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Το καινούριο το οποίο έγινε και έγινε τότε με την ιστορία των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν το λεγόμενο fast track.
1: Καλά, και εκείνο τι fast track έγινε.
0: Και εκείνο έγινε
1: για θυμάστε άλλο. Εκείνο τον μπαμπούκι που ήρθε για fast track εδώ για τον κόλφα φάντου. Το θυμάστε τον μπαμπούκι.
0: Σε πώς δεν το θυμάμαι. Έγινε για άλλους λόγους. Έγινε για άλλους λόγους. Αυτό το οποίο ουσιαστικά και το γιατί είναι θέμα των κομμάτων. Δεν είναι θέμα τελικά μόνο των περιφερειαρχών ή των δημάρχων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι να θέσουν με επίταση το θέμα. Ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Όπως επίσης πρέπει να γίνει αλλαγή όσον αφορά τη χρηματοδότηση των θεσμών αυτοδιοίκησης.
1: Άρα λοιπόν επιστρέφουμε. Πάμε να βάλουμε κάποιες... Ναι, για να κλείσουμε, κύριε Παρασκευά, άρα εσείς θεωρείτε ότι η παρέμβαση που γίνεται από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ είναι θετική, ανοίγει θέματα, καθορίζει πρώτο, δεύτερο βαθμό, λέει τέρμα η αποκεντρωμένη, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να είναι πάνω από τον Δήμο είτε από την περιφέρεια. Παράλληλα.
0: Ξέρετε, στην έκανε την αποκεντρωμένη. Ότι είναι δημιούργημα τελικά δικό μας, του Πασόκ, δίθεν.
1: Α, δική σας δουλειά είναι.
0: Όχι, είναι ένα άλλο όνομα. Ήταν ένα άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Για να υπάρχει ένας έλεγχος τελικά των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων επειδή ήταν αρχή, έτσι, θεσπίσανε την περιφερειακή διοίκηση.
1: Ναι, δεν απλά άλλαξε τότε. Ναι, θυμάμαι, τη θυμάμαι.
0: Άλλαξε ο Μανολιός.
1: Ο Μανολιός. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι κουταμάρες τελικά της κεντρικής διοίκησης. Γιατί είναι οπαδοί του συγκεντρωτικού κράτους. Δεν θέλουν ουσιαστική αποκέντρωση. Και για να κλείσω θα πω δύο κουβέντες περίπου. Περιφέρεια είναι όργανο προγραμματισμού. και σχεδιασμού. Ο Δήμος είναι αυθεντικό στον τόπο του και είναι ο εκτελεστής των οποιονδήποτε έργων. Χρηματοδότηση. Δίνει οικονομικά αυτοδύναμη και διοικητικά αυτοτελής. Περιφέρειες στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει 15 περιφέρειες. Όταν ουσιαστικά μια περιφέρεια στη Γερμανία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από όσο πληθυσμό έχει όλη η χώρα.
1: Άρα ενοποίηση περιφέρειας Αιγαίου.
0: Ενοποίηση περιφερειών. Εγώ πριν από 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έκανα μια πρόταση και λέω ότι δεν έχουμε ανάγκη περισσότερο από 6 περιφέρειες. Και έκανα μια κατανομή των περιφερειών. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό μπαίνει σαν θέμα, θα πρέπει να λυθεί. Και θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων περιφέρειας Δήμων. Δεν πρέπει να υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες. Δεν πρέπει να υπάρχουν 1 εκατομμύριο επιτροπές. Δεν πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει αναγκαιότητα της σύμφωνης γνώμης.
1: Ναι, ναι. Πάντως σε αυτά έγινε μια διάρθρωση. Δηλαδή ενώ έγινε μια δουλειά σε σχέση με τον κώδικα για να αποσαφιστούν οι αρμοδιότητες.
0: Έγινε, αλλά αυτοί οι οποίοι ξέρουν και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν λιγάκι βλέπουν τελικά ότι τίποτα από τα προβλήματα από τα οποία υπήρχαν δεν έχει δοθεί λύση. Εδώ δεν έδωσαν λύση ακόμα τέρι μου, ούτε καν για τα ρέματα. Δεν δώσαν λύση τελικά για τα τοπικά πολυδομικά. Δεν δώσαν λύση τελικά για τα γενικά χωροταξικά. Δηλαδή αυτό. Εντάξει, έγινε μια αποσυλλεκωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και το ξεκαθάρισμα, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Γιατί μας αρέσει έτσι όπως είναι. Η κυβέρνηση ουσιαστικά ελέγχει τις περιφέρειες, τις έχει σαν μέσο χρηματοδότησης και από εκεί και πέρα, όποιος έχει τα λεφτά, ελέγχει ουσιαστικά και το σύστημα.
1: Κύριε Παρασκευά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: τα πάμε όλα, πάμε και τα γαλλικά μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλω να το στηρίξετε.
1: Πάμε σε αυτό γιατί είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Να το στηρίξετε. Την δημιουργία της βιβλιοθήκης Ρωδίων Συγγραφέων και Λογοτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό για μένα είναι μια πολύ πολύ σημαντική παρέμβαση η οποία μπορεί να δώσει και ένα χώρο συμμετοχής των πολιτών, των μαθητών, των καθηγητών, των ανθρώπων των γραμμάτων, των απλών ανθρώπων, των ξένων, των πάντων. Ακόμα και των ανθρώπων που στην Ευρώπη ή στον κόσμο ολόκληρο τους αρέσει η Ρόδος, τους αρέσει η ιστορία της και θέλουν να ασχοληθούν μαζί της.
1: Λοιπόν, θα το αναδείξουμε σε μία εκπομπή γιατί νομίζω αξίζει και τον χρόνο και βεβαίως θα μιλήσουμε άλλη φορά. Να είστε καλά κύριε Παρασκευά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Yeah.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Παρασκευά. Ο κύριος Παρασκευάς είναι πάντα ο ίδιος χαρακτήρας, δηλαδή δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, το έκανε και σε δημόσιες ομιλίες δηλαδή, και μπροστά στους υπουργούς. Θυμάμαι διάφορους όταν έβλεπα τον Παρασκευά, έλεγα να μπω, να μην μπω, να μπω, να βγω κτλ. Δηλαδή, Φραγιώτης δεν έχει ακούσει καλά αυτός ο οποίος έχει ακούσει απίστευτα γαλλικά και με καταγωγή που λένε Αξάνς από την Προβυγγία, ήταν ο Πάχτας τότε όταν ξεκίνησε να κάνει τη Ρόδου Λίνδου και διάφορα τίποτα. Κοιτάξτε, ο Παρασκευάς είναι αυτός ο χαρακτήρας, έτσι, δηλαδή ενώ μπορείς να διαφωνείς κανείς με τον τρόπο του, άσε που είναι πιο πιστός από όλους, δηλαδή είναι και δεξιός ψάλτης, κατάλαβες, είναι ο μόνος αριστερός που είναι δεξιός ψάλτης. Ναι, σε ανάληψη βεβαίως, ναι, ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι παπαδοπαίδι και τα λοιπά, αλλά εντάξει, δηλαδή με συγχωρείτε. Και εάν το προσεγγίσεις και ιστορικά, έτσι λίγο οξύθυμοι δηλαδή και επιπεράτη στο λόγο τους ήταν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, για δείτε λίγο την ιστορία, θα καταλάβετε τι γαλλικό είχε πέσει από όλους, δηλαδή με μια αν θέλετε αστική ευγένεια. Οπότε Παρασκευάς πάντα ωφέλιμες στις σκέψεις του, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, εντάξει, έχει κάνει τρομερά βήματα και μια άλλη εποχή, μια άλλη εποχή. Λοιπόν, τώρα, για δώσε μία ανάσα, δώσε μία ανάσα.

Λοιπόν, τελευταία είδηση. Στην Βουλή, ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έπλεξε και ο όμορφος Δημήτρης σε διάφορα ζητήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Κοίτα και μία στάση η οποία δεν θυμίζει τον σίγουρο, τον περπατημένο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτό το οποίο είπε σε μία τελευταία εμφάνιση θύμισε λίγο πανικό στην περίπτωση. Πάρα πολλές περιπτώσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας άρσης ασυλίας των βουλευτών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολλά δηλαδή φαινόμενα. Και βεβαίως είμαστε και σε μία περίοδο που έχουμε και μεταγραφές, δηλαδή είχαμε το Χουρδάκια, το Πασόκ, τον το τρολάρουν τώρα, του λένε μεγάλη πώς τα κατάφερες καθηγητής ιατρικής να περάσεις σε 4 κόμματα τον τελευταίο χρόνο δηλαδή και να είσαι η χρυσή μεταγραφή του Ανδρουλάκη. Πέφτει πολύ κάζο με αυτά τα ζητήματα, είναι δεδομένο. Φαντάζομαι ότι στο Πασόκ ετοιμάζονται να υποδεχθούν και την Θοδώρα Τζάκρη, δηλαδή εκείνη η φωτό στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση δημοκρατίας με τον George Παπανδρέου. Είναι sorry George, I didn't did it, I did it. Και ξαναψάχνει τώρα τι θα κάνει η Θεοδώρα. Μιλάμε για τρομερές στιγμές. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα, πολύ μεγάλη αγωνία κυρίες και κύριοι για τις φωτιές, πολύ μεγάλη αγωνία. Βλέπω τα τελευταία δεδομένα τα οποία έρχονται από την Κρήτη, ακόμη πολύ δυνατή η άνεμη. Ελπίζουμε από ώρα σε ώρα να πέσουν για να αρχίσει η διαδικασία της κατάσβεσης, δηλαδή, γιατί χωρίς στενά αέρια μέσα σε τέτοιο μέτωπο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Επίσης να σας πω και ένα άλλο θέμα τώρα. Υπήρχε ένα βίντεο το οποίο έπεσε στα social media με έναν οδηγό από την Ψήθο, νομίζω, να σέρνει δύο γαϊδουράκια πίσω από το αγροτικό. Ξέρετε, αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι εντός αγωγικών οι Ευρωπαίοι αλλιώς τα αντιλαμβάνονται. Εκεί όλα αυτά τα θέματα πολύ γρήγορα καταλήγουν ως ειδήσεις. Και βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ εποχή, έχουν αλλάξει νοοτροπία. Προχθές ανέβαινα στην Λίνδο και έβλεπα να ανεβαίνουν τα γαϊδουράκια στη Λίνδο, τα οποία πλέον υπάρχουν διαδικασίες, σκυλά, διαδρομές και όλα τα σχετικά. Αλλά η αντίδραση του κόσμου είναι πλέον εμφανής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να λήξει και αυτή η υπόθεση. Έτσι, με τα γαϊδουράκια τα οποία είναι είτε στη Λίνδο είτε είναι στους κλασικούς οικισμούς που δεν μπορούν, γιατί έχουν αλλάξει πλέον τα μέσα. Δηλαδή πλέον ακόμα και στα λεγόμενα σκολιά σοκάκια μπορεί να βάλεις γουρούνες, να βάλεις μηχανές και τα γαϊδουράκια πρέπει να τα αποσύρουμε στην ιστορία και στην παράδοση. Δηλαδή πρέπει να έχουν μια άλλη σχέση. Και βλέπω τον τελευταίο καιρό και εκεί στο Πεβεράνιο δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μια φάρμα με γαϊδούρια. Πάμε εγώ και εσύ φίλε Βασίλη να βγάλουμε μια φωτογραφία με τους αδέρφους. Κάνουμε μια selfie. Ναι ρε φίλε, δηλαδή περνάω καμιά φορά με το ποδήλατο, θέλω να σταματήσω, από έλα ρε συνάδελφοι εδώ να βγάλουμε μια selfie όλοι μαζί, έτσι να ευχηθούμε τον κόσμο καλό καλοκαίρι, δηλαδή, γιατί πλέον για αραχτή είναι, κατάλαβες. Θυμίζει την γάτα μου. Όταν την ενοχλείς, αράζει κατά κλιμανιστικό και λέει άντε ρε φύγε από εδώ. Άσε δηλαδή να αράξουμε. Λοιπόν, με αυτά θα πάμε. Πάμε να κλείσουμε, Βασίλη μου. Εξαντληθήκαμε δηλαδή. Γκαρίζαμε όλη την ημέρα. Θα φροντίσει ο Παναγιώτης. Και θέλω να πω ότι εντάξει, και η τηλεοπτική εκπομπή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο θέματα. Αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Κάλυμνο με το αποκίνημα των Σφουγγαράδων. Οι εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες σε ένα πρόσωπο, νομίζω μπορεί να είναι και το πιο ιστορικό πρόσωπο στα Δωδεκάνησα, ο Σκεύος Ζερβός δηλαδή. Θα πούμε δύο λόγια και μετά θα πάμε σε μια άλλη διάσταση να μιλήσουμε για την Οδύσσεια με ένα λαμπρό καθηγητή, για την Οδύσσεια, δηλαδή με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν να μιλήσουμε για την Οδύσσεια, έτσι, εξαιρετικό θέμα. Σήμερα γιορτάζει και ο Christopher, happy birthday Christopher, ο Νόλαν δηλαδή σήμερα. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία,
εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει δηλαδή ρεκόρ εποχών, έτσι, το Blackbuster, είναι Blackbuster δηλαδή, το Odyssey, και βεβαίως να σας πω ότι διάβαζα χθες κάποια φοβερά στοιχεία, λέει 550.000 Βρετανοί θέλουν να μάθουν ελληνικά λόγω της Οδύσσιας. Δηλαδή βλέπω τώρα Βρετανούς να αναρχθεί στο Φαλιράκι, να έχουν πάρει 3 pint εκεί μπύρες και να διαβάζουν τι σούτις. Οδύσσια δηλαδή μιλάμε. Ε, πω, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, ραδιοφωνικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενο στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηρίσουν οι βουλευτές του νομού ως persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτηρίσε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν να διευκρίνει στα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο κόσμο, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικό δίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: Να,
3: δικό της στέκι.
5: Να, Γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης ξανά έχει στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Κυρικός εδώ μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα Δημήτρη μας. Στο 211-1080-880 είναι η κυρία Μαρία Ιωάννου και περιμένει τα τηλεφώνηματά σας. Κατερίνα Πλατή στο πολύ τρέξιμο, πρέπει να πω, λόγω συνθήκων, για τις οποίες θα μιλήσουμε φυσικά σε λίγο. Ο Θανάσης Φούτσινος επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που μάλλον δεν θα ακούσετε σήμερα. Είναι αυτές οι μέρες του Ιουλίου συνήθως, αυτές που τελειώνουμε τη σεζόν τα τελευταία χρόνια, που δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο δηλαδή, που μεγαλώσαμε πια και δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο, που πας λες και το έχει ο διάολος κάθε χρονιά τέτοιες μέρες που ετοιμάζεσαι να φύγεις και να χαιρετήσεις και να κάνεις ένα πρόγραμμα πιο χαρούμενο και πιο ανοιχτό καρδο κλπ. Συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες και συνεχίζουν και συμβαίνουν σήμερα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όσοι είστε σε τηλεοράση και βλέπετε εικόνες από το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, αυτή την ώρα, καταλαβαίνετε τι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή και γιατί υπάρχουν ηχητικά μηνύματα 112 ασταμάτητα. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο κατάσταση της πυρκαγιάς. Μιλάω για το Ρέθυμνο. Μια πυρκαγιά που το μέτωπό της, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Λέτσικα στο δελτίο, ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Ότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι τουριστική, είναι γεμάτη με κόσμο, έχει προχωρήσει από εγκλωβισμούς κατοίκων από τη θάλασσα, που και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί τα σκάφη πάνε σε καρδότσουφλα, αν τα δείτε μέσα στα μανιασμένα κύματα. Μόνο από την Αγία Γαλήνη, όποιος ξέρει την Αγία Γαλήνη, ξέρει και πώς είναι, δεν είναι κανένα τεράστιο μέρος, κανένα τεράστιο λιμάνι, ένα μικρό λιμανάκι είναι η Αγία Γαλήνη. Τόσο δά δεν είναι, που έχουν απομακρυνθεί από εκεί 2.000 τουρίστες. Νωρίτερα στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Καταράκης, είπε ότι η αναζωοπηρέωση είναι συνεχής και ότι τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση φωτιά και με τέτοια κατάσταση. Και βέβαια έχουμε τους δύο εποχικούς πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι χθες στην περιοχή Κρία Βρύση, στην Κρήτη, έτσι. Ένας 27χρονος, επίσης πυροσβέστης, φαίνεται πως κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στο Γήθιο, στον Αγερανό Γηθίου. Έχουμε πυρκαγιά και στην Αγία Τριάδα Σιτίας, που έχει προκαλέσει ζημιές εκεί στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Άλλα μέτωπα σε διάφορες περιοχές, στο Γούδουρα και στον Ασπρόληθο. Το 112 ζητάει από αυτούς που βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν σε άλλες περιοχές. Γενικά η κατάσταση είναι προβληματική. Στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις και εκεί έχει δοθεί εντολή για ακοινώσεις. Για την Πάρο έχουμε 4 συλλήψεις. Έχει συλληφθεί ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος καταρχάς έχει συλληφθεί, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από τον τοπικό Χιτά. Πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Τικλάδες, στη Λέσβο και στα Κύθυρα, που οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα τσιγάρα σας όσοι καπνίζετε στα τασάκια, στα μπουκάλια, δεν ξέρω πού, τα πατάτε κάτω στο πάτωμα για να είστε βέβαιοι ότι έχουν σβήσει. Ένα τσιγάρο που να σκοτώσει ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει αστεία καθόλου εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης για τις πυρκαγιές, χωρίς να χάσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Η Κατερίνα Πλατή μου λέει ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δώστε μας. Ναι, δυστυχώς,
1: κακή εικόνα και σήμερα. Κακή εικόνα
0: κακή
1: και σήμερα.
0: Εικόνα,
1: πολύ
0: ναι.
1: Κακή εικόνα. Και εμείς προσπαθούσαμε το πρωί που είχαμε εκπομπή να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους μας που είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ που είσαι, εσύ δεν είσαι εκεί, έτσι.
1: Εγώ είμαι στα Χανιά. Στα Χανιά, μιλούσα με τους συναδέλφους μου οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι στο τηλέφωνο προσπαθούσαν να τους μιλήσουν.
0: Δεν ακούγονται.
1: Με 9 μέχρι 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαμε ούτε να τους μιλήσουμε. Μου λένε, Δημήτρη, αυτό που παρακολουθούμε εδώ δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι και να κάνουνε, εάν δεν αποφασίσει ο Θεός να σταματήσει να φυσάει,
0: ναι,
1: δεν θα μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο δύσκολη και η περιοχή. όσο το γεγονός ότι φυσάει είναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι 224 οι πυροσβέστες κάτω, 47 ναι. οχήματα, είναι τόσο μεγάλη δύναμη που δεν τους βοηθάει και λίγο η τύχη να μπορέσουν να καταφέρουν να συγκρατήσουν λίγο αυτό το μένος.
0: Γιατί άκουγα φαίνεται... και εγώ το πρωί ερχόμενος ότι ούτε τα ελικόπτερα μπορούν να φτάσουν πάνω από τις εστίες, τα αεροπλάνα ούτε για αστείο δεν μπορούν να πετάξουν,
1: γιατί
0: έχουμε δράματα, άλλα δράματα. Έχουμε ζήσει στο παρελθόν αεροπλάνα δυστυχώς να πέφτουν σε προσπάθειες υπεράνθρωπες που κάνουν, που ξεπερνούν και τις δυνατότητες και των αεροσκαφών. Τα οποία δεν είναι τίποτα καινούργια αεροσκάφη, παλιά αεροσκάφη είναι έτσι. 40 ετών αεροσκάφη είναι. Και χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνεται υπερπροσπάθεια πραγματική. Η κατάσταση πάντως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάρα πολύ δύσκολη στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ δύσκολη εκεί κάτω. Άμα δείτε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τις εικόνες με τους καπνούς και το τι γίνεται εκεί πέρα, θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι, δηλαδή είναι πάνω από 15-20 χιλιόμετρα είναι όλο αυτό. Ναι. Ευτυχώς να πούμε ότι έχουμε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή τα καλά νέα.
0: Ναι,
1: ότι το λιμενικό σώμα έχει καταφέρει να σώσει πολλούς ανθρώπους.
0: Έχει κάνει χιλιάδες εκενώσεις.
1: Βεβαίως. Έχουν μεταφέρει όλους τους τουρίστες. Σκεφτείτε ότι η Αγία Γαλήνη είναι ένα μέρος το οποίο είναι ένα τουριστικό θέρετρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν δεν το είχαν εκενώσει, δηλαδή αν δεν υπήρχε.
0: Το έλεγα πριν, επειδή έχει τύχει να πάω 2-3 φορές στην Αγία Γαλήνη και δεν είναι και ένα τεράστιο μέρος, είναι μικρό μέρος και είναι δύσκολο να γίνει εκενώσει.
1: Αν εγκλωβιζόντουσαν εκεί, παιδιά, θα μιλούσαμε τώρα για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή, γιατί για μένα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια τραγωδία όλο αυτό που έχει γίνει, έχουμε σημάδια ότι κάτι σώθηκε. Μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Το επιμένω σε αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ο σταθμός μας θα βγάζει συνεχώς τα νέα που βγαίνουν, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι από πέρα και από το σταυρό του. Δηλαδή, πραγματικά
0: ναι, εννοείς δηλαδή, γιατί ξέρεις πολλοί κόσμος το παρεξηγεί αυτό.
1: Εννοείς
0: ότι
1: πραγματικά, γιατί
0: οι δυνάμεις της φύσης είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στα μέσα τα οποία υπάρχουν να λειτουργήσουν. Το είδαμε δυστυχώς, το βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και το βλέπουμε ακόμα στην Ισπανία και τη Γαλλία να καίγονται. Μιλάμε εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων που έχουν και αυτές οι χώρες αεροσκάφη, πυροσβεστικά, σύγχρονες είναι κλπ. Αλλά δεν είχαν δυνατότητες να τις σταματήσουν. Λόγω των ανέμων, ναι.
1: Χθες καταγράφηκε 113 χιλιόμετρα μέχρι και 113 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι και η περιοχή τέτοια που όταν πιάσουν αυτοί οι άνεμοι, άμα δείτε τα περισσότερα δέντρα που ήταν εκεί, έχουν πάρει κλίση από τους ανέμους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε.
1: Ναι,
0: και αν έχει εσύ κάτι και μέσα στην πολλή δουλειά που προφανώ έχει, τον Αντένα Δυτική Κρήτη, μα θυμάσαι και μιλάμε ξανά.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ο συνάδελφο Δημήτρη Χουλούδη, ο οποίο λέει ότι δεν μπορεί να έχει καν επικοινωνία με του συνάδελφου που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, λόγω ακριβώ των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την ώρα. Ξαναλέω ότι σήμερα οι επικίνδυνε περιοχέ είναι η Αττική, επιμένω σε αυτό, η Αττική. Και είναι επίσης, μισό λεπτό να τις ξαναβρω μια φορά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι η Εύβοια, η Κρήτη, η Κυκλάδας, η Λέσβος και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε για ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα φύγει η φωτιά, αντεσταμάτα την. Ναι, άμα δεν σβήσει μέσα στο πρώτο λεπτό δηλαδή, δεύτερο, τελείωσε. Κάπως έτσι, δεν θέλω να λέω πράγματα, αλλά... Είχαμε την τραγωδία στο μάτι, έτσι, μέσα σε λεπτά έγινε, κατέβηκε την πλαγιά του η φωτιά και έφτασε στην παραλία κάτω που έχει χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα μέσα στην εκπομπή, στη διάρκεια της, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Νεύθη Μιώνη, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, ποιους αφορά, ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις, νομίζω αφορά αρκετό κόσμο, να πούμε και λίγα πολιτικά. Επειδή έχουμε κρούσματα σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και ιό του Δυτικού Νείλου με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή, τον ξέρετε νομίζω όλοι από την εποχή του κορονοϊού. Και θα έχουμε, ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Έρη Ρίτσου, την γνωστή συγγραφέα και κόρη του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει ξεσηκώσει πολλά κύματα συζήτησης. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και ενδιαφέρει και εσάς, έχετε πει την άποψή σας. Θα ακούσουμε τι θα πει η κόρη ενός πολύ σπουδαίου δημιουργού όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Καλημέρα στο φίλο μας του Δημήτρη. Δημήτρη, μην τα δηλαδή, δεν είναι ώρα τώρα για αυτά. Ωραία είναι, πάντα έχουμε κάτι να πούμε. Ότι η κυβέρνηση έστειλε, λέει πάλι τους νεκρούς πυροσβέσεις ήρωες, αλλά πέρσι έστειλε τα μάτια τους έτρινα, επίσης τους ήταν τα αυτονόητα. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για αυτά. Εντάξει, έχεις τόσες μέρες στη διάθεσή σου να κάνεις αντιπολίτευση από εδώ. Και εμείς τη φιλοξενούμε, όπως βλέπεις. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, είμαστε και εμείς οι φύλακες της πόλης και των αδειοκυμάτων. Δυστυχώς με πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα από το δικό μας Κηφισό, που είναι το flyover στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή, που λέει θλιβερό, αλλά μενόμενο ότι ξαερώνεται κυρία Καριστιανού κόμμα. Ναι, είναι μια είδηση. Αυτό έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός από το γραφείο τύπου. Επιβεβαιώνει την πτώση με τρεις, αφού παραμένει ακόμα χωρίς στελέχη και πρόγραμμα. Ο Σαμαράς διαβάζει ότι παίρνει τηλέφωνο ως και στελέχη που ξεκίνησαν καριέρα επί ΕΡΕ. Μα ειλικρινά πιστεύει ότι με ξεχασμένους και γόνους, γιους, θυγατέρες κλπ. Τέως υπουργών του πατέρα Μητσοτάκη θα κάνει κάτι καλό. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα. Λέω πώς, Ζωή Ραπτόγλου. Αφού θέλετε να πούμε το όνομά σας, το λέμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, Νούλα μας. Γεια σου, Νούλα μας. Ευχαριστώ πολύ στην άλλη φωσία ένα σημεινάκι από τη Βουλή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Βουλής, για το οποίο όμως περνάει σε δεύτερο ρόλο σήμερα. Έχει θεματάκια. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους της το επόμενο διάστημα. Όταν λέμε το επόμενο διάστημα, θα το κάνει μέχρι το 15 Αύγουστο, φαντάζομαι, γιατί μέσα στο 15 Αύγουστο δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό. Στο δελτίο ειδήσεων ακούσατε πληροφορίες για τον Διονύση Τεμπονδρά και τον Πέτρο Κόκαλκι, που προορίζεται να είναι υποψήφιοι. Τώρα, επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διαβάζω είναι ότι τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από κάθε κόμμα. Δηλαδή, θα πηγαίνει το κόμμα και θα πει: πάρτε το πρόγραμμά μου και αξιολογήστε το και δείτε το αν βγαίνει. Αν και από πού βγαίνει. Θα αφορεί αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο, χωρίς να κρίνει την πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση θα έχει στο δημόσιο. Κάθε ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται, φαντάζομαι, θα πρέπει να λέει και από πού θα βρίσκονται τα χρήματα αυτά, εκτός από το δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έχουμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ πλήρες από θέματα, δυστυχώς. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχουμε εγκλήματα πολλά, δυστυχώς. Διαβάζω συνέχεια ειδήσεις που έρχονται από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, νωρίτερα η κυρία Μαρία Λιώνη, είπε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρεπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ, παρακαλώ, εκεί στην Κρήτη. Εντυπωσιακό πραγματικά. Δυσάρεστα εντυπωσιακό, βέβαια, όχι ευχάριστα εντυπωσιακό. Και σήμερα έχει και, νομίζω, Υπουργικό Συμβούλιο, που θα εξεταστούν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Θα πούμε και για πολιτική. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Στάσου πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κι άλλον για να μας μιλήσει. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον έχουμε. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, μέλος εθελοντικής διευρυμένης ομάδας εκτάκτων αναγκών. Και θέλω να πω μια κουβέντα πριν του δώσω το λόγο, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους αυτούς που εθελοντικά μπαίνουν στα μέτωπα αυτά για να σώσουν ανθρώπους, κυρίως, έτσι, ζωάκια, κινδυνεύουν, περιουσίες, τα βάζω με τη σειρά που καθένας τα αξιολογεί, έτσι. Να τον καλημερίσω, γιατί ξέρω πως είναι πολύ απασχολημένος και εμείς τώρα τρώμε τον χρόνο τον πολύτιμο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στις τάσεις.
0: Λοιπόν, πού είστε τώρα εσείς?
2: Κοιτάξτε, μόλις τώρα, δηλαδή, επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμασταν από χθες το μεσημέρι.
0: Από χθες το μεσημέρι.
2: Στη φωτιά. Γυρνάμε τώρα πίσω. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Στη φωτιά, για το Ρέθυμνο, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, συγγνώμη. Γιατί,
2: μιλάμε τώρα για
0: Σιτία, Σιτία.
2: Για την περιοχή της Αγίας Τριάδας.
0: Όχι, είναι στο Λασίθι, αυτό δεν είναι στο Ρέθυμνο.
2: Γιατί είχαμε και άλλα μέτωπα στην Κρήτη, Ρέθυμνο, με την απώλεια των δύο.
0: Είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα στη Σιτία, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, από πλευράς ανέμου ή γενικά οι συνθήκες οι χτεσινές.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο όσον αφορά την πυρκαγιά.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια έχουμε ακόμα την ένταση του ανέμου που έχει ισχυρές ρηπές και σήμερα. Και αυτό το καθιστά, ξέρετε, λίγο επικίνδυνο, γιατί ανά πάσα και στιγμή μπορεί να γίνει μια αναζωοπήρωση. Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε οι πυρσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και εύχομαι να περάσει και να κυλήσει ομαλά η μέρα, έτσι ώστε να πέσει και ο άνεμος.
0: Ναι, ναι. Πόσες ώρες, αν επιτρέπετε, ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε μαζί με άλλους?
2: Πόσες ώρες,
0: ναι, ναι.
2: Από χτες το μεσημέρι, από τις 4 το μεσημέρι.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ήσασταν,
2: ναι,
0: 16 ώρες, 17, δηλαδή δεν μπορώ να μετρήσω.
2: Περίπου, ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σας πρώτον.
2: Τι να, όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες.
0: Δεν το κάνουν όλοι αυτό, ξέρετε. Γι' αυτό είστε αξιοθαύμαστοι όλοι εσείς που το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Επιχειρησιακά και στην πολιτική προστασία. Οπότε ένα λόγο παραπάνω, είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι εδώ στην ομάδα. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία.
0: Ναι.
2: Να συνεργαζόμαστε δηλαδή με τις πυρσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να υπάρχει συνεργασία και να καταλαβαίνει ένας τον άλλον όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να μην χρειαστεί γρήγορα να επανέλθετε σε μέτωπο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κ. Γιάννης Τσακαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, και γρήγορα, γιατί έπρεπε να έχουμε ήδη πάει σε διάλειμμα. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί και εκείνος θα είναι απασχολημένος πάρα πολύ τώρα. Ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Καλημέρα για εσάς. Καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Δεν είναι καλημέρα, το γνωρίζουμε. Πώς είναι καλημέρα με νεκρούς, με όλες αυτές τις καταστροφές, με όλη αυτή την κατάσταση? Δεν μπορεί να είναι καλημέρα. Και αυτή η καλημέρα, να ευχηθούμε να εξελιχθεί σε μια καλύτερη μέρα. Για πέστε μας, πώς είναι τα πράγματα?
3: Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει δύσκολη από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Ναι.
3: Έχουμε την απώλεια δουλειών συναντήσεων.

0: είναι σύμμαχος, δεν είναι σύμμαχός μας. Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νότιο τμήμα των νησιών θα είναι παρόμοιες μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε τα πράγματα από μόνο τους δυσκολεύουν.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν περιοχές κατοικημένες που είναι σε κίνδυνο?
0: Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές που είναι σε κίνδυνο. Έχουν γίνει εκενώσεις βέβαια,
1: ναι,
0: σε κατοικημένες περιοχές και από θαλάσσιες και από στεριές.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα θέλουμε σήμερα μέχρι τη μέρα να εκτιμηθεί αν μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
1: Λοιπόν, να μην σας απασχολούμε άλλο, κύριε Τσαπάκο, μας δώσατε μια εικόνα, μας δώσατε και συνάδελφοι πριν και εθελοντές που μιλήσαμε. Αν χρειαστεί, που θα επανέλθουμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά να κάνετε και στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Μια εβδομάδα πριν ήμουν στο νησί, στην άλλη πλευρά, στα Χανιά. Το αριθμό είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα από τα Χανιά, βέβαια, αλλά. Και εντάξει, ήταν όλα ήρεμα, δεν υπήρχαν θέματα. Δυστυχώς, έτσι είναι από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικά αυτή την περίοδο. Θυμάστε που λέγαμε ότι τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος. Τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος, δυστυχώς. Και είναι και περίοδος που χτυπάει τουριστικές περιοχές που έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Και άρα και οι κενώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Καλημέρα, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη Νικόλαρο από τη Σπάρτη, από τη Λακωνία, εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση, γιατί ξέρω ότι έχουμε φίλους και φίλες που μας ακούνε, και στις φίλες ιδιαίτερα που ξέρουν ποιες είναι αυτές, που μας ακούνε το πρωί. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα εκεί στον πύργο του Μιστρά. Την αγάπη μας. Λέει, επιτρέπεται σήμερα με τον αέρα να καθαρίζουν οικόπεδα με το μηχάνημα? Όχι, δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να κάνουν πουθενά με τόσο αέρα. Καμία εργασία η οποία να γίνεται με μηχάνημα το οποίο μπορεί να παράγει φλόγα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, και αυτός που το κάνει είναι εγκληματίας, πραγματικά ενσυνείδητος εγκληματίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, εγκαλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφέρειες αυτού του μήνα. Διάλειμμα και πάμε γρήγορα στην κυρία Άννα Ευθυμίου.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Στο 3,6 το μικρόφωνο. Ήμασταν συνεχώς σε σύνδεση στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής με Κρήτη που έχουμε σε εξέλιξη. Με Ρέθυμνο κυρίως, δηλαδή, που έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα σε εξέλιξη. Με εκενώσεις, με τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Ιδίως στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο. Με μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Έχει και διάφορα θέματα σήμερα στην ισογραφία, όπως για παράδειγμα ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Είναι μια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιδοτικό δικαίωμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην απογευματινή. Όμως, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Και να πούμε, επειδή προεκλογική περίοδο διάγουμε, τελευταίος χρόνος πριν τις εκλογές, είναι και βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η κυρία Ευθυμίου. Και είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Και σε εσάς και στους ακρότες και τους ακροατές μας, να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε τις περιφέρειες πια τον τελευταίο χρόνο, οπωσδήποτε. Πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Είπαμε ότι έχουμε τις πυρκαγιές, τις παρακολουθούμε και κάνουμε συνδέσεις διαρκώς, γιατί είχαμε τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες.
1: Ναι, ναι. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες για το χαμό των τριών. Δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο και στους συναδέλφους. Και φυσικά.
0: Βλέπαμε τόσες μέρες τι γινόταν στην Ισπανία και τη Γαλλία, που πραγματικά εκεί έχει βιβλική καταστροφή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα.
1: Η μεγαλύτερη, λέει.
0: Στην ιστορία της χώρας.
1: Στην Ισπανία. Της Ευρώπης.
0: Της Ευρώπης, ίσως. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άκου.
0: Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να μην έχουμε επιχειρότερα πράγματα εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Έχετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο Υπουργείο σας με το οποίο ασχολείστε. Είναι το νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δώστε μας όσο πιο συνοπτικά μπορείτε και εκλαϊκευμένα, εσείς είστε και εργατολόγος, δεν είστε. Είναι και η δουλειά σας δηλαδή αυτή. Τι αλλάζει, ποιος αφορά και ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου?
1: Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την επαγγελματική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει, η οποία είναι μια προαιρετική ασφάλιση που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, να το πω απλά. Δηλαδή μια συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή. Πώς γίνεται αυτό? Δίνεται η δυνατότητα μέσω μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, όπου και αν και όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί προφανώς αυτό είναι στην κατάσταση ότι είναι δύσκολη η αποταμίευση, αλλά όσο είναι αυτό εφικτό και για όσο χρονικό διάστημα και όπου είναι αυτό, να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση για να εξασφαλίσουν αργότερα μια συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει η επαγγελματική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστη. Γιατί, κύριε Ξενάκη, γιατί να έρθω ό,τι χρήματα έχω να τα επενδύσω αν δεν εμπιστεύομαι το σύστημα αυτό? Επομένως, θέλουμε κανόνες οι οποίες καθιστούν το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο αξιόπιστο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι κανόνες αυτοί φέρνουν μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας σε ό,τι αφορά όλα τα προϊόντα της επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε ένα νέο ασφαλιστικό συνταξιδοτικό προϊόν που φέρνουμε και λέγεται ΟΑΠΕ, αφορά τα ομαδικά συνταξιδοτικά συμβόλαια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν επέρχεται μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας και μια καλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Ένα λοιπόν είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι ότι καθιστούμε το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο ευέλικτο. Με ποιο τρόπο? Εισάγουμε μια καινοτομία, τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα και εκεί θα μπορούν να εντάσσονται μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Mm.
1: Αυτό τι σημαίνει? Η δομή της ελληνικής οικονομίας προφανώς είναι από μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την επαγγελματική ασφάλιση προσιτή σε μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις θα εντάσσονται. Αυτό σημαίνει αυτόματα και περισσότεροι εργαζόμενοι. Δίνουμε όμως τη δυνατότητα να εντάσσονται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
0: Ναι.
1: Επομένως, κάνουμε το σύστημα πιο ευέλικτο και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν κάποιος μείνει άνεργος, να μην χάσει αυτό το συνταξιδοτικό δικαίωμα που έκτισε ή μπορεί να μεταφέρει τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ΟΑΠΕ, που είναι ομαδικά συνταξιδοτικά συμβόλαια, ή και αντιστρόφως. Άρα δίνουμε και ένα δικαίωμα, φορικτίζουμε και τη φορητότητα, ώστε να μην χάνει ένας ασφαλισμένος το δικαίωμά του αν αλλάξει επάγγελμα ή εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο, που είναι πολύ ουσιαστικό για μας, δηλαδή ξεκλειδώνει, είναι αυτό που ξεκλειδώνει το οικοδόμημα της επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι στο δεύτερο πυλώνα της ασφάλισης, είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα τα φορολογικά κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά, δίνουμε ισχυρά πλέον φορολογικά κίνητρα. Τα συνδέουμε με την ηλικία συνταξιοδότηση, στα 62 ή στα 67 έτη, γιατί στόχος μας είναι να γίνει συνείδηση ότι αυτή η επαγγελματική ασφάλιση είναι μια συνταξιοδοτική παροχή. Και παράλληλα καταργούμε και κάποια πέναλτι και αυξάνουμε και το πλαφόν που μπορεί να βάλει κάποιος τα χρήματά του εκεί.
0: Από 20%
1: θα κάνουμε
0: 35%
1: και από 20.000 το χρόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Από πότε ξεκινούν όλα αυτά, κύριε Ευθυμίου?
1: Ορίστε.
0: Από πότε ξεκινούν αυτά όλα?
1: Αυτά έχουμε μια περίοδο μεταβατική για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τέλος του 27, αλλά από την ψήφιση του νόμου και μετά αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικές διατάξεις, να προσαρμοστούν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά και να γίνουν και τα απλά ομαδικά ασφαλιστήρια, συνταξιδοτικά ασφαλιστήρια στην Βόλα, να μπορέσουν να μετατραπούν σε ΟΑΠΕ, δηλαδή στο νέο ασφαλιστικό προϊόν, γιατί μέσα από αυτά θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Αυτό προφανώς θα είναι για τους εργαζόμενους, ναι. Γιατί σήμερα θα μπορούν, μάλλον να αυξάνουμε το εισόδημα των εργαζομένων μέσω, σήμερα το αυξάνουμε μέσω μιας συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής παροχής, πρώτον, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας. Δεύτερον, δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν το προσωπικό τους, να τους δώσουν κίνητρα και αυτά στο προσωπικό τους να μείνουν. Και συνήθως αφορά ένα προσωπικό και υψηλής ειδίκευσης, είναι συγκεκριμένα με συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά πολύ σημαντικό. Δημιουργείται και μια βάση αποταμιεύσεων, ξέρετε, που αυτή επενδύεται και έρχεται προς ανταποδοτικό όφελος στην εθνική οικονομία.
0: Να το δούμε λοιπόν.
1: Και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί είναι, εννοείται ότι ο πρώτος πυλώνας, εννοείται, τον στηρίζουμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι ο πυλώνας που δίνουν, είναι δηλαδή οι συντάξεις που παίρνουμε από το κράτος. Αυτό η επαγγελματική ασφάλιση είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ερχόμαστε λοιπόν και το κτίζουμε αυτό, γιατί χρειάζεται ακριβώς μια πολυπυλωνική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και της ασφαλιστικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Ωραία, πάμε. Επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, εκτός από, θέλω να πω, επειδή έχετε και την ιδιότητα της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μια περιφέρεια η οποία ήταν κάποτε υγιεινός περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έπαιρνε 50%, 60%, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε, πάντως έπαιρνε κάτι τεράστια ποσοστά. Και τώρα ψηλά είναι, στο 30-35, δεν ξέρω πόσο έχει μετρηθεί, αλλά για αυτά που έπαιρνε είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι κάστρο. Δηλαδή είναι κάστρο πια, αλλά πια έχει χαμηλώσει το ύψος του κάστρου και των τοιχών του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή έχει χρόνο να δημιουργήσει συνθήκες που εγώ την αυτοδυναμία, αν με ρωτάτε, τη βλέπω απίθανη, για κανένα κόμμα δεν τη βλέπω πιθανή. Πολλό δε μάλλον, καλά, άμα δεν τη βλέπω για τη Νέα Δημοκρατία, πολλό δε μάλλον για κανένα άλλο κόμμα που είναι από κάτω δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε να κινήσετε και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το κόμμα για να μπορέσει να μαζέψει ό,τι έχει χάσει από ελεύθερους επαγγελματίες, από αυτούς που έχασε με το ζωμανό νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, μην αρχίζω και λέω τώρα, από λάθη αστοχίες, κακές δηλώσεις, δημόσιες κακές συμπεριφορές. Να αναφερθώ πρόσφατα στη δημόσια συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη, θα το πω. Εγώ προσωπικά, όποτε μιλάω δημοσίως για την αστυνομία, μιλάω με πολύ προσοχή και σεβασμό σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου. Όμως εδώ έχω μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι κάτι να ψήμω αποδεκτή. Θέλω να πω όλα αυτά, πώς θα τα μαζέψετε μέσα σε τόσους μήνες, λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές? Ούτε ξέρω πόσοι μένουν, μπορεί και 2, μπορεί και 6 και 7.
1: Κοιτάξτε, επειδή και αναφέρεται τώρα και την περίπτωση του κ. Κυριαζίδη, και δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεσαι να το πείσω έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι συμπεριφορές, δεν είναι στάση αυτή. Ήτως ή άλλως είχε κατακριθεί.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι υπήρχε λόγος κανένας να αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό με αυτόν τον τρόπο, και εγώ με όλο το σεβασμό εκεί στην ελληνική αστυνομία. Αλλά πράγματα τα οποία έχουν λήξει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επανέρχονται. Με τον ίδιο τρόπο για τον οποίο είχαν.
0: Έκανε λάθος, λέει, το βουλευτής που κάθισε και το ξανασυζήτησε δημόσια και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι, έκανε λάθος, θεωρείτε. Αυτό καταλαβαίνω. Έκανε λάθος ο βουλευτής που το επανέφερε και μάλιστα το επανέφερε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου λέτε.
1: Είχε κλείσει το θέμα. Υπήρχε μια αποδοκιμασία μεγάλη αυτή τη συμπεριφορά. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να επανέλθει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα. Πώς το βλέπετε το κλίμα μπορεί να γυρίσει? Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πορευτούμε. Καταρχάς έχουμε εικόνα. Ένα χρόνο μπροστά μας κυβερνητικού έργου. Γιατί η θητεία της κυβέρνησης είναι και το χρόνο.
0: Ένα χρόνο έχετε και δεν έχετε. Μπάσε εδώ. Έχετε 8-9 μήνες έχετε θεωρητικά.
1: Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή τα μολύβια δεν κατεβαίνουν. Τα μολύβια τρέχουν. Γράφουν γρήγορα. Αυτή τη στιγμή στα υπουργεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. και στο κοινοβουλευτικό έργο φυσικά, γιατί το έργο που γίνεται στην Ευρωβουλία έρχεται στο κοινοβούλιο. Επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα ή στη ζωή των συμπολιτών. Δηλαδή για μας μια άμεση ρύθμιση ήταν η κατάργηση των περικοπών των συντάξεων κυρίας. Πάρα πολύ σωστικό θέμα.
0: Σωστή. Άργησε βέβαια να γίνει και αυτή. Τη συζητάμε 3 χρόνια. Και ήταν σε μια αγωνία μεγάλη πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρετε.
1: Είναι μια στιγμή που μπορέσαμε να το κάνουμε.
0: Ξέρετε, εσείς το έχετε ζήσει την αγωνία του κόσμου για το θα μου στήσουν λεφτά πίσω. Και εγώ τα θυμάμαι στα πάνελ που συζητούσαμε όταν ακόμα έκανα στρογγυλά τραπέζια που σας το μετέφερα και με την ιδιότητα. Και εσείς πάντα είχατε και μια άποψη. Δεν είχατε πάντα την άποψη την κομματική τη σκληρή. Είχατε πάντα και κάποιες αιρετικές απόψεις οι οποίες δημιουργούσαν και συζητήσεις. Το θυμάστε.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς όταν έχεις και μια επιστημονική κατάρτιση, νομίζω ότι αυτό σου δίνει εφόδια.
0: Ναι.
1: Σου δίνει εφόδια στην πολιτική να τα αντιμετωπίσει.
0: Και τι θα πείτε στον κόσμο, πέστε μου τι θα πείτε στον κόσμο. Ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο. Ωραία, ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο.
1: Ξαναψηφίστε με γιατί πρώτον.
0: Όχι εσάς προσωπικά, καταλαβαίνετε τη λογική
1: της δημοκρατίας. Ναι, όχι εμάς, τη Νέα Δημοκρατία. Έχω, σαφώς. Λοιπόν, ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε αξιοπιστία. Το είπαμε, το κάναμε. Να. Έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε εμπειρία. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα αντανακλαστικά σε δύσκολες στιγμές. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναψηφίστε μας γιατί σεβόμαστε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Δεν βρίσκουμε λεφτόδεντρα. Δεν τάζουμε από αυτά που παραπάνω που μπορούμε να δώσουμε και έτσι ακριβώς προχωράμε με ρεαλισμό και δίνουμε μια ασφάλεια στους
0: πολίτες. Μήπως θα έπρεπε να πείτε, όχι εσείς, γενικά το κόμμα σας, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα πολλά και σημαντικά λάθη που έγιναν σε αυτά τα 8 χρόνια και στις αστοχίες και που δημιούργησαν θέματα και στεναχώρησαν και πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφού αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει λάθη, αλλά όταν διοικείς και παίρνεις αποφάσεις, προφανώς θα κάνεις και λάθη, αλλά είτε αυτά είναι πιο βαριά, είτε είναι πιο ελαφριά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
1: Επομένως, προφανώς, ο στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα λάθη.
0: Δεν ξέρω,
1: και να τα διορθώνουμε για να μην επαναλαμβάνονται.
0: Αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε μέσα την καρδιά σας, θα σας ρωτήσω. Αν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, τι δεν θα κάνατε, τι πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει που κάνατε και το κάνετε λάθος.
1: Τώρα δύσκολη ερώτηση.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας την κάνω.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε.
0: Το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια το ξαναψηφίζετε, εννοώ.
1: Έχει απομακρύνει κάποιο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποστασιοποιηθεί. Θεωρώ όμως ότι οι συνέπειες αυτές ίσως στο μέλλον δικαιώσουν αυτή την επιλογή. Πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί άμεσα τώρα να έχει αμέσως αποδόσεως. Είναι όμως ένα.
0: Έχει άμεση απόδοση αρνητική για σας.
1: Κάποιες κολώνες και κάποιες πυλώνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Σίγουρα θα θεωρώ ότι θα έπρεπε. Θα ήταν.
0: Τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τους φορολογούσατε έτσι όπως φορολογήσατε για παράδειγμα.
1: Θα μείνω. Κοιτάξτε.
0: Επειδή είστε και ένας από αυτούς. Ναι,
1: σαφώς. Ήταν όμως σημαντικό και αυτό που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Είχε ένα αντίκρισμα στα έσοδα του κράτους, είχε ένα αντίκρισμα. Δηλαδή είχε συνεπεί, το να είσαι συνεπώς φορολογούμενος, έτσι. Είχε ένα αντίκρισμα στην κουλτούρα του να γίνεσαι συνεπής φορολογούμενος. Θεωρώ όμως ότι στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός είπε για τις ΔΕΘ ότι θα προτεραιοποιηθούν τα ζητήματα που αφορούν τους όσους έχουν συνεπιστεί, έχουν προσαρμοστεί στα θέματα
0: να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα Ευθυμίου. Την ευχαριστούμε πολύ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, θα το διαβάσω. Ο Ανδρέας. Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα, διαφθορά ever και θα τους ξαναψηφίσουμε. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι τρισχυρότεροι, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα στο φίλο εδώ που λέει. Πολύ καλά τα υποθραμμίνω ως βουλευτής. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται άτομα αλλοπρόσαλα. Αν ήμουν στο νόμο δράμα, θα το ψήφιζα μόνο γι' αυτό. Έχει το θάρρος γνώμης του μέσα σε μια βουλή νενέκων. Άποψή σου. Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο πατέρας μου ήταν στα σώματα ασφαλείας και σε παρακαλώ βοήθησε να σταματήσει αυτή η μπουρδα πως οι πυροσβέστες εργάζονται μόνο 2 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων και πολλά άλλα. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων, μας βγάζουν από τα σανσέρ όταν μένουμε, σπέβδουν εκεί οι οποίες, που υπάρχουν πυρκαγιές και το χειμώνα. Εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και κινδυνεύουν ζωές μέσα στα σπίτια. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα οι πυροσβέστες. Κάποιος υπουργός στη δεκαετία του 80, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε, τους είχε αποκαλέσει ταυλαδόρους, το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και είχε γίνει τότε χαμός, θυμάμαι, ακόμα και μέσα στο κόμμα του Πασόκ, φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ωραία είναι το καλοκαίρι να τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους λέμε ταυλαδόρους. Ντροπή μας, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Τι κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Αφού στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Όντα που ταξιδεύει οικογενειακώς, φαντάζομαι, για τη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλημέρα, Όντα. Να πάμε μια καλημέρα για να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη που είναι μαζί μας, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Τον μάθαμε όλοι, έγινε γνωστός τότε σε όλους μας, ενώ την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι πάντα χρήσιμος σύμβουλος σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει, γιατί το οποίο σας έχουμε ενημερώσει κιόλας όταν στην τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω, αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα που την είδαμε να σκάει μία φορά την περασμένη εβδομάδα και τη βλέπουμε σιγά σιγά να σκάει και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Και θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Τι είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποια μέτρα, να δώσετε μας μια εικόνα.
2: Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί τα διαφορετικά περιστατικά σαλμονέλας που έχουν συμβεί σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέω γιατί δεν είναι περίεργο να έχουμε κρούσματα σαλμονέλας μέσα στο καλοκαίρι και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχήν να πούμε ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο δηλαδή, που βρίσκεται φυσικά στο έντερο αρκετών ζώων.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή περίεργο, σχεδόν όλα τα κοτόπουλα έχουν στο έντερό του σαλμονέλα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να απομονωθεί και σαλμονέλα από την επιφάνεια του κοτόπουλου, συνήθως σε χαμηλό
0: φορτίο. Σημειώνω εδώ ότι βλέπω πρόχειρα μπροστά μου στην Αττική. Είχαμε εδώ στην Νίκαια και στο Περιστέρι, στην Καστοριά, στη Λαμία, τώρα δεν θυμάμαι που αλλού, αλλά τα σημειώνω έτσι κάποια πρόσφατα περιστατικά που είχαμε στο μήνα που πέρασε.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο που σκοτώνεται σχετικά εύκολα. Δηλαδή αν ψηθεί καλά το κοτόπουλο, που συνήθως έχει σαλμονέλα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γενικά όταν χειριζόμαστε κρέατα και ακόμα πιο πολύ πουλερικά, έτσι, τα χειριζόμαστε στην κουζίνα σε μέρος όπου δεν έρχονται σε επαφή με λαχανικά ή φρούτα ή... Ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν θα ψηθούν, δεν θα βραστούν.
0: Ναι.
2: Οπότε να μην γίνει επιμόλυνση των λαχανικών που έχουμε. Ακόμα και στο ψυγείο, όταν βάλουμε το κοτόπουλο, να μην είναι δίπλα σε λαχανικά.
0: Μάλιστα,
2: είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για το άψητο μιλάμε πάντα, έτσι δεν είναι? Όχι,
2: ναι, το άψητο το κοτόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Αν ψηθεί το κοτόπουλο και φτάσει σε 70 βαθμούς μέσα για 2 λεπτά, έχει τελειώσει η σαλμονέλα. Είναι τελείως ασφαλής για να το φάμε.
0: Μάλιστα,
2: για να το καταναλώσουμε.
0: Μάλιστα,
2: γι' αυτό και πάντα το κοτόπουλο το τρώμε καλά μένω. Δεν είναι όπως ας πούμε το μοσχάρι που μπορεί να μείνει λίγο κόκκινο στη μέση.
0: Ναι, κατάλαβα. Πρέπει να είναι καλά ψημένο. Ναι, σωστό. Άρα αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λέτε, αυτό αφορά αυτό να το κάνουμε στο σπίτι μας, γιατί όταν τρώμε έξω, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που έχουν να κάνουν με μαγαζιά πια και διαχείριση που γίνεται από επαγγελματίες.
2: Εκεί γνωρίζουν οι επαγγελματίες πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να έχουν όλες οι κουζίνες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία να τα ξέρουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα. Ιός Δυτικού Νείλου. Τι γίνεται,
2: Τώρα, ο ιός του δυτικού νείου κάθε χρόνο είναι ενδυμικό στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Από το 2010 τουλάχιστον έχουμε κάθε καλοκαίρι ιό του δυτικού νείου. Το επίκεντρο κάθε χρονιά ήταν στη Θεσσαλία. Φέτος βλέπουμε μια μετατόπιση προς τα νότια και βλέπουμε αρκετά κρούσματα και μέσα στην Αττική. Ναι. Αυτό βλέπουμε έχει ξεκινήσει κυρίως μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και πιθανώς να έχει συμβάλει στη μετακίνηση πτηνών που είναι η κύρια πηγή του ιού του δυτικού νείου. Γιατί τα κουνούπια για να μολυθούν πρέπει να τσιμπήσουμε μολυσμένο πτηνό.
0: Ναι.
2: Δεν μολύνονται από ανθρώπους τα κουνούπια. Ο άνθρωπος ναι. Μολύνεται, αλλά δεν το μεταδίδει πλέον ούτε στο κουνούπι ούτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα ότι φέτος έχουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Αττική. Κυρίως φαίνεται από τις φάρτες, από τους πίνακες του ΕΟΔΗ ότι βλέπουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με υψηλότερες επιπτώσεις. Ναι. Το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
0: Ναι.
2: Τώρα, για προφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να προστατευτεί από τα κουνούπια που τσιμπάνε, ξέρουμε, πρωινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
2: Σίτες, τα παράθυρα, αντομοαποθητικά εγκεκριμένα στο δέρμα και στο χώρο. Και αποφεύγουμε να υπάρχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι μας, γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται. Μάλιστα. Τα κουνούπια.
0: Ναι.
2: Και επίσης τώρα αν πάμε κάπου που έχει πολλά κουνούπια, καλό είναι, εάν το επιτρέπει η θερμοκρασία, να φοράμε μακριμάνικα. Μάλιστα. Και μακριά παντελόνια για να μην έχουμε επιφάνεια να μπορούν να τσιμπήσουν εύκολα τα κουνούπια.
0: Μας τα είπατε όσο πιο απλά γινόταν και τα καταλάβαμε. Και εμείς οι αδαείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιορκίνη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενο στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηρίσουν οι βουλευτές του νομού persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν να διευκρίνει στα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Κόσμος, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει στη συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικοδίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-410-0-1400.
10: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
12: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
13: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
14: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
15: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
16: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
17: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
18: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
19: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
23: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
24: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
25: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
26: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
27: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
28: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
29: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
30: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
31: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
32: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
33: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
34: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
35: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

το υπέροχο αυτό άσμα, το οποίο ονομάζεται, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κύρκος, σχήμα λόγου, και το οποίο είναι Αντώνης Βαρδής, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας. Δυστυχώς οι δύο από τους τέσσερις μας κοιτάνε από ψηλά τώρα, έχουν φύγει, και ο Αντώνης Βαρδής και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και νέοι σχετικά και οι δύο, δυστυχώς. Τεράστιοι δημιουργοί και οι τέσσερις έχουν φτιάξει καταπληκτικά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε τώρα, και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ξέρεις τι θέλω να βρεις το, όταν μπορείς φυσικά, το αυτό με το γάτο και τον Κατσιμιχαίον. Το γάτο μου λέει, το γάτο με τη συνέλευση των Ποντικών λέει το τραγούδι νομίζω. Συνέλευση των Ποντικών. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δείχνει τι ωραία που είναι να έχεις ωραίες ιδέες, αρκεί να μπορείς να τις εφαρμόσεις τις ιδέες τις ωραίες, γιατί ωραία είναι να έχεις ωραίες ιδέες, να έχεις ωραία προγράμματα, να έχεις ωραίες εξαγγελίες, να έχεις αυτά, αλλά αυτά όλα γίνονται. Ναι. Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να στείλουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Λέει, γιατί ρωτάτε για τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας? Όλα τα έκανε βάσει σχεδίου. Με στόχο να κάνει κάποιους πλουσιότερους σε βάρος κοινωνίας. Με στόχο να έχει το κράτος ως λάφυρο. Να απολαμβάνει προνόμια και να προσπαθεί να μείνει στην εξουσία μοιράζοντας διάφορα επιδόματα και διαφημίσεις σε μέσα. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που λέει: ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα. Α, όχι. Λέει για κάτι άλλο. Συγγνώμη και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει ότι. Σας αγαπάμε στα 901 γιατί πραγματικά δεν κολλάτε και τα διαβάζετε όλα. Γι' αυτό δεν αλλάζει βελόνα στο ραδιόφωνο. Είπαμε, διαβάζουμε τα πάντα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι πολύ επιθετικά μαζί μας, με τον Βασίλη και με μένα. Αρκεί να μην είναι υβριστικά, έτσι. Ούτε για μας, ούτε για άλλους. Καταρχάς, γιατί υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο είναι από πάνω του κεφάλι μας και παίρνει τα πρόστιμα βροχή. Λοιπόν, και δεύτερον γιατί δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μεταφέρουμε βρυσίδια. Επίσης δεν έχουμε λόγο να μεταφέρουμε. Τελευταία φορά θα το πω για φέτος. Αύριο δεν θα το πω καθόλου τελευταία εκπομπή. Να είμαστε καλά. Πώς το λένε. Οτιδήποτε. Ξαναλέω, είναι υβριστικό τώρα. Μπορείτε να βρίσκετε στο καφενείο, μπορείτε να βρίσκετε όπου θέλετε. Εδώ δεν είναι καφενείο. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Μας το είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειακής πολιτικής προστασίας. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να οριοθετηθεί. Δυστυχώς, τα εναέρια μέσα αδυνατούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Το δυσάρεστο μάλιστα είναι ότι ο καιρός αυτός, δηλαδή οι πολύ ισχυροί άνεμοι, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Απεγκλωβισμοί έγιναν πάρα πολλοί. Χιλιάδες τουρίστες έχουν απομακρυνθεί, ειδικά την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Δυστυχώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες, οι δύο 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην Κρία Βρύση, στην Κρήτη αυτό. Ένας 27χρονος από παθολογικά αίτια κατέρευσε στον Αγερανό Γηθίου. Στη ΣΥΤΙΑ η φωτιά χωρίς συνεργό μέτωπο, μιλήσαμε με θελοντή νωρίτερα και μας είπε ότι δούλευε. Δεν δούλευε γιατί είναι θελοντής ο άνθρωπος. Πάλευε με τη φωτιά από τις 4 το απόγευμα χθες και τώρα, 10 ώρα το πρωί, γύρισε σπίτι του για να πάει για ύπνο.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης και εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε, κύριε πλωτάρχα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Βλέπαμε νωρίτερα στις τηλεοπτικές μας οθόνες τις προσπάθειες εκένωσης σε διαθαλάσσεις σε καιρικές συνθήκες που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες και δεν ξέρω αν συνεχίζονται να γίνονται τώρα ή έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά εικάζω πως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Ναι, ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση που παρήχαμε συνδρομή για απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου του Ρεθύμνου, η οποία είχε κρυφθεί απαραίτητη λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πρέπει να τονίσω ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή έπνεαν ερπές ανέμων που έφταναν μέχρι τα 10 μποφόρ. Και
0: τι σημαίνει 10 μποφόρ, κάντε το μας χιλιόμετρα αυτά την ώρα για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αυτό, νομίζω.
1: Αλλά η ορατότητα επίσης ήταν και εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του καπνού και των καιρικών φαινομένων. Ναι. Αλλά επίδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και ζήλο και με τη συνδρομή και ιδιωτικών μέσων που ήταν πολύτιμη. Ευτυχώς ο συντονισμός ήταν τέτοιος που καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε συνολικά 31 άτομα με ασφάλεια και να τους μεταφέρουμε στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Όλη η επιχείρηση βέβαια έγινε υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΣΚΕΔΙΚ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, βέβαια που έχει τον άμεσο συντονισμό των επιχειρησιακών μας μέσων. Αυτή τη στιγμή βέβαια, παρόλο που δεν έχει απαιτηθεί κάποια εκ νέου επιχείρηση, όλες οι λιμενικές αρχές και τα επιχειρησιακά μας μέσα παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα όπου υπάρχουν και εξελίσσονται πύρινα μέτωπα προκειμένου να παρέσχουμε συνδρομή αν απαιτηθεί.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί όμως, δεν υπάρχει περίπτωση η βοήθειά σας. Ή να χρειαστεί το λιγότερο δυνατό το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που έβλεπα τουλάχιστον εγώ με τα μάτια μου να γίνεται διαθαλάσσης σε μια θαλάσσια η οποία ήταν φουρτουνιασμένη κυριολεκτικά. Τι να πω τώρα. Πολύ κοντά στην ακτή. Πολύ κοντά στην ακτή, αλλά φουρτουνιασμένη.
1: Δεν υπήρχε και ορατότητα. Έπρεπε να είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές των σκαφών ώστε
0: ορατότητα λόγω του καπνού, φαντάζομαι.
1: Να προσεγγίσουν λόγω του μικρού βάθους στην περιοχή. Ευτυχώς υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα τόσο του λιμενικού σώματος και της συνδρομής και της Frontex με μικρά περιπολικά σκάφη φουσκωτά και ιδιώτη που μπορέσαν να προσεγγίσουν την ακτή με ασφάλεια ώστε να επιβαστεί ο κόσμος και να μπορέσει μετά να μετεπιβαστεί στα υπόλοιπα πλωτά μας μέσα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πλωτάρχης ο κύριος Μπαλατσούκας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει ο Γιάννης εδώ. Επίσης, δεν διαβάζεται όταν κάποιος βρίζει το επιτελικό κράτος και την Ελλάδα 2-0. Βρισχές πάμε, δεν διαβάζουμε. Άμα θες να κάνεις κριτική, πολύ ελεύθερα. Επίσης, χαϊδεύεται πολιτικούς κτλ. Ναι, τους χαϊδεύουμε. Τους βάζουμε κάτω και τους χαϊδεύουμε. Απαλά-απαλά. Και τους χαϊδεύουμε. Έλα, Γιάννη μου, εσύ εδώ να τους μαστιγώνεις, άμα θες. Ας να κάνει ο καθένας τη δουλειά του όπως νομίζει ότι την κάνει. Και άμα δεν σ' αρέσει, ξέρεις, κάνεις ένα τσακ και αλλάζει σταθμό. Βάζεις έναν συνάδελφο, ας πούμε, κομμουνιστή σαν και σένα, που όταν κάνει συνεντεύξεις από κομμουνιστές βουλευτές, τους ξεσκίζει. Κατανοούμαστε εμείς οι δύο, νομίζω. Λοιπόν, μπαζέτος, δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει. Ο καθένας έχει την άποψή του όπως νομίζει. Το θέμα είναι να μην διαστρεβλώνει την είδηση. Από εκεί πέρα, η δική μου άποψη με την άποψη ενός κομμουνιστή, για παράδειγμα, αποκλείεται ποτέ να ταυτιστεί. Εγώ έχω πει ότι δεν υπήρξα ποτέ αριστερός. Όχι, στα νιάτα μου δεν υπήρξα, σιγά μην υπάρχουν στα γεράματα. Σέβομαι όμως απεριόριστα τους συνομιλητές μου που προέρχονται από το χώρο αυτό. Τους ακούω πάντα με ενδιαφέρον, ειδικά όταν είναι ευπρεπείς, που οι περισσότεροι, όλοι όσοι βγάζουν, ευπρεπέστατοι είναι άνθρωποι και δεν ξεφεύγουν ποτέ από τα όρια. Αυτά για να και μας αλλιώς άλλαξε. Ραδιόφωνο, τόσα ραδιόφωνα υπάρχουν. Γιατί κάνεις και μας ακούς κάθε πρωί. Είσαι λίγο μαζόχας κι εσύ, έτσι. Λίγο μαζόχας είσαι. Την αγάπη μας έχεις. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Θα μιλήσουμε για πολιτική σε λίγο με έναν άνθρωπο της πολιτικής επικοινωνίας. Και ξαναλέω ότι αν όλα πάνε καλά, ελπίζω να μην χαλάσει κάτι, θα μιλήσουμε με την Έρη Ρίτσου. Την κόρη του τεράστιου ποιητή μας, του Γιάννη Ρίτσου, Κομμουνιστή ήταν ο άνθρωπο, Γιάννη, να θυμάμαι καλά. Είδε που μιλάμε και με κομμουνιστά, με την κυρία Ρίτσου, που μα κάνει την τιμή, ελπίζω να την βγάλουμε στην εκπομπή, να μα πει την άποψή τη για αυτή την απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη για την στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τη τραγούδια του πατέρα του. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει διάφορα από χθες προχθές, αλλά δεν έχω πιστεί από τους υπερασπιστές της άποψης του Ιού Χατζηδάκη, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα, αν έχω πιστεί ή όχι. Άλλοι μπορεί να έχουν πιστεί. Ακούω κάποιες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί για κάποιους να ακούγονται πιστικές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι να έχετε το νου σας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία για τους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα για τη στέγασή τους. Σταθείτε να σας βρω ακριβώς τα στοιχεία. Νομίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία και είναι ένα ποσό σεβαστό. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τέλος χρόνου για αιτήσεις. Σήμερα λοιπόν, όχι, ψέματα, Παρασκευή αύριο, 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτουν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος www.stegastico-mindu.gov.gr. Κοιτάξτε, γράψτε στεγαστικοεπίδομα.gov.gr και θα σας το βγάλει, φαντάζομαι, έτσι γίνεται πάντα σε όλα. Για το 2026 είναι 90 εκατομμύρια και είναι μια ουσιαστική βοήθεια για τους φοιτητές, φοιτήτρες, όχι πως τους λύνει το πρόβλημα που είναι σοβαρό, αλλά είναι μια βοήθεια ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν διάφορα οικονομικά προβλήματα, τους ανθρώπους που οι οικογένειές τους δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά. Και γνωρίζω πολλούς από αυτούς, δυστυχώς, και είναι κρίμα τα παιδιά να μπορέσουν να φοιτήσουν εκεί που θα θέλανε, επειδή δεν μπορούν να βρουν να μείνουν, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί σας αγαπάω, λέει, γι' αυτό σας ακούω, λέει, γεια σας, και εμείς αγαπάμε, ρε, και ας μας ζωρίζεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, Σωτήρη, χθες διάβασες ένα πολύ ωραίο κείμενο του Κατσίγιαννη για το θέμα Ιού Χατζηδάκη. Μπορείς να μας πεις πού μπορούμε να το βρούμε? Ευχαριστώ. Είναι στη χθεσινή απογευματινή. Ο Γρός Κατσίγιαννης μας ακούει κιόλας τώρα στην εκπομπή. Και νομίζω ότι την ηλεκτρονική απογευματινή, ενδεχομένως στο iapogευματινή.gr, μπορεί να υπάρχει το κείμενο, το οποίο ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο του Γιώργου για το πώς μπορεί να απαγορεύσεις, τι σημαίνει η απαγόρευση. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ, ας πούμε, και θα ρωτήσω την κυρία Ρίτσου, αν, ας πούμε, δημιουργήματα κολοσσιαία όπως η Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, που μελοποίησε ο τεράστιος Μίκης Θοδωράκης και ερμήνευσε, νομίζω, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, έκανε λάθος. Άμα λέω σε χλαμάρα, διορθώστε με. Άμα ήταν σκουρίς εδώ, τα ξέρω αυτά, παίξε ένα γατωτά. Και άλλα σπουδαία ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου. Αποφάσισε η κυρία Ρίτσου να απαγορεύσει την να παίζουν. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο ευχάριστο, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε. Αυτά για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα γρήγορα, γιατί μετά θα χάσουμε πάλι τα βγαίνει τα πασχάρια και θα τρέχουμε. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Κώστα, φίλε μου, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει, κάνει τα ερωτήματα που αυτός νομίζει και οι ακροατές, τηλεθεατές κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούν, δόξα τω Θεώ, και ο Βασίλης εδώ τώρα λείπει. Και εγώ έχουμε καμιά 4 δεκαετίες στην πλάτη μας, στη δουλειά αυτή, με τα λάθη, τις υπερβολές μας, τις αστοχίες μας, που όλοι κάνουν στις δουλειές τους πάνω. Που όμως, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, και ξέρω για τον Βασίλη, δεν έχουν βλάψει κάποιον άνθρωπο. Δεν έχω φάει ποτέ αγωγή στη ζωή μου 40 χρόνια. Καμία. Έχω φάει μάλλον εμέσως αγωγή, επειδή ήμουν παρουσιαστής δελτίου, που η αγωγή αφορούσε ένα θέμα του δελτίου. Εγώ απλώς διάβασα τον. Και προφανώς δεν καταδικάστηκα εγώ, έτσι. Δεν δικάστηκα καν. Βγήκα έξω από τη δίκη, εκτός, διότι εγώ απλώς διάβασα τον. Δεν έχω μπει ποτέ σε δικαστική αίθουσα, γιατί έχω δεχθεί μήνυση αγωγή από κανέναν. γιατί φροντίζω πάντα να είμαι προσεκτικός όταν διατυπώνω τις απόψεις μου. Αν τώρα δεν σας αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιους, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Έτσι, τι να κάνω. Και εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολλές απόψεις που ακούω. Τις ακούω και τις συζητάω όμως. Βλέπω τώρα πλάνα από ένα πανηγύρι στην Πάρο, όπου ανακοινώνεται ότι δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σταμάτησε τη συναυλία στο Ηράκλειο και ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα. Και είπε θα σταματήσουμε, λέει. Ναι. Και μπράβο του. Να πω. Στον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξέρεις πόσο είναι. 76 είναι πια ο Βασίλης. Ναι. Έχει φοβερούς φαν. Βασίλη, ακούμε για να σε ζούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: 9.38.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
0: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: στο Top Gun. Ναι, ναι, ναι. Το ένα. Kelly McGillis, δεν ήταν Kelly McGillis. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι. Τι λέει, αυτό που λες συνέχεια ότι απλώς εκφράζει την άποψή μου δεν απάντησε στην κριτική που δέχεις. Ως δημοσιογράφος, ο ρόλος πρώτα ενημερώνει αντικειμενικά και μετά, αν θες να σχολιάσεις, ξεκάθαρα σχολιαστής. Όταν οι προσωπικές σου απόψεις μπαίνουν σχεδόν σε κάθε θέμα και φαίνεται να εξυπηρετούν συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι λογικό ο κόσμος να μιλάει για στοχευμένη δημοσιογραφία. Δεν μπορείς να επικαλείς την προσωπική άποψη κάθε φορά που αμφισβητεί την αντικειμενικότητά σου. Εγώ δεν έχω πει ότι είμαι αντικειμενικός. Με συγχωρείς. Είσαι ευγενής και σου απαντώ αυτή τη φορά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω πει ότι προσπαθώ να είμαι έντιμα υποκειμενικός. Αντικειμενικός δεν είμαι. Αντικειμενικό είναι ότι έξω έχει φως. Αυτό είναι αντικειμενικό. Και είναι μέρα. Εδώ. Γιατί κάπου αλλού είναι νύχτα τώρα. Ναι. Αντικειμενικό είναι ότι αυτό που κρατάω τώρα στο δεξί χέρι είναι κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι αντικειμενικό. Η άποψη δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Η είδηση όμως ότι έχουμε τρεις νεκρούς για παράδειγμα πυροσβέστες είναι αυτή, η συγκεκριμένη. Έτσι. Λοιπόν, οι ευθύνες για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες είναι κάτι άλλο. Και εκεί αρχίζει και εμφυλοχωρεί και η άποψη. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι καταρχάς υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να εκφράσεις άποψη. Αυτό έτσι μεταφέρεις απλώς. Και δεν νομίζω ότι κάνω αυτό το οποίο περιγράφεις. Αν αυτό πιστεύεις, όπως έχω πει, η απάντηση πάντα είναι μία. Το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και το αντίστοιχο στο ραδιόφωνο. Τα ξαναλέμε. Εγώ έχω δει το πρώτο Top Gun, λέει η Χριστίνα. Κι εγώ. Εγώ έχω δει και το ξυλοβγεί από τον παράδεισο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή, ένα φίλο, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Καλημέρα, κύριε Παπαχατζή.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια ευθεία προεκλογικής περίοδου χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, που και οι βουλευτές είναι μπερδεμένοι, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν. Λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι οι εκλογές είναι σε 9 μήνες, αλλά ούτε αυτοί το πιστεύουν. Γιατί δεν είναι σίγουροι, ναι. Και ζούμε σε ένα πολιτικό τοπίο που χθες ο κύριος Αυγερινός, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου, φίλος και συνάδελφος της κυρίας Καριστιανού, παρτήθηκε. Ο πιο στενός συνεργάτης. Γιατί διαφωνεί με τον τρόπο που γίνεται επικοινωνική πολιτική. Βλέπουμε μεταγραφές βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, όχι πως δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία πια. Βλέπουμε μια βουλή που η δεύτερη δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι τώρα ψάχνουν στέγη και το κριτήριο του το βασικό είναι, κακά τα ψέματα, που έχουν πιο πολλές πιθανότητες να εκλεγούν. Ένα σκηνικό το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι πρωτότυπα όλα, αλλά είναι πολλά μαζεμένα.
1: Θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε.
0: Θα έχουμε εκλογές, βέβαια. Επίσης, έχουμε ένα μονίμως επαναλαμβανόμενο σκηνικό. Μια Νέα Δημοκρατία ανακοινείται σε ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 23, 24, 25, 26 στην πρόταση ψήφου, που με τις αναγωγές μπορεί να φτάσει στο 30 και να το ξεπεράσει. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εμφανιστεί και είναι δεύτερος με διαφορά από τον τρίτο που έχει πάει το Πασόκ. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μην τα λέω. Τι προδιαγράφει ενδεχομένως, τι μπορεί να προδιαγράφει όλο αυτό που βλέπουμε, ή μπορεί να δούμε μια μεγάλη έκπληξη που όλα αυτά τα οποία κοιτάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να γίνουν τα πάνω κάτω και να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
1: Αρχικά να σας πω ότι με βάση όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ φυσιολογικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή η έλλειψη σαφούς δικοματισμού έχει προκαλέσει όλο αυτό με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, με τις ανακαταδομές στη Βουλή, με ένα κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο κτλ. Η είσοδος του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ξανά είναι απότοκο αυτής της έλλειψης αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της έλλειψης δικοματισμού. Υπήρχε ένας κοινός χώρος από ανθρώπους που δεν εκφραζόντουσαν, έδειξαν ότι δεν μπορούν να τους καλύψουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βρήκε την ευκαιρία και μπόρεσε να ξανα. Πλασταριστεί μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία, μετά η κυβέρνηση, μετά από 8 χρόνια, που κακά τα ψέματα μέσα σε 8 χρόνια έχει και μια φυσιολογική φθορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πάμε και σε λίγο αδιάβαστα νερά για την ελληνική πραγματικότητα. Μια κυβέρνηση δηλαδή που διεκδικεί για τρίτη φορά και με μεγάλες πιθανότητες να είναι κυβέρνηση των Ελλήνων για τρίτη συνεχόμενη φορά.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία ακολούθησε την πορεία κάθε κόμματος διαμαρτυρίας, θα το πω αντισυστημικό, μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική λέξη αν κάποιος δεν του αρέσει η λέξη αντισυστημικό για τέτοιου είδους κόμματα.
0: Ναι.
1: Κόμματα δηλαδή προσπαθούν να πάρουν οριζόντια από το εκλογικό κοινό, είναι αυτά τα λεγόμενα εμείς δεν τα σώμαστε κάπου ιδεολογικά.
0: Ναι.

0: Δήμος είναι συνήθως κόμματα ότι όταν αρχίσει πια αυτό να γίνεται αληθινό, δηλαδή όταν πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει στελέχη, να δημιουργεί δομές, να λέει προτάσεις,
1: ναι.
0: Συνήθως αρχίζουν οι συγκρούσεις.
1: Ναι.
0: Είτε οι συγκρούσεις στην Βασιλική Αυλή, γιατί παρά είναι αρχικοκεντρικά αυτά τα κόμματα, είτε οι συγκρούσεις μεταξύ του τι προτάσεις θα κατεβάσουμε. Θα είναι πιο δεξίες, θα είναι πιο αριστερές, θα είναι πιο προοδευτικές, πιο συντηρητικές. Άρα και εκεί είναι φυσιολογικό και το περιμέναμε όλοι και εμείς της επικοινωνίας και οι δημοσκόποι. Περιμέναμε ότι το κόμμα της κ. Χαριστιανού, εφόσον είχε δημιουργηθεί μακριά από τις εκλογές και όχι πολύ κοντά, θα είχε μια τέτοια αυθύνουσα πορεία.
1: Ναι.
0: Το σκηνικό που βλέπουμε λοιπόν παραδόξως μέσα στο προβληματικό χαρακτήρα του είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Το θέμα είναι τι σκηνικό θα δούμε μετά τις εκλογές. Και ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε προεκλογική περίοδο, ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα του δυτικού κόσμου που να μην έχει, που να είναι ένα χρόνο πριν τις κανονικές εκλογές, πριν τις εκλογές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Και να μην έχει ανοίξει η προεκλογική περίοδο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όπως βλέπετε το σκηνικό, περίπτωση αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βλέπετε ποσοστό δηλαδή της τάξης του 36-37% ας πούμε το μίνιμουμ.
0: Στην πρώτη κάλπη, τουλάχιστον έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Δεν φαίνεται έτσι.
0: Είναι βέβαιο ότι οι δημοσκόποι συμφωνούν σε αυτό, ότι έτσι οι πισίνες των κομμάτων, δηλαδή τα ακροατήρια των κομμάτων, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον κύριο Τσίπρα, είναι μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται. Δηλαδή μπορούν να πάρουν περισσότερους ψηφοφόρους όταν έρθει η ώρα της κάλπης από αυτούς που έχουν τώρα, δυνητικά εννοώ.
1: Για την ξερή πρόθεση ψήφου μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι για την Νέα Δημοκρατία 23, 24, 25, 26 και για τον κύριο Τσίπρα 14, 13, εκεί κάπου.
0: Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά ναι, ναι. Η δυνητική ψήφος.
1: Ναι. Είναι 30 για τη Νέα Δημοκρατία και 16-17 μπορεί να φτάσει για τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση. Τώρα έχετε δίκιο που εγώ σας μπέρδεψα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση, η ρεαλιστική, υπάρχει και η δυνητική ψήφος. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο ιδεατό.
1: Η δυνητική που είναι τώρα που μιλάμε.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 39-40% και για τον κύριο Τσίπρα στο 24-25%.
1: Η δυνητική.
0: Αλλά
1: ψήφος,
0: αυτό είναι η δυνητική. Είναι συνθήκες εργαστηρίου, αν θέλετε.
1: Και για το Πασόκ, πού είναι αυτή η δυνητική ψήφος τώρα από περιέργεια.
0: Ακούστε να δείτε, το Πασόκ είναι το παράδοξο. Το Πασόκ πάντα στη δυνητική ψήφο ήταν πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Σε όλη τη μεταπολίτευση, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία γινόταν η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: το Πασόκ ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πολλές φορές ξεπερνούσε και το 50%.
1: Το
0: Πασόκ μπορεί να έχει τώρα μια δυνητική ψήφο που μπορεί να πλησιάσει το 30%, αλλά στην πραγματικότητα, στο ρεαλισμό, είναι το κόμμα που έχει ίσως από τα πρώτα 3-4 κόμματα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και έχει μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν έκανε γκέλ όλα αυτά τα χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Οπότε καταλαβαίνετε με τις πιέσεις που του δίνει η παρουσία πλέον του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: κάνει ακόμα πιο δύσκολο να προτιμηθεί.
1: Ναι.
0: Ρεαλιστικά όμως δεν θα έχουμε με τα τώρα δεδομένα αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τα τώρα δεδομένα δείχνει αυτό που λέτε ακριβώς για την εκτίμηση. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι γύρω στο 30%, ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι γύρω στο 16-17%. Δηλαδή στο ποσοστό που είχε πάρει, να θυμίσω,
1: τις
0: εκλογές του 2023 ακριβώς.
1: Ναι, όταν έφυγε.
0: Το Πασόκ θα είναι κάπου εκεί στο χαμηλό διψήφιο. Και μετά οι ανακατατάξεις, ξέρετε τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή στον κύριο Βελόπουλο και
1: ναι,
0: κύριο Καριστιανού κτλ.
1: Δείχνει μια δείχνει μια ανθεκτικότητα ο κύριος Βελόπουλος σε σχέση με τα κόμματα τα πιο μικρά. Δείχνει μια ανθεκτικότητα.
0: Ο κύριος Βελόπουλος όμως έχει, σε σχέση με τα υπόλοιπα, έχει δυνατή οργανωτική δομή, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Έχει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Κάτι ας πούμε που δεν έχει κυρία Καριστιανού, που είναι και ένα κόμμα, αλλά δείχνει ότι υπάρχει και μια αναρχία.
1: Μπορεί να έχουμε μια βουλή με 10 κόμματα, 12.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Και αυτό είναι πιθανό.
0: Είναι όλα πιθανά. Το ζητούμενο είναι μάλλον ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι πάμε σε δύο κάλπες.
1: Σε δύο κάλπες.
0: Αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση κάποιος με κάποιον.
1: Και που η Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσει αυτοδυναμία θα πρέπει στην πρώτη κάλπη να πάρει τουλάχιστον, λέω τώρα εγώ, εσείς θα μου πείτε μάλλον, όχι, δεν θα πω εγώ τίποτα, θα μου πείτε εσείς. Τι πρέπει να πάρει,
0: Θα βάλει το ψυχολογικό όριο του 3 μπροστά.
1: Να βάλει 3 μπροστά. Να έχει 30% για να μπορεί να πει ότι δεκτικό το 36-37. Αυτό λέτε, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά εδώ είναι το προϊόν της έλλειψης του κομματισμού. Αν θέλετε την πολύ προσωπική μου άποψη, θεωρώ, γιατί, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα νέο δικομματισμό μετά από αυτές.
2: Θα έχουμε, λέτε, έτσι.
0: Θα προκύψει ένας νέος δικομματισμός.
1: Νέα Δημοκρατία Ελλάδα είναι αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είναι το πιθανότερο. Είναι το πιθανότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το πιθανότερο. Αλλά μέχρι να πάμε σε εκλογές, δείχνει ότι έχουμε καιρό, επειδή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε πολλές φορές ότι θα πάμε την άνοιξη τελικά και όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε να δούμε τα κόμματα. Υπάρχει η ΔΕΘ μπροστά, η οποία παραδοσιακά επηρεάζει ψηφοφόρους.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένας χειμώνας μπροστά.
1: Και ένα καλοκαίρι έχω μπροστά. Και ένα καλοκαίρι μπροστά.
0: Έχετε και εσείς τεράστια εμπειρία για να ξέρετε ότι στην πολιτική ελάχιστοι φορές μπορούν να διαβάσουν.
1: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν είχε να το γνωρίσω μικρός, εγώ αρκετά μικρός και εκείνος πολύ μεγαλύτερος, έλεγε, θυμάμαι, συζητήσεις, ότι στην πολιτική πρόβλεψη για πάνω από κάνα δύο μήνες δεν μπορείς να κάνεις. Και αυτό πάλι θεωρητικό έλεγε είναι, αλλά για κάνα δύο μήνες, όχι παραπάνω. Για ένα χρόνο δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γραμμικές εξελίξεις. Δύσκολα βρίσκουμε συνήθως.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος
0: μου λέει. Οι τάσεις όμως είναι αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε ένα νέο σκηνικό να δημορφώνεται με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτό θα πάμε στις εκλογές.
1: Κύριε Παπαχατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ο κ. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σύντομο πολιτικό διάλειμμα που κάναμε. Πειράζει να πω μια άποψη τώρα, κύριε φίλε μου, πώς το λένε. Φίλε μου, ο Τζέραλτ που μου έστειλε πριν την άποψη, τη λέω από την προσωπική άποψη. Εγώ είμαι φίλος του δικοματισμού, πάντα ήμουνα. Όπως έλεγε και ένας άλλος φίλος μου, πιο μεγάλος από μένα, φίλος του δικοματισμού, έλεγε ο Ηρακλής είχε δύο δρόμους να διαλέξει, την αρετή και την κακία. Δεν είχε 33 δρόμους να διαλέξει. Δεν είναι το πιο ευτυχές παράδειγμα, αλλά στο λέω. Λέει ο Δημήτρης, εμένα πάντως μου αρέσει, διότι καταλαβαίνω τον τρόπο που κάνει την εκπομπή. Επίσης δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αντικειμενικός κριτής, διότι κουβαλάει πεπιθήσεις, μνήμες και εμπειρίες. Καλές διακοπές, εγώ γύρισα από την Νάπολη, όλα καλά, μπράβο, να είστε καλά. Είπα πριν ότι αντικειμενικός δεν είμαι, προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά έτοιμος, και άλλωστε την εκπομπή την κάνουμε δύο εδώ, που δεν συμφωνούμε και σε πολλά πράγματα. Και αυτός και είναι και ένας λόγος που είμαστε εδώ παρέα μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι διαφημιστικό. Αν η έγνοια είχε μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Λοιπόν, ακούμε ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια σε ποίηση του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Χρήστου Λεοντή, σε μια φοβερή ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη και τη φωνή του Γιάννη Ρίτσου. Ακούσαμε, νομίζω δηλαδή, και ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Και στην τηλεφωνία μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, είναι η κυρία Έρη Ρίτσου, συγγραφέας, κόρη του Γιάννη Ρίτσου. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί σας καλέσαμε. Σας καλέσαμε γιατί είστε η κόρη ενός σπουδαίου Έλληνα, από τους σπουδαιότερους Έλληνες του προηγούμενου αιώνα, έτσι, γιατί πια είμαστε τον 21ο, το ξεχνάω καμιά φορά. Ναι. Του προηγούμενου αιώνα, που έχει γράψει ανεπανάληπτη ποίηση, η οποία έχει μελοποιηθεί. Τι να πούμε τώρα, να πω τη Ρωμιοσύνη, να πω τον Επιτάφιο, που μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θοδωράκη και ερμηνεύτηκαν, νομίζω, από τον Γρηγόρη Μπηθικό, έτσι, και τα δύο σίγουρα. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω την άποψή σας, κυρία Ρίτσου, για αυτό που είδαμε και συζητάμε τις τελευταίες μέρες, την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μια απαγόρευση από τον γιο, απολύτως νόμιμη, έτσι, δεν υπάρχει θέμα παρανομίας, από το γιο, που έχει το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τα πνευματικά δικαιώματα όλης της δουλειάς του, επίσης τεράστιου αυτού. Πώς να το πω τώρα εγώ, συνθέτη καταπληκτικού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, την άποψη που μπορώ να πω είναι μόνο ό,τι αφορά εμένα ως κληρονόμο, ως κόρη, αφού με καλέσατε να μιλήσω ως κόρη.
0: Εντάξει, είστε συγγραφέας, έχετε την αυτή η παρουσία σας αλίμονο και από ένα πολιτικοποιημένο πρόσωπο, δημοσίως έχετε πει πολλά, αλλά έχετε και αυτή την ιδιότητα, πώς θα το κάνουμε, έχετε την χαρά και την τιμή, φαντάζομαι, να λέτε ότι εγώ είμαι η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο, εντάξει, είναι από μόνο του τρομερό.
1: Ναι. Δεν το θεωρώ ούτε χαρά ούτε τιμή να είμαι κανείς κόρη κάποιου. Θεωρώ μεγάλη χαρά και μεγάλη ευτυχία να είναι κανείς ένα παιδί που έχει βιώσει άπειρη αγάπη από τους γονείς
0: του. Πολύ
1: ωραία,
0: έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και που αυτό τον βοήθησε να γίνει ένας καλός και ισορροπημένος άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ως γονιός σας αντιλαμβάνομαι. Ναι.
1: Να βιώνουν αγάπη, στοργή, ασφάλεια. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς στον κόσμο και ότι έχουμε ένα λόγο ύπαρξης αφού μας αγαπάμε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Θα πω λοιπόν θέση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές, πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίησή του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ο ίδιος ένιωθε. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι το αφύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο. Άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου, είτε να το μελοποιήσει, είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση στο θέατρο. Με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική τη δική μου. Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα. Μπορεί κάτι να μη συμφωνώ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλον. Πιστεύω πως το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση. Αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει, δεν ξέρω, τη σοντάδα του Ελληνόφωτος, την Ελένη, την Ισμήνη, τον Αγαμέμνονα, τον Ορέστη, τον οποιοδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει, δεν θα βλαφτεί το έργο. Θα πούνε όλοι, μα αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά έκανε, πώς το πλησίασε. Θέλω να πω, και το έχω ξαναπεί, αν διαλέξει κανείς ένα έργο του Σέξπιρ και το ανεβάσει και είναι μια χάλια παράσταση, θα βλαφτεί ο Σέξπιρ, θα βλαφτεί ο Άμλετ? Όχι. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου, γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή είναι η δική μου θέση.
0: Την είπατε πάρα πολύ καθαρά τη θέση. Καταρχάς, όλο αυτό που είπατε στην αρχή ως πρόλογο, πώς αισθάνεστε σαν παιδί γονιών. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει σήμερα ο Γιώργος Κατσίγιαννης στην Απογευματινή, που λέει ότι η μεγαλύτερη τιμή στην ιστεροθυμία ενός ποιητή διεθνούς ακτινοβολίας δεν ήταν τα πνευματικά δικαιώματα που κληροδότησε από γόνους του, αλλά κατά πόσο αυτοί φάνηκαν αντάξει ενός τέτοιου δώρου, αρνούμενοι να τα καρποθούν με ιδιωτελή κίνητρα, επιβάλλοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμα έχουμε τους κληρονόμους, οι οποίοι με τις τάσεις τους αποδεικνύουν ότι δεν είναι κοινικοί διαχειριστές μιας διαθήκης, αλλά αξιαπόγονοι του πατέρα και της μητέρας τους. Και αναφέρομαι, λέει, στην κυρία Ρίτσου, κόρη του εθνικού μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου και της Γαρουφαλίτσας Γεωργιάδου. Κάνα χθες μια δήλωση και αναφέρεται πάνω στη δήλωσή σας αυτή. Εγώ θα μείνω και λίγο στο τρυφερότητα που πήρατε στην αγάπη και σε όλα τα υπόλοιπα από έναν πατέρα ο οποίος δεν έζησε και την πιο εύκολη ζωή του κόσμου λόγω των ιδεών του, να το πούμε και αυτό έτσι. Εξορίστηκε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, γύρισε στα Ξερονήσια. Θέλω να πω ότι είχε έζησε και μια δύσκολη ζωή, και όμως μέσα από αυτή τη δύσκολη ζωή, εσείς που ένα μέρος το βιώσατε κι εσείς ως παιδί, θυμάστε μόνο τα ωραία πράγματα. Αλλά πάντως είστε σαφείς στην ουσία του θέματος. Θεωρείτε ότι, να το πω εγώ, κάνω μια ερμηνεία διασταλτική αυτών που είπατε, ότι το θεωρείτε λάθος αυτό το οποίο έχει γίνει, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
1: γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε, ούτε τι έχουν μέσα στη ψυχούλα,
0: ναι, ναι,
1: ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, ούτε και τι οδηγίες είχαν. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, σε περίπτωση που αφήσει τον κόσμο αυτό, τι θέλει να κάνω το αρχείο του, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου. Ήταν ένας αιώνια νέος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: και ο
0: οποίος, ναι,
1: δεν ήθελε να σκεφτεί τι θα γίνει μετά. Οπότε μου λέει, παιδάκι μου, έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό,
0: ναι,
1: αφέτο. Οπότε πραγματικά σας λέω, δεν ξέρω πώς είναι και πώς αισθάνεται ο άλλος και τι κάνει.
0: Καλά, προφανώς. Και είναι προς τιμή σας αυτό που λέτε.
1: Γι' αυτό και λέω τη δική,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: προσωπική,
0: ναι, ναι,
1: θέση,
0: ναι,
1: και τη λέω γιατί αυτή είναι από τη μια και αυτή ήταν η πορεία που με έκανε να έχω αυτή τη θέση και αυτή την άποψη. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: μίλησα,
0: ναι,
1: για την αγάπη. Είμαι ένας, αν θέλετε, χορτασμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω το οποιοδήποτε σύμπλεγμα. Ίσως, όπως είπε και μια εκεί φίλη μου, η Λασκαρίνα Γερασίμου.
0: Α, και εμένα φίλη μου η Λασκαρίνα. Πολύ φίλη μου, πάνω από 35 χρόνια. Είναι στην Κέρκυρα τώρα, βέβαια.
1: Και, το ίδιο.
0: Και ζει εκεί. Όταν... την ξέρω από το τέλη της δεκαετίας του 80. Είμαστε συνάδελφοι, γνωριστήκαμε στη Βουλή. Και ήξερα ότι έχετε μια σχέση. Να το αναφέρατε τώρα εσείς. Θα χαρεί που συζητάμε για αυτό το θέμα, αν δεν μας ακούει, γιατί στην Κέρκυρα κάνουμε αναμετάδοση και μας ακούνε και τώρα είναι εκεί. Ναι.
1: Εγώ τη ξέρω από τη δεκαετία του 70.
0: Από πιο παλιά. Είσαστε και στον ίδιο χώρο εσείς γι' αυτό.
1: Όχι, καμία σχέση με το χώρο. Κάναμε μαζί διακοπές στην ωραία Σάμμο.
0: Δεν κάνατε διακοπές στη Μονεμβάσια? Όχι.
1: Όχι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σάμμο. Στη Μονεμβασιά πήγα για πρώτη φορά όταν ήμουν 20 χρονών. Οπότε δεν έχω παιδικές μνήμες και δεν έχω το, αν θέλετε, συναισθηματικό δέσιμο που έχει κανείς με ένα χώρο μέσα στον οποίο έχει παίξει ως παιδάκι, έχει ερωτευτεί ως έφηβος.
0: Το λέω γιατί εκεί είναι το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά, που είναι τώρα και μουσείο ουσιαστικά, λειτουργείως μουσείο, που όποιος το επισκέπτεται μπορεί να δει πτυχές από τη ζωή και το έργο του μεγάλου μας εθνικού ποιητή του Γιάννη Ρίτσου. Γι' αυτό λέω, και το έχω το
1: ναι,
0: σκεφτεί και εγώ πριν πολλά χρόνια το σπίτι.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο χώρος είναι μικρός,
0: ναι, ναι,
1: και μιλάμε για τη ζωή.
0: Ένα πετρόκτιστο
1: και...
0: σπίτι, μικρό είναι, ναι,
1: ναι,
0: μεγάλο,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, αλλά σας λέω, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά εκμεταλλευόμενοι τα νέα μέσα της τεχνολογίας,
0: ναι,
1: γιατί το έργο του ποιητή είναι τεράστιο και,
0: ναι,
1: η ζωή του ήταν γεμάτη γεγονότα, οπότε
0: έτσι
1: είναι πολύ δύσκολο να τα βολέψεις και να τα συμπεριλάβεις όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό χώρο, αλλά έχουν κάνει πολύ,
0: ναι,
1: καλή δουλειά οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πράγματα που γίνονται στη Μονεβασιά, π.χ. την καταστροφή του βράχου και του χώρου.
0: Εννοείται στη γαστροπολιτεία μέσα, λέτε έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλα αυτά τα τραγικά.
0: Ναι, μου τα λένε, έχω να πάω χρόνια. Δεν το ξέρω, μου τα λένε, έχω να πάω πολλά χρόνια και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μου τα λένε δυστυχώς. Ναι,
1: είναι πολύ άσχημη.
0: Λοιπόν, κυρία Ρίτσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να μας μιλήσετε. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας. Θα πάρω όμως, κλείσουμε τη Λασκαρίδα, τη φίλη μου τηλέφωνο και θα της πω ότι μιλήσαμε στον αέρα τώρα.
1: Ναι, μα αυτό σας είπα. Η Λασκαρίδα είπε ότι το ότι είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος το οφείλω στη μάνα μου και στο Καρλόβαση, στο γεγονός ότι έζησα και μεγάλωσα σε μια επαρχία. Οπότε και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Ρίτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Τι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος όμως, έτσι. Ναι. Η κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Βάλε λίγο από κάτω, λίγο. Α, όχι, εντάξει. Okay, εντάξει. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος μας λέει ότι έχει πέσει πολύ δουλειά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι αυτός ο ίδιος που μας έχει πει ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει ταξί γιατί πολλοί πάνε στα αεροδρόμια περιμένοντας να κάνουν κούρσα για να μην καίνε πετρέλαιο, το οποίο έχει πάει στα ύψη. Τώρα εγώ πατάω πάνω στην... στην άλλη καταπληκτική, μας έχει φύγει και αυτή, έτσι δεν είναι, Μίλβα, ναι. Τραγουδάει Ιταλίδα στα ελληνικά, ας το να παίξει.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενο στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηριστούν οι βουλευτές του νομού ως persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής 12ανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής

0: Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
8: Αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
11: Ο Γερόλικος είχε τα γενέθλιά του προχθές.
12: Έλα.
11: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν με το καπελάκι του. Το έπαιζε τζόβενο, γιατί έχει μια γυναίκα, παιδιά, που είναι 30 τόσο χρονών και έχει και ένα πιτσιρδέλι μωρό.
13: Πώς την παλεύει τη γυναίκα αυτή, ρε παιδί μου? Πώς την...
11: Για χαρά την
13: πώς
11: παλεύει.
13: Πώς την κουλαντρίζει, εννοώ.
11: Να σου πω πώς την κουλαντρίζει.
13: Σαν καραμελίτσα.
11: Κοίτα τους λογαριασμούς. Κοίτα, πάρε χρυσή κάρτα. Πήγαινε για shopping. Λοιπόν, κοίτανε νομίζω και η Ανία Ακτή μετά από μια συναυλία. Αυτός με ανάπεδο κασκετάκι. Είχε γυαλίσει και τη μαθελίτσα. Μιλάμε και τράκα τρούγα, τράκα τρούγα. Και το μικράκι πολύ συμπαθητικό. Λοιπόν, το ρώτησαν πώς έκλεισε, παιδιά, 82, 83. 83 ο Γερόλικος. Λοιπόν,
13: παιδιά,
11: τον ρώτησαν...
13: έχει όμως ενέργεια ακόμα, έτσι.
11: Αμέ, ανεβαίνει στη σκηνή και γίνεται χαμός. Λοιπόν, και τον ρώτησαν τι έχεις να πεις για αυτή την ηλικία και λέει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στα γεράματα.
13: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Κοίτα. Κάτι ωραίο υπάρχει, ρε παιδί μου.
11: Τι, το τήλιο.
13: Το τήλιο, το φλαμούρι, η κομπόστα.
11: Το φλάπα.
13: Δεν έχεις έννοιες.
11: Είναι νοσοκόμα.
13: Όλες σου οι έννοιες είναι η πίεσή σου. Αφού κατάλαβες αυτό, η πίεσή σου. Η υγεία σου, τι θα φας. Αν επέρδεσαι που είναι καλό για την υγεία. Το έντερό σου, αν λειτουργεί, τέτοια πράγματα. Έχεις άλλες έννοιες, απλές.
11: Και μετά, ρε παιδί μου, πάνε τα ροτσιδάκια. Στα παππούδια.
13: Νομίζω ότι έχουν φύγει αυτές. Δεν έχει χρήμα εδώ πέρα. Είμαστε όλοι παιδιά με το τέτοιο κάτι.
11: Δεν κατάλαβες. Πέτυχα προχθές γεροντάκι τόσο σκυμμένο που νόμιζε ότι ήθελε να φιλήσει το πόδι του. Κοίτανε από πίσω το Φιλιππίνι και του έκανε παππούδι, παππούδι. Μόνο που δεν του έκανε πατ.
13: Ναι,
11: το,
13: αλλά...
11: Δεν τον βοηθούσε καθόλου. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν τον βοηθούσε καθόλου να περάσει τον δρόμο.
13: Είναι το gentle parenting.
11: Ναι.
13: Κατάλαβε, δεν είναι τον κάρτο να τον ανανιώθει ανήκα. Πρέπει να τον αφήνει να προσπαθεί.
11: Ναι, και μετά του έκανε το χάιδευε αυτό. Δεν μπορούσε να ανέβει στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι τον χαϊδεύει, να τον φυλάει, να του κάνει, να του δίνει.
13: Κάτσε ρε παιδί μου, ήταν βοηθό ή ήταν.
11: Κοίτα, ήταν η πολυσκού παντελόγγι. Τα έκανε όλα και συνέφερε.
13: Ναι.
11: Έτσι ένα πράγμα.
13: Πάντως, γενικά Ρωσίδες, τώρα τελευταία δηλαδή, δεν πολύ βλέπω εγώ με γεροντάκια. Βλέπεις εσύ?
11: Νομίζω
13: στα
11: ότι...
13: νότια προάστια τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα.
11: Καλή η Ρωσία μας γύρανε, κυρίες! Έχω μάθει για κάτι σπίτια εκεί πέρα στο Μέτς που τα κληρονόμησαν ροτσίδες. Και οι ροτσίδες τώρα ψάχνουν νεαρό κρεατάκι. Σου λέει όχι άλλη κατρουλίδα.
13: Ναι, αλλά η νέα γενιά. Η νέα γενιά, η
11: Ρωσιδόρ,
13: δεν έχω δει.
11: Άκου.
13: Η Ζερζία.
11: Αυτή η γενιά, επειδή δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει. Τι σε έπιασε, τι σε βρήκε,
13: μην δίνετε. Το ορμονικό έχει χτυπήσει τα βάνη, παιδιά.
11: Ναι, τι σου σου
13: συμβαίνει. Δεν τίποτα από αυτά. Σήμερα ξύπνησε 6 ώρα το πρωί.
11: Α, 6 ωραία.
13: Ώρα. Βέβαια κοιμήθηκα.
11: Το κοκοράκι,
13: κοιμήθηκα βέβαια 11. 11.
11: Μα και εσύ 11.
13: Έπεσα, υποθύμησα.
11: Τι εννοείς. Έτσι αφησέστη.
13: Και σηκώνομαι έχει... 6 ώρα με ένα μπρίο, με ένα κέφι, λέω άδραξε τη μέρα.
11: Πήρε τη σκούπα και άρχισε και
13: έκανα καφέ, κάφησα στο μπαλκόνι που είχε δροστιά, ήρθε ο γάτος, χαϊδευτήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, ήρθε πάνω μας να ζεσταίνομαι, τον έβρισα.
11: Έλα μωρέ το γατουλέ.
13: Τον πήγα κάτω να αναβοσκήσει, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Μετά. Τι έκανα μετά. Μετά πήρα το αστυνομικό τμήμα που πήρε σηκώνει το τηλέφωνο για να πάω να πάρω την ταυτότητα η οποία έχει βγει από το 25.
11: Ναι.
13: Και μου είπανε κυρία μου, ακυρώθηκε.
11: Πώς ακυρώθηκε. Τη στείλαμε εκεί πέρα.
13: Δεν την κρατάνε να σου κάνω babysitting που την έχω ένα χρόνο εκεί.
11: Α, όχι, 6 μήνες την κρατάνε.
13: Αυτό, ξανά μάθαμε.
11: Έπρεπε να πει είχα χάσει τον δρόμο.
13: Ούτε τον δρόμο τίποτα. Ξανά κλείσα ραντεβού τώρα, 3 Οκτώβρη θα πάω.
11: Α.
13: 3 Οκτώβρη και αρχίζω πάλι. Θα πάω σε φωτογράφο. Αυτό το μουτράκι το οποίο είναι γεμάτο ειρουρινικούλη, γεμάτο μικροπεπτίδια, όπως τα λένε, και μπιρμιλίδια.
11: Ωραία,
13: να είμαι και φραπαδιασμένα, αφού καλύτερα γιατί στην προηγούμενη βγήκα.
11: Κοίτα, να σε αναγνωρίζει, Να σε, όχι έτσι μεταμορφώσεω.
13: Στην προηγούμενη ταυτότητα.
11: Εγώ έκοψα τα μαλλιά μου και δεν με αναγνωρίζει το Face ID.
13: Αλήθεια.
11: Ναι! Καλά, εγώ είμαι, λέω. Εγώ είμαι. Κοίτα το μουτράκι μου. Δεν άνοιγε.
13: Βάλτε μια φωτογραφία από την παλιά.
11: Δεν άνοιγε.
13: Μα τι θέλει να αρέσει η Face ID πια και Face ID. Βάλτε το δάχτυλό σου που δεν αλλάζει.
11: Όχι, είναι ωραίο με το μουτράκι σου να ανοίγει και να κλαίει.
13: Βάλτε το δάχτυλο με το δάχτυλο.
11: Του βάλω δάχτυλο.
13: Με το δάχτυλο.
11: Άμα φτάσουμε να βάζουμε δάχτυλο.
13: Με το δάχτυλο, παιδί μου, με το αποδακτυλικό αποτύπωμα. Είτε κουρευτεί, είτε κάνει μπότοξ, είτε παραγεράσει, ό,τι και να σε βρει, θα ανοίγει.
11: Σωστό κι αυτό.
13: Δεν αλλάζει το δάχτυλο.
11: Άμα κάνω ψεύτικο νύχι. Που θα το ακουμπάω έτσι με τον νύχι.
13: Θα ογγείλετε.
11: Νύχι.
13: Με τον νύχι μόνο δεν μπορεί να σου πάρει, λέει, μου λέει ο γιατρός εμένα, πώς το λένε.
11: Τι.
13: Να δει το οξυγόνο σου.
11: Ναι.
13: Μου είχε δώσει ένα μηχάνημα με τον COVID. Πάνω το βάλω, μου λέει, δεν έχει μπει το δάχτυλο. Μου λέει, τον είχε γράφει. Δεν μπορώ να δω.
11: Ωραία, πες πώς
13: αερίζεται τον νύχι. Έχω δώσει αγόρι μου, του λέω, 40 ευρώ σε λακ. Και θα το κόψω εγώ τώρα για να μου πεις το τέτοιο. Για να μου πάρεις και τέτοιο. Άκουσέ με, τι άλλο δάχτυλο. Όλα ήταν μακριά. Έλα, του λέω, βάλε μου τα ακουστικά να σου αναπνεύσω.
11: Ναι. Και τι άκουσες?
13: Μια χαρά κουκλάκι ήμουνα.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.
13: Τέλος το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Δεν θα υπάρξει, του λέει, να το κάνει. Αχ, δεν το έχει κανένα. Θα το κρατεί κανεί. Το έχουμε βρει σαν ήλιο βασίλεμα.
11: Και να σου πω και κάτι, πε ότι το έχει. Πού να πα να το χαλάσει, πού.
13: Ναι.
11: Το περνάνε. Το περνάνε και το φτύνει και το ξαναπερνάει και το φτύνει.
13: Το φτύνει
11: και το φτύσει. Να δει αν είναι αληθινό και ξανά είναι αληθινό και το σηκώνει έτσι και το βγάζει στον ήλιο και το βάζει στη ζέστη. Και το βάζει στο κρύο να δει αν είναι αληθινό.
13: Ναι.
11: Και λες, θα κάνουμε δουλίτσα τώρα.
13: Καταρχήν, άμα είναι αληθινό, θα το βγάλει έξω αυτό. Φοβάσαι. Το έχει εκεί το κορνιζάρι. Δεν θα υπάρχει, λέω. Όσοι έχουν... Και τι γίνεται, λέει, με αυτού οι οποίοι έχουν 500 ευρώ.
11: Το χαλάνε.
13: Ναι, λέει, δεν χάνουν, λέει, την αξία του αυτοί που έχουν τα 500 ευρώ. Είναι μια χαρά.
11: Ναι. Λοιπόν, λιώνει, τοποθέτηση προϊόντος. Λιώνει στην πόλη με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool, με διασέδαση στο φουλ, υπάρχει το Ridges Casino Mont Parnes. Στην Πάρνη θα σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Έως 320.000 μετρητά σε πολύ τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 αναμέρα. Και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, να πούμε 19 ευρώ το άτομο, παιδιά. Θα κάνετε τη βόλτα σας, θα απολαύσετε ωραίο φαγητό. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο, είπαμε. Τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 25 μαζί με live μουσική. Ridges Casino Mont Parnes, με ανάσα από την Αθήνα στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, αξίζει να πάτε. Και επειδή οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, μην ξεχνάτε ότι 19 ευρώ το άτομο έχει και το brunch, που είναι ένα υπέροχο γεύμα μέσα στην ημέρα.

0: κάποιος άγνωστος σας πάρει τηλέφωνο και σας ακούει και σας ρωτήσει τι ακούτε, εσείς ξέρετε τι θα πείτε. Ε, ξέρετε, κακά κορίτσια. Φιλάκια που εξαγοράζω το κοινό.
1: Όχι, τραθήκαμε. Αχ, μια ξανθιά καλονία αναστάτωσε τη βραδινή ζωή της Μικόνου.
0: Αχ, ποια ήταν αυτή.
1: Όλοι να ρωτιούνται ποια είναι αυτή η οποία.
0: Ήτανε natural beauty, ήτανε.
1: Εντάξει, η κοπέλα.
0: Όχι με το ξανθό της στο μαλλί, αλλά με το γυμνό της στο βυζί. Να το πω έτσι.
1: Δεν είναι. Η κοπελίτσα ήταν λίγο ζεστενόταν, να το πω έτσι εγώ, διακριτικά.
0: Όλη η γαλακτοφόρια δεν είναι έξω. Είχε βάλει ένα πανάκι εκεί ανάμεσα εδώ στη σχισμή και όλα τα άλλα όξω.
1: Εμφανίστηκε σαν χολιγουντιανή στάρ και πέρασε σαν κομίτης με πλέον πολλούς να ρωτιούνται ποια ήταν.
0: Καλέ, ποια είναι αυτή η ποιο.
1: Επίσης διάβασα ότι θεάθη στο Σκορπιό το γνωστό αυτό club restaurant του Τσιμικόνου.
0: Όχι, το νησί.
1: Ο Μάθιου Μακόναχη.
0: Αχ, τι γλυκούλης, παιδιά. Αυτός ο οποίος χόρευε μόνος του. Χόρευε μόνος του, λέει, και δεν τον ενδιέφερε το κοινό. Μου φάνηκε είναι, σαν να ήταν λίγο αλλού.
1: Είναι πίσω, όχι, είναι πίσω αντισταραπούς και σκασιλάρα του μεγάλη γενικά.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει, πόσο σε έχει είναι αυτό.
1: Δεν ήτανε, τώρα μου έχει γερομπαμπαλέψει.
0: Εμένα στην αρχή δεν μ' άρεσε, τον έβλεπα λίγο αγουροπό, τώρα μου φαίνεται.
1: Εμένα το ανάποδο είδε πώ αλλάζει το αγούστα.
0: Πάντως λίγο έτσι σαν να ήταν λίγο. Στην κόρα κοσμάρα του.
1: Φορούσε ένα καπελάκι, δεν ήθελε να το γνωρίσουν οι θαμώνες.
0: Να σε βγάλω, δεν ήθελε να το γνωρίσουν οι θαμώνες και πήγε μέσα στη φωλιά του κούκου.
1: Τι να κάνει αυτό. Να χορεύει στο μπάνιο του και να τραγουδάει. Και αυτοί οι άνθρωποι ψυχούλες έχουν. Δεν
0: να πάει στο LA εκεί που τα έχουν συνηθίσει αυτά και να μην έρχεται στη Μύκονο και στο Σκορπιό να χοροπηδάει μπροστά μας. Εμείς την ώρα που κάνουμε Instagram story για να ανεβάζουμε. Έχω κολλήσει στο 31.800. Έλα, παιδιά, πάμε στο 32.000.
1: Σε χάλασε στο Instagram stories να είναι περνάει και με το κασκετό του και ο Μακόναχη στα καλά του καθουμένου τυχαία.
0: Εγώ θα του έλεγα. Πες και κάτι να ανεβάσουμε.
1: Μπορεί να μην θέλουν, ναι, μπορεί να μην θέλουν.
0: Μπορεί κασίλα μου θα τραβούσε ότι δεν θα θέλει, ότι θα μου έλεγε.
1: Μπορεί να έρθει κρασμόδικα να του κάνει κάτι το κινητό, πάει το.
0: Σε κάποια πάρτι το κάνουν αυτό, αλλά τώρα δεν μπορεί σε δημόσιο χώρο. Εκεί είναι ένα κλαμπ που είναι πάρα πολύ έτσι και γιουβέτσι και στουπέτσι και είναι όλοι. Καλά, έχεις πάει ποτέ στο Σκορπιό?
1: Όχι, δεν έχω πάει καν Μύκονο. Έχω πάει μια φορά, ένα Πάσχα ήταν.
0: Λοιπόν, άκου. Η Μύκονος, λοιπόν, ο Σκορπιός είναι ένα φοβερό κλαμπ το οποίο είναι πολύ ζεν και πολύ αυτό, με ξύλα, με έτσι πολύ εναλλακτικό κλπ. Που γίνονται κάτι τρελά πάρτι. Φέρνουν φοβερούς DJ, έτσι, και γίνονται. Λοιπόν. Είναι παιδάκια τα οποία φοράνε minimum consumption, δηλαδή κατανάλωση. Θέλεις 5.000 το τραπέζι. Το πιο απλό τραπέζι ξεκινά από τα 5.000 και φτάνει στις καλές εποχές 60, 70, 80, 100. Έτσι. Έρχονται παιδάκια τα οποία κουβαλάνε διάφορους δίσκους και σου λέει, ας πούμε, τι θα πιεις. Θα πιεις βότκα και έχει βότκα, έχει τόνικ, έχει συνοδευτικά αυτά. Οι πάγοι αλλάζουν κάθε λίγο. Σου φέρνει και τίποτα finger food εκτός αν θες να φας κανονικά. Γίνονται όλοι μια παρέα. Γίνεται, βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου. Και είναι και gay friendly, αλλά και normal
1: κατάσταση. Και τι μουσική έχει?
0: Ανάλογα το DJ. Έρχεται ο Mr. Coffee, πως λέγεται αυτός, και νταμπαντούμπα νταμπαντούμπα. Αλλά έχει και τον άλλο, το πολύ ωραίο, πως λέγεται. Τέλος πάντων.
1: Έναν ωραίο το λόγο. Ωραίο εννοείς DJ, όμορφο εννοείς.
0: Ελληνάς, ο οποίος παίζει καταπληκτική lounge μουσική. Και είμαστε όλοι και ξεκινάει από lounge και μετά πάει
1: το
0: dub-deck-deck.
1: Χορεύουνε δηλαδή.
0: Ναι,
1: κοπανιούνται, χτυπιούνται, πέφτει χτύπημα.
0: Ανάλογα τώρα.
1: Είναι ανάλογα μουσικούλα ασανσέρ.
0: Ανάλογα το. Όχι, ρε παιδί μου, ασανσέρ. Ξεκινάει κάπως έτσι και μετά υπάρχει ένα κρεσέντο.
1: Κατάλαβα. Κατά ελληνικό καραβουζούκι, καραγαρίφα.
0: Όχι, δεν έχει τέτοιο στυλ. Είναι άλλο. Είναι
1: δεν, έχει μία λιόλιου. Δεν έχει μία λιόλιου.
0: Είναι πιο εναλλακτικό.
1: Το δικό σου το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
0: Όχι.
1: Και το λογαριασμό και τέτοια.
0: Δεν
1: αυτά που παίζουν αυτά. Δεν έχει άλλο κλαμπ να παίζουν τέτοια.
0: Αυτά είναι λίγο πιο λαϊκή αποκυβ. Ματινή σε άλλα μέρη, αυτό είναι πάνε ρε παιδί μου, οι πολύ ψαχμένοι, πολύ έτσι, πολύ εναλλακτικοί, πολύ αυτοί που αγαπούν την ωραία μουσική κλπ. Αλλά μιλάμε για μιλιούνια κόσμου, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή την ώρα που γίνεται το ο ένας να πατάει τον άλλον, μιλάμε για, σου λέω, ένας αγκαλιά με τον άλλον. Δηλαδή φεύγεις και δεν ξέρεις αν περπατάς ή είσαι μετακινητό πλήθος.
1: Τι λέει,
0: κάπως έτσι, βέβαια. Και έχει και καμπάνες, το πρωί λειτουργεί ως beach bar και έχει φοβερό φαγητό, 150 ευρώ με 200 το άτομο, αλλά τρως φοβερή αργεντίνικη μπριζόλα, έχει κάτι φοβερά κρεβάτια, αναλιάζεσαι κλπ. Και ωραία παλικάρια που σου λένε μάντα, do you want a milkshake, do you want a mojito or margarita. Έτσι.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, η Μαρία Ολυμπία, μια και είπε την Αργεντίνη Κιμπριζόλα, μας εφάνισε τη δική της Αργεντίνη Κιμπριζόλα. Τι? Τον Αργεντίνο σύντροφό της. Τον εγωιτευτικό με τον βλέπω, μια μασχάλη βλέπω.
0: Για να το δω. Νομίζω ότι αυτός, παιδιά, ήταν ο φίλος της Ευγενίας Νιάρκου.
1: Έτσι τον πήρε μέσα από, μέσα από την αγκαλιά.
0: Μπορεί να είναι μόνο φίλοι.
1: Αποκλείεται. Αποκάλυψε τη σχέση με τον Αργεντίνο. Το μοντέλο.
0: Μοντέλο.
1: Είναι μοντέλο η Μαρία Ολυμπία.
0: Είναι influencer. Βασιλικό influencer.
1: Δεν είναι μοντέλο πάντως.
0: Εντάξει, έχει χρησιμοποιηθεί και ως μοντέλο, έχει βγάλει και μπαλαρίνες, το πρίμα μπαλαρίνα.
1: Τι μπαλαρίνες, το... παπούτσια εννοείς.
0: Ναι, έχει βγάλει.
1: Δικά της εννοείς.
0: Δικά της με γνωστό οίκο, το υπέγραψε εκείνη.
1: Α.
0: Οπότε είναι λίγο μοντέλα και influencer. Την έχουν
1: χρησιμοποιήσει. Στο μοντέλο δηλαδή, τα πόδια της έδειχνε.
0: Την έχουν χρησιμοποιήσει Dolce & Gabbana, την έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αποκάλυψε τη σχέση με τον Αργεντινό επιχειρηματία Μάρτιν Πακανόφσκι.
0: Όταν γιόρταζε... Για να τον δω.
1: Δεν τον βλέπω, παιδί.
0: Πακανόφσκι, νομίζω ότι είναι εναλλακτικός και νομίζω ότι είναι της Ευγενίας Νιάρχου. Για να δω τον δω. Ο Πακανόφσκι είναι όπου υπάρχει χρήμα και ο Πατακνόφσκι.
1: Ο Πρικοβίρας δηλαδή, αυτό μας λες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι και ο ίδιος έχει αυτό.
1: Έχει, αλλά δεν έχει τόσο ζωή.
0: Είναι λίγο σοσιαλιτέ, ρε παιδί μου, φοράει αυτά τα πασουμάκια τα οποία είναι βελούδι να
1: μεταφράσει. Τον είδα, τον το βλέπω.
0: Ναι.
1: Σαν μπάρμπα είναι, σαν τον κύριο Τζεπέτο είναι, παιδί μου αυτός. Είναι πολύ αγνή. Περίμενε, είναι βίντεο, δεν μπορώ να το δώσω έτσι απλά να το δείξω. Ορίστε. Περίμενε.
0: Πού είναι αυτό.
1: Χάθηκε. Μπορεί να το πει, να τη μασχάλη τη είναι, σου είπα.
0: Είναι αυτό που είναι φίλο τη Ευγενία Νιάρχου. Έχουν κοινού φίλου. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν κοινέ παρέε.
1: Δεν είναι δηλαδή κομμενικό αυτό, μου λε. Μα με απογοητεύει τώρα, στεναχωριέμαι.
0: Τον είχαν χρεώσει πριν λίγα χρόνια στην Ευγενία Νιάρχου. Δεν είναι. Είναι ένα.
1: Σαν χρέο τον βλέπω παντού αυτό να είναι, παιδιά. Ένα κινούμενο χρέο.
0: Έχει χρήμα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει σαν αυτέ από τι λε. Όχι.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Τι είναι αυτός και έχει χρήμα, είναι, τι επιχείρη ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω, είναι αγνώστον λοιπόν στοιχείο.
1: Πάντως η Μαρία
0: αλλά
1: Ολυμπία.
0: Αλλά τον αγαπάνε όλες οι πλουσίες, είναι το πέτος.
1: Η Μαρία.
0: Τον έχουνε σαπέ.
1: Σαπούντλ, σαπούντλ. Η Μαρία Ολυμπία, επειδή είχε τα γενέθλιά της το μαμί και χθες και της κάνανε έκπληξη και της φέρανε μια τούρτα και σβήσε κάτι κεριά και μια τούρτα με σμέουρα και τέτοια πράγματα. Μετά έκανε ένα παρτάκι το κορίτσι.
0: Παρτάκι και εσύ το λες σαν να τους κέρασε τσίπς και φτεδάκια.
1: Αυτό είδα
0: και πυροθκάκια.
1: Μη σου πω ότι με μια μπόμπα είχε, αυτό ήταν όλο.
0: Ναι.
1: Σίγουρο βασιλοτσιγκουνιές. Τέλος πάντων. Και φόρησε αυτή ένα με ένα γκριφόρμα με ανοιχτή πλάτη. Είναι αυτά και αποφανατίστηκε στραφαρές στιγμές με τον σύντροφό της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ξενοδοχείων. Και είναι ο Αργεντίνος Μάρτιν Πρικοθύρας Πρικοθωρόφσκι Πακανόφσκι. Πότε έγιναν ζευγάρι. Ορίστε, εδώ υπάρχει ολόκληρο βρε ιστορικό βρε.
0: Για πες πότε έγιναν ζευγάρι.
1: Λοιπόν, το Μάρτιο 2024, μετά την τριετή σχέση με τον αριστοκράτη Περεγκρίν Πίερσον. Αυτός τι είναι ο Πίερσον, ο Περεγκρίν.
0: Περεγκρίν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Πεντιγκρί εγώ ξέρω.
1: Και εγώ ξέρω και το Πελεγκρίνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Περεγκρίν Πίερσον ξεκίνησε μετά να εμφανίζονται μαζί ο ζευγάρι από το 24 στο Portrait Gallery, National Portrait Gallery στο Λονδίνο.
0: Και τι κάνανε στον Gallery.
1: Τι κάνανε, μωρέ.
0: Διαλέγανε.
1: Τρίβανε τις μύτες τους, τι κάνανε. Το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες είναι αχώριστο. Και σε όποιο πάρτι πάει είναι αχώριστο. Και το Σεπτέμβριο είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες με τον Παπατακόφσκι, στη Ρώμη με τον Πατακόφσκι, στην Ελλάδα με τον Πατακόφσκι, στην πισίνα με τον Πατακόφσκι, παντού με αυτόν.
0: Ναι. Για, αυτά. Για πάντα, Πατακόφσκι.
1: Αυτός ανοίξει μια από τις πιο εξέχουσες και πλούσιες οικογένειες της Αργεντινής. Στην... Α, δεν είναι δικά του, ο Πάπα, του Μπαμπάκα τα έχει. Τώρα κατάλαβα.
0: Βουάνο!
1: Στην οποία ανήκει η αλυσίδα ξενοδοχείων Καζαθούρ Παλιέρμο Χοτέλ στο Μεουέρος Άιρες.
0: Γι' αυτό το Καμπαθούρκα. Πήγε η Μαρία Ολυμπία στο Καπαθούρκα.
1: Δεν θα πήγε. Δεν θα πήγε. Σύμφωνα λέει με διεθνή δημοσιεύματα, κινείται εδώ και χρόνια στους κύκλους του διεθνούς τζετσέτ, διατηρώντας στενές σχέσεις με τις προσωπικότητες επιχειρηματικής και κοσμικής ζωής.
0: Ναι, με την Ευγενία Νιάρχου. Για βάλτε το όνομα Πατακόφσκι. Ευγενία Νιάρχου να δεις και με την Ευγενία Νιάρχου.
1: Πατακόφσκι. Μα τι όνομα είναι και αυτό.
0: Πατακόφσκι.
1: Για Αργεντίνο, το Πατακόφσκι περίεργο δεν είναι.
0: Μπορεί να είναι Ρώσος που προσγείωσε ο παππούς του το Λίαρ Τζετ. Στην Αργεντίνα τον κρέ...
1: Παταφόφσκι, απαραγωγή, δεν μου το βγάζει. Περίμενε.
0: Πατακόφσκι είναι... Δεν ξέρουμε και πώς προφέρονται.
1: Δεν μας το βγάζει.
0: Α.
1: Και ο μεγαλοεπής, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, φίλοι θα είναι, μωρέ μου, και αυτοί θα είναι. Θα, κάπου είναι μαζί, αφού αυτό λέει, όπως τα πει, αυτό κυκλοφορεί με όλες αυτές τις.
0: Ξέρεις τι παουσούμι,
1: φοράει.
0: Φοράει αυτά τα βενετσιάνικα, τα οποία είναι βελούδινα.
1: Που είναι σαν παντόφλα.
0: Που είναι σαν παντόφλα.
1: Με κεντυματάκι.
0: Και έχει τα αρχικά τους. Όχι, κεντυματάκι. Ναι. Δεν είναι σταυροβελονιά. Είναι τα αρχικά.
1: Α.
0: Είναι Πατακόφσκι που. Έχει ένα που.
1: Το που σωστά το έχει, νομίζω.
0: Μου κάνει λίγο μπαλαρινέ, βέβαια αυτό.
1: Δεν
0: μου κάνει
1: ξέρω,
0: λίγο
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και μετροσεξουαλ.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι διοσφυριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή, ξέρετε πού, στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, ο Μπόρις Τζόνσον είναι στα μέρη σου, διακοπές στην Εύβοια.
0: Το ξέρω.
1: Ευδιάφετος λέει, ψώνησε από μίνι μάρκετ τη περιοχή.
0: Πήρε.
1: Τον είδες.

0: Τι έχουν πάθει, ρε παιδί μου, αυτοί
1: και
0: όλοι.
1: Και πηγαίνει.
0: Οι μπαμπόγεροι που κάθονται και σπέρνουν παιδιά από εδώ και από εκεί.
1: Και ξέρει γιατί πηγαίνει με τη γυναίκα του, διότι η γυναίκα του τον τρεβάει εκεί στην Εύβοια. Έχουμε μία Αμερικάνα που είναι πάρα πολύ ζεν και όλου του βάζει ανάμεσα στα δέντρα και στι ελιέ και κάνουν χαιρετισμό στον ήλιο και στο κουκούτσι και σε αυτό. Και είναι ζεν και αυτά και λέει. Να δεις ότι αυτός θα πολιτογραφηθεί ευγιώτης. Να δεις ότι αυτός θα αγοράσει.
0: Δώστε ένα και το κλειδί της πόλης, βρε πρέπει. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει ο Βαζέλ. Καλημέρα, κοριτσάρες. Μη μας λέτε για ροτσίβες και τέτοια. Εμείς γουστάρουμε την Ελληνίδα, σύντροφο.
1: Νάτα.
0: Ακόμη κι αν μεγάλωσε. Δεν υπάρχει φινέτσα και τον πρίο της Ελληνίδας γυναίκας. Ίσως μόνο λίγο κοντά να είναι μερικές σταλίδες. Ροσίβες όμως όχι, μακριά. Καλό Αύγουστο και καλά μπάνια. Oh. Και συνεχίζει σε δεύτερο μήνυμα. Καλησπέρα σας. Εμείς από το χαδάκια που δεν έχουμε ξενοδοχείο δικό μας θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά σε εσάς, κορίτσια.
1: Νάτα.
0: Δεν θέλουμε κόρες διάσημες. Γυναίκες σαν και εσάς θέλουμε. Αληθινές. Πείτε μας πώς μπορούμε να σας γνωρίσουμε. Γενικά μιλάω, λέει ο Βαθιέου.
1: Αισθάνομαι σαν την ταινία η Μιλένα.
0: Αισθάνομαι σεξ στην τοποθεσία ραδιοπαραβολητικά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα 1,27. Kettle chips πιπέρι 34% φθηνότερα 85 λεπτά. Ηλιέλαιο 20% φθηνότερα 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, το ξέρεις ότι έχουν βγει μηχανήματα ελληνικού καφέ που το βάζεις, βάζεις την ταμπλέτα και σου κάνει τον ελληνικό καφέ.
8: Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά, τώρα.
7: Δεν είναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω αυτόν τον καφέ διαφορετικά.
8: Ναι, τώρα μην είναι ωραίο να το βάζεις εκεί πέρα, να το ψυχοξύνεται.
7: Όπως και το εσπρεσάκι είναι ωραίο με το μηχανηματάκι, έτσι όπως το έχουμε μάθει.
8: Ναι. Και ο καφές να φουσκώνει, να μυρίζει, να κάνει το καημάκι του από πάνω.
7: Έχω καιρό να πιω ελληνικό καφέ.
8: Κι εγώ.
7: Για να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει πιο πολύ στην επαρχή όταν είμαι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αχ. 45 χρόνια είναι παντρεμένοι. Ποιοι? Ο Αλογοσκούφης με τη γυναίκα του. Μπράβο.
8: Μπράβο.
7: Άντε, να τα χιλιάσουν.
8: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου έγραψε η καινούριο κατά από τη φωτογραφία του συντρόφου τους με την κόρη τους. Άλλο μας έχει βρει τώρα.
7: Έλατε.
8: Άλλο μας έχει βρει. Η καλομήρα στη Μύκονο με τον άντρα της.
7: Αυτό το καλομυράκι που μας θυμήθηκε πάλι. Κάθε καλοκαίρι.
8: Αυτή έμαθε ελληνικά ποτέ τελικά. Έχει μείνει ακόμα. Τι άθη κάνετε, αποθέθηκε.
7: Α, το έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί είναι γκρίνγκλες. Είναι γκρίνγκλες και κάνει εμφανίσεις και αρπακτές, μάλλον στο Μύκονος.
8: Ναι, κάνει.
7: Ο άντρας έπιασε λίγο πέτσα πάνω του.
8: Ναι, ο καλύτερος. Έχει αφήσει και μουστάκι.
7: Εντάξει, άντρα, όλα καλά. Αστεία. Όλα... μεγάλωσε και αυτό έβγαλε και τρίχες.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
7: Μπεμπέ δεν ήταν.
8: Η κοπέλα τραγουδάει και στη Μύκονο.
7: Πού και πού τραγουδάει. Και στη Μύκονο. Εντάξει, τώρα αν ένα μπαράκι τη πει, σήκω πάνω και.
8: Μπαράκι. Και στο λες λίγο υποτίμητο μπαράκι. Ένα μαγαζί.
7: Τι θέλει, συναυλία. Σιγά το Golden Hall. Το Music
8: Hall. Γιατί μπορεί να έχει ρεπερτόριο, μπορεί να πει λίγο Eurovision, κάτι έχει να πει.
7: Ποιο είχε τραγουδίσει. Μα Secret Combination.
8: Μα Secret Combination.
7: Τα είχε πάει καλά, δεν τα είχε πάει.
8: Νομίζω τρίτη.
7: Έλα μωρέ γλυκούλα. Καλό κοριτσάκι. Όλοι λένε. Τώρα είναι ξανθή, είμαι λαχρινή.
8: Έχω μπερδευτεί.
7: Θυμάσαι που τα είχε βάψει ξανθά. Έχει κάνει τρία μωρά.
8: Τρία ή δύο.
7: Τρία νομίζω.
8: Μπράβο. Άντε, μπράβο το κορίτσι.
7: Να.
8: Η Μαρίνα Σταυράκη από την άλλη συνεχίζει τις βόλτες της στη Μύκονο και έβγαλε selfie με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα Ματογιάννια. Η Κίμπερλι έχει βγάλει και με τις κολόνες selfie. Να λέμε κι αυτά. Όποιο βλέπει, βουτάει και μου κάνουν ένα σέρφι και ανεβάζουν μετά με την Κίμπερλι.
7: Να σου πω όμω κάτι.
8: Για πε.
7: Φαντάσου όμω πόσο αγαπητή είναι η Κίμπερλι. Όλοι θέλουν φωτογραφία μαζί τη. Άρα έχει κάτι, ρε παιδί μου.
8: Ακού, θέλουν φωτογραφία όλοι μαζί του για να την ανεβάσουν. Αν δεν
7: ναι,
8: υπήρχε
7: την ανεβάσουν.
8: Σιγά, θα την βάζανε στο αυτοκίνητο μαζί με τον μπαμπά, μην τρέχει. Τη φωτογραφία με την Κιλφόη.
7: Όχι, αλλά
8: θα
7: τη θεωρούν περσόνα. Λοιπόν, ναι. Η Βεγγάρα, παιδιά, βαρέθηκε τώρα τη Μύκονο, πήρε τον νηματιόν της και είναι, δεν ξέρω, κάπου στην Ιταλία νομίζω την είδα.
8: Βάτε στο καλό.
7: Μια χαρά περνάει αυτή με κάτι ξανθές, οι οποίες είναι...
8: Φίλες της εννοείς.
7: Α, ναι, ναι. Plastic is fantastic. Δεν καταλαβαίνεις
8: μα
7: ούτε
8: αυτή
7: τι...
8: είναι, απλά...
7: είναι το απροσδιόριστο. Δεν καταλαβαίνεις ούτε τι ηλικία, ούτε τι εθνικότητα. Είναι χαμογελαστές, με ωραίες πορσελάνινες μασέλες... και γυαλίζουνε από το πολύ μπότοξ και λοιπά και από την πολύ ξανθήλα του μαλλιού.
8: Ναι. Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται 10 χρόνια νεότερη από την Κιλφόη από τα πολλά φίλτρα που έχει βάλει στις φωτογραφίες.
7: Έχει βάλει φίλτρα ή μήπως ρουφατώνε, πατατώνε, αναψτώνε.
8: Τι λες, παιδί μου τώρα.
7: Α.
8: Μιλάμε για φιλτράρισμα. Και,
7: παιδιά, όταν φιλτράρετε
8: δηλαδή
7: τον εαυτό σας. Έχω μία φίλη που βγάζουμε μαζί φωτογραφία, φτιάχνει τα μούτρα της και εμένα με αφήνει έτσι. Είναι σωστό, ρε παιδιά, αυτό?
8: Όχι.
7: Ε?
8: Όχι.
7: Και δηλαδή.
8: Πρέπει να σε αγαπάει πολύ αυτή η φίλη που σε αφήνει έτσι. Εσένα,
7: όχι,
8: ναι.
7: Σου λέει μπορεί να μην θέλει, Μαρία, τόσο.
8: Ας ερωτήσει.
7: Ναι.
8: Α σε πάρει και σου πει Μαρία μου, θα βάλω, θα φιλτράρω τη φωτογραφία. Θες να σου φτιάξω και σένα, τι μούρι να σ' αφήσω. Και πεις, αν τη πει εσύ, όχι, φίλη μου, καλή, άφησε με μέναν έτσι, τότε εντάξει.
7: Υπάρχει και μία κοσμικογράφος που κάνει το ίδιο στα social media.
8: Ναι.
7: Φτιάχνει τη μούρη τη και τι άλλε τι έχει, να μην σου πω ότι τι ασχημένη κιόλα. Τι κάνει καρακάξες.
8: Είδες.
7: Ναι.
8: Είδα. Όχι, παιδιά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άμα κάνετε φίλτρο στη μούρη και βάζετε με μία φίλη, πρέπει να τη φιλτράρετε και τη φίλη. Αλλά βέβαια, αν πει η φίλη όχι, και εγώ θέλω να είμαι φιλτραρισμένη, λέμε τώρα. Α, την άλλη να είναι σαν την καρεκατσούλο, τι μοιάζει μένα. Αλλά δεν είναι ωραίο να βάζουμε πολλά φίλτρα.
7: Σωστό.
8: Δεν είναι ωραίο, γιατί σε βλέπει ο άλλος μετά στην πραγματικότητα και παθαίνει ή στεναχωριέται καταρχήν, απογοητεύεται.
7: Η Άννη στον καλεί τα πνεύματα προκειμένου να τη γίνει, βρε, πρώτα σιγά μου και να έρθει το επόμενο στεφάνι.
8: Τι εννοεί, είχα τα πνεύματα.
7: Βεβαίως, διαλογίστε για να τη κάνει ο Κέρτη πρώτα σιγά μου.
8: Άμα είναι για να σου κάνει ο άλλο πρόταση να παρακαλά, να προσεύγεσαι και αυτά, άστα να πάρει. Ναι, του χωρεμένου, του πεθαμένου και του ζωντανού. Αυτό είναι άμα είναι να έρθει, να έρθει. Και να σου πω κάτι μεταξύ μα, Τζενιφεράκη, καλύτερα να μην έρθει από την ηλικία. Θα σε πειράζουν όλα. Που δεν κλείνει το καπάκι, που ροχαλίζει το βράδυ, που τη αμολάει, που το πρωί κάνει θόρυβο, που μπορεί να ρευτεί, που θα σου αμολύσει μια κοτσάνα και θα κάνει νεύρα, που θα φέρει την ησυχία σου.
7: Μη.
8: Πο.
7: Μη την απογοητεύει.
8: Έρωτα μετά τα 50. Έρχεται ο άλλο, το διάβασα κάπου το λεπτόγραφε μια Facebook friend. Έρωτα λέει μετά από τα 50 και μετά λέει. Πρώτο ραντεβού. Πες μας και εσύ την παπάρα σου.
7: Τι. Σε πληροφορώ. Ναι. Υπάρχουν κάτι έρωτες που γεννιόνται στα γυροκομεία.
8: Βρέκε στα γυροκομεία και εγώ. Ο Μπισμπίκης και η Βαρδί είναι μια.
7: Έκανα τώρα.
8: Ένα ωραίο παράδειγμα.
7: Για τα γυροκομεία.
8: Δεν είπα στα γυροκομεία. Λέω από μια ηλικία και μετά λέω.
7: Θες να μην με ξαναβάλει η Βαρδί στο μαγαζί.
8: Τι είπα.
7: Για αυτό καλό που το είπες. Είπα.
8: Για καλό το είπα.
7: Ναι.
8: Δεν είπα κατά γυροκομεία. Είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας έρωτας σε μια ηλικία που πραγματικά και η ίδια το έχει πει σε συνέντευξη. Δεν περίμενα, λέει, ότι. Δεν τη λέω γριά τη γυναίκα. Λέω ότι είναι μια ηλικία που δεν πιστεύει ότι θα ερωτευτείς. Τα έχεις δει όλα. Δεν αντέξει κανέναν και τέτοια.
7: Τη έδωσε ο Θεός μια ευκαιρία.
8: Τη έδωσε, δεν το συζητώ και του συντρόφου της το ίδιο.
7: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
8: Λοιπόν, λέει ο Βασέλ, τι όνομα είναι αυτό τώρα, Βασέλ.
7: Μ' αρέσει.
8: Βασέλ. Κάτι δεν χάνω εγώ. Λοιπόν, είστε φοβερές, λέει, είστε θες. Επιστρέφουμε με γιοταχή από δουλειά τριών ημερών ξεπατωμένη και μας ξεκουράζετε.
7: Τρεις
8: δεν οδηγώ εγώ, λέει. Εγώ γράφω SMS. Τα λέω αλήθεια για τις Ελληνίδες. Μόνο οι αδύναμοι άνδρες στρέφονται σε εισαγόμενες γυναίκες για να πουλήσουν παραμύθα. Ωραία τα λέει, από μπλα μπλα μια χαρά.
7: Ξεσηκωμένος ο Βασέλ.
8: Ευχαριστώ για το μήνυμα που διαβάζετε και να αισθάνεστε σεξι. Έτσι πρέπει, λέει ο Βασέλ.
7: Λοιπόν, ο Βασέλ να μας πει καταρχάς ποια είναι η τριήμερη δουλειά.
8: Ναι, να μας πει
7: ποια είναι, δηλαδή non-stop είναι τρεις μέρες.
8: Ναι, μπορεί να πήγανε για κάποια εργολαβία. Κάτι τρεις μέρες οι άνθρωποι. Ποιος ξέρει, τώρα χτίζουν, βάφουν, κάνουν ανακαινήσεις. Τι να πω.
7: Ναι, επειδή έχω κάτι χώρους που θέλω να ανακαινήσει, στείλε μας λίγο curriculum vitae.
8: Ναι, αν είναι αυτό, μπορεί να κάνουν κάτι άλλο.
7: Τι να κάνουνε. Ενδοσκόπηση.
8: Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.

0: πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ποια έχουμε?
1: Έχουμε την κυρία Αντιγόνη Μπάτσικα, σωστά το Μπάτσικα?
2: Ναι, σωστά.
1: Η οποία είναι καταρχήν αγαπημένη μας ακροάτρια.
2: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έλενα και Μαρία, σας λατρεύω. Λατρεύω τις φωνές σας. Με κάνετε και γελάω πολλές φορές δουλεύοντας στο γραφείο.
0: Μάλιστα.
2: Χρόνια.
0: Λοιπόν, είσαστε η κυρία που μας στείλατε το SMS χθες.
1: Το mail χθες, ναι.
0: Το mail. Είσαστε σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
2: Ναι. Και σας έκανε εντύπωση ο τίτλος επαγγελματικός.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το έχετε ξανακούσει. Πολύ πιθανόν σίγουρα, γιατί έψαξα πάρα πολύ για να το βρω και να καλύψω όλα αυτά που υλοποιώ και εφαρμόζω σε ιδιωτικά κέντρα προσχολικής αγωγής τα τελευταία 24 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και 13 χρόνια ως εργαζόμενη σε ιδιωτικά σχολεία, κέντρα προσχολικής αγωγής.
0: Άρα πριν από νηπιαγωγεία, πιο μικρές ηλικίες.
2: Πιο μικρές ηλικίες, αλλά και τάξη νηπιαγωγή έχω μπει, σαν παιδαγωγός. Δεν τα λέω παιδικούς σταθμούς, γιατί έχω μία αντίρρηση με αυτόν τον όρο. Δεν είναι.
1: Είναι σαν να παρκάρει το παιδί,
2: Μπράβο, ναι. Και αυτό είναι σαν να υποτιμάμε και το επάγγελμά μας και το χώρο ενός σχολείου για μικρά παιδιά. Και έτσι πάντα και στα σεμινάρια μου και στην εργασία μου, πάντα λέω κέντρο προσχολικής αγωγής ή σχολείο για μικρά παιδιά.
0: Κυρία Μπάτσικα, ποια είναι πιο μωρά, οι άντρες ή τα μωρά-μωρά?
2: Οι άντρες, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Οι άντρες, γιατί αργούν να μεγαλώσουν, δεν θέλουν να μεγαλώσουν και είναι αυτό το σύνδρομο του Peter Pan που τους κυνηγάει πάντα.
1: Πρέπει, αλλά... πρέπει να φτιάξετε λοιπόν και ένα πρόγραμμα τέτοιο θα σας προτείναμε.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τους λατρεύουμε.
1: Εννοείται.
2: Είναι και μας αρέσουν τα μεγάλα παιδιά και ο καθένας με τη διαφορετικότητά του. Γι' αυτό είμαστε και υπέρ της συμπερίληψης στην εκπαίδευση.
1: Έτσι.
2: Ναι. Και είναι αποδεκτό. Κολλιέ, τι θέλετε άλλο να ρωτήσετε?
1: Να μας πείτε με το πρόγραμμά σας λοιπόν, το οποίο ονομάζεται Πλαστελίνη, και φανταζόμαστε ότι τη βρήκατε τη λέξη γιατί πλάθετε.
2: Μπράβο,
1: και γίνεται σχήμα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι,
2: ναι,
1: δεν,
2: ναι,
1: είναι?
2: Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Ελένα μου όμορφη. Είναι χρωματιστό, έχει να κάνει με δημιουργία, έχει να κάνει με την πλαστικότητα που έχει σαν υλικό η πλαστελίνη που όλοι την αγαπήσαμε σαν μικρά παιδιά, και πλάθει τις παιδαγωγούς, πλάθει τα παιδιά, πλάθει ένα σχολείο, ιδιωτικό κέντρο προσχολικής αγωγής, και του δίνει μια παιδαγωγική ταυτότητα, και αυτό το αγαπούσα πολύ σαν υλικό. Σαν παιδί και εγώ. Και γι' αυτό ψάχνοντας όνομα βρήκα ότι η πλαστελίνη που ταιριάζει πολύ.
0: Προσφέρεται γνώση μέσα από το πρόγραμμα αυτό?
2: Ναι. Και εξειδίκευση και γνώση στις παιδαγωγούς που το υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα, για να εξειδικευτούν με κατάλληλη κατάρτιση για να το υλοποιήσουν. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει ο παιδαγωγός, αν δεν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, αν δεν υπάρχει καθοδήγηση, το coaching αυτό, να παρακολουθήσει και να το υλοποιήσει στην τάξη του.
0: Πάντως, κυρία Μπάτσικα, θέλουν πολύ γερά νεύρα τα πιτσιρίκια, έτσι? Δηλαδή, εγώ θαυμάζω τις παιδαγωγούς που έχουν, ας πούμε, 20-25 παιδάκια και τα κουλαντρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο.
2: Όχι.
0: Και είναι και ένα λειτουργήμα, γιατί οι οικογένειες είναι στα όρια του νευρικού κλονισμού.
2: Ιδίως τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά τον κορονοϊό, αυτό το έχουμε δει, υπάρχει μια κατάρρευση ψυχικής αντοχής.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύετε, η κλεισούρα?
2: Και η κλεισούρα, αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες των ημερών, γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και η μαμά και ο μπαμπάς. Τρέχουν στην Αθήνα, όταν εργάζονται, τρέχουν και φτάνουν βράδια σπίτι τους. Τα παιδιά τους είναι στα προεόρτια του να ετοιμαστούν για ύπνο, ίσα που προλαβαίνουν να μιλήσουν. Πολλοί γονείς δεν ασχολούνται δημιουργικά με τα παιδιά, γιατί εργάζονται και Σαββατοκύριακα.
1: Δεν έχουν και το κουράγιο, παιδιά.
2: Δεν
1: που
2: έχουν
1: τους
2: και
1: κατηγορούμε
2: το κουράγιο,
1: συνέχεια,
2: σωστά,
1: και τους γονείς.
2: Όχι, δεν θέλω να τους κατηγορούμε.
1: Όχι εσείς.
2: Απλώς η κοινωνία μας τώρα και οι ανάγκες πλέον των ημερών είναι τόσο δύσκολες στο να μεγαλώσουν οι υγιοί παιδιά όπως εμείς που παίζαμε σε παιδικές χαρές, σε αλάνες, που λατρεύαμε να είμαστε έξω στα χώματα, ακόμα και στις κλάσπες, αυτό τα παιδιά δεν το βιώνουν πια. Δεν έχουν τέτοια ερεθίσματα και υπάρχει γενικά μία κούραση. Μια κούραση από τους γονείς. Και άσε που το άλλο που θα το έχετε ακούσει πολύ συχνά, το λέμε ότι έχουν χάσει το γονεϊκό ρόλο. Δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχουν όρια πια.
0: Τι όπως, εννοείται, από ποια άποψη?
2: Δεν λένε εύκολα το όχι, το δεν πρέπει, μη το κάνεις. Δηλαδή δεν το λένε. Είναι όλα ελεύθερα.
1: Μήπως έχει παρεξηγηθεί και λίγο και το gentle parenting που λες ότι πρέπει να
2: αυτό,
1: τα εξηγείς όλα
2: μπράβο,
1: στο παιδί,
2: ναι,
1: πρέπει
2: ναι,
1: να μιλάς.
2: Ναι, ναι.
1: Να του τα να είσαι
2: συμφωνώ,
1: πιο κατά.
2: Έλενα, ναι. Αυτό, ναι.
1: Έχει
2: ναι,
1: περάσει
2: ναι.
1: το άλλο άκρο.
2: Ναι, ναι, δηλαδή... μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχουν πλέον οι σταθερές βάσεις. Δεν υπάρχει το τραπέζι το οικογενειακό, που και αυτό είναι μια σύνδεση, μια συναισθηματική σχέση που αυτό μας δημιουργούσε τις βάσεις για τις αναμνήσεις αργότερα. Και όλα αυτά που κουβαλάμε ο καθένας από το σπίτι του, από τη γιαγιά, από τον παππού.
0: Έχει αυτό, χαθεί ο οικογενειακός ιστός.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Οι γονείς δεν ασχολούνται πολύ με τα παιδιά τους.
2: Όχι, όχι. Και είναι αυτή η ψηφιακή νταντά που λέμε, η babysitter,
1: αυτό
2: που είναι
1: κινητά.
2: Μία οθόνη, μία ναι.
0: Πάντως άκουσα και μια άλλη εκδοχή που είναι, εγώ βρήκα ότι αγγίζει λίγο την πραγματικότητα. Οι όχι. άνθρωποι μένουν πια τα νέα ζευγάρια σε πολύ μικρά σπίτια.
2: Και αυτό, ναι.
0: Δεν
2: ναι,
0: αντέχει ναι, ναι, ναι. ο ένας τον άλλον. Μιλάμε ναι, ναι. ότι υπάρχουν ζευγάρια που ναι. ζουν σε 45 τετραγωνικά μαζί ναι. με παιδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Και πώς αυτό να δεν μην είσαι για ψυχίατρο μετά.
2: Αυτό ακριβώς. Και πώς θα μην σπάσουν τα νεύρα όταν έχει κι άλλος κουρασμένος, απογοητευμένος από το εργασιακό πλαίσιο, πάει στο σπίτι να ξεκουραστεί, να δει ένα ήρεμο κλίμα.
0: Και είναι ο ένας καβάλας τον
2: ναι,
0: άλλον.
2: Αυτό δεν γίνεται. Ναι, είναι οι συνέπειες της κοινωνίας μας, αλλά υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι στα δημόσια σχολεία ή αυτή η κοπέλα, η Παναγιώτα, η Διαμαντή, που πραγματικά το λέω και συγγενούμε το όνομά της, αυτή τη δουλειά που έκανε στα χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, ή ο Μάριος ο Μάζαρης, που είναι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ναι, τον έχουμε φιλοξενήσει και τηλεφωνικά ναι, τον ναι. Μάριο.
2: Ναι, και είναι πολύ δημιουργικά μυαλά και λες ότι υπάρχουν και δάσκαλοι που θα φέρουν ένα καλύτερο αύριο και δίνουν και στηρίζουν και το έργο των γονέων και αυτό βοηθάει πολύ να και είναι αλληλένδετο μετά αυτό.
0: Να σας ρωτήσουμε τι συμβουλές θα δίνατε στο πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους οι γονείς τώρα σε περίοδο διακοπών. Τι θα λέγατε
2: ωραία, ωραία ερώτηση. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, είτε πάνε σε βουνό, είτε πάνε στη θάλασσα, είτε μείνουν στην Αθήνα, να πάνε στα γύρω βουνά που μπορούμε να έχουμε πεντέλη, να περπατήσουν στην άμμο τα παιδιά ξυπόλυτα, να κάνουν συλλογή από κοχύλια, να μαζέψουν άσπρες πέτρες, μαύρες πέτρες και να κάνουν παιχνίδια διάκρισης. Ακόμα και ασκήσεις μαθηματικών. Αν τύχει να πάνε σε παππού και γιαγιά να καθίσουν και να ασχοληθούν στην κουζίνα με τον παππού και με τη γιαγιά, γιατί έχουμε ανάγκη αυτές τις ζεστές στιγμές για να είναι μελλοντικές αναμνήσεις και ένα ζεστό συνέστημα που κουβαλάνε από τις ρίζες τους. Επίσης στη θάλασσα είναι πάρα πολύ καλό τα παιδιά να κολυμπάνε όσο το δυνατότερο περισσότερο γίνεται και να είναι μέσα στο νερό, πάντα με προσοχή, με αντιλιακή προστασία για τα μικρά παιδιά, γιατί είναι τρεφερό το δέρμα τους και είναι επιρρεπή σε εγκάβματα, και να μην φοβούνται το νερό και να δημιουργήσουμε στα παιδιά την αίσθηση ότι το νερό είναι απόλαυση, είναι ανακούφιση και γιατί όχι θεραπευτικό.
1: Άρα, και να μην τους δίνουμε όσο γίνεται, όχι κινητό να βρίσκουν.
2: Εννοείται.
1: Ας τα απασχολήσουν. Θέλουν να απασχοληθούν, να τους δώσουν μαρκαδόρους, να ζωγραφίσουν.
2: Βιβλία, παιδικά βιβλία. Παιδικά, που έχουμε ναι. τόσο ωραίους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν τόσο ωραία βιβλία. Και να τα έχουμε κοντά μας με κουβεντούλα, με συζήτηση. Ακόμα και να παρακολουθούν τη γιαγιά και τον παππού που πίνουν ελληνικό καφέ. Αυτό είναι η ζεστασιά, αυτό που θα μας ακολουθεί στα μετέπειτα χρόνια.
0: Πιστεύετε πάντως ότι αυτό έχει χαθεί στην εποχή μας?
2: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και λείπει πολύ η σύνδεση συναισθηματική μέσα στην οικογένεια. Γιατί τα άγχη, η ανεπάρκεια χρόνου, όλο αυτό δημιουργεί μια αποξένωση και στο ζευγάρι και με τα παιδιά τους, και μετά μπαίνει το υποχρεωτικό ότι πρέπει να βγω έξω, πρέπει να πάω το παιδί εκεί, πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Να μην υπάρχει πρέπει μέσα σε ένα οικογενειακό ιστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι.
2: Και εσείς καλή ξεκούραση, κορίτσια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Χαίρομαι που τα είπαμε.
1: Και εμείς, φιλιά.
2: Φιλιά.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της θέση.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οπότε, εντάξει, αλλά
9: να σου πω, δεν θα αλλάξουμε. Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι?
8: Έτσι είναι, ναι. Αν και δεν βλέπουμε και πολύ, ναι. Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να... Στην αρχή φοβήθηκα, λέω πού θα μπλέξεις τώρα. Πού πας, είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα... Πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα. Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
9: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω. Τώρα θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
8: Από την Κάρπαθο.
9: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλήνες Πέρα να φεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
8: Βεβαίως, είναι πολύ ωραίο.

ήλιος απ' τη δύση. Καθαρίζει ο Αβιγέρινος και τα αυγά κλωσσάει ο λύκος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
7: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
6: Να.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
6: Που είμαι αδερφός σου. Για να πιάσεις.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
6: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
7: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
6: Καλά, έχετε, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε?
7: Μενετές Καρπάθου,
6: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά, σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
7: Καταρχάς, μέναμε στο Ψαροχώρι,
6: ναι,
7: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
6: Α, ναι, άρα
7: στο χωριό,
6: κάτω,
7: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
6: Μάλιστα.
7: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών.
6: Mm.
7: Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω.
6: Ναι.
7: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
6: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
7: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών.
6: Ναι.
7: Ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
6: Και ο Γιώργος, ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
7: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
6: Είσαι ο
7: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι ο μεγαλύτερος. Να τα πούμε.
6: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
7: Ναι.
6: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
7: Να το πω.
6: Ναι. Πόσα?
7: Ας το πω.
6: Πες.
7: Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
6: Σαφώς.
7: Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρο.
6: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργιλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργιλίκη φαινόταν μικρότερος.
7: Εντάξει, ναι.
6: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
7: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, η παιδικότητα.
6: Η ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν μια παιδικότητα πάντα.
7: Υπάρχει αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
6: Όχι, δεν
7: αλλά δεν πειράζει.
6: Ας
7: το αφήσουμε, να είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
6: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
7: Όχι. Γεννήθηκε ο Μινάς,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι 3 χρόνια,
6: ναι,
7: μικρότερος,
6: ναι.
7: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
6: Μέχρι ποια ηλικία?
7: Το τελωνείο,
6: ναι,
7: ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης, δεν είχε άλλο τελώνη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε αρχικά.
6: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
7: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση. Στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνείο.
6: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
7: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά, και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια, με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει.
6: Ναι.
7: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
6: Μάλιστα.
7: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
6: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
6: Δηλαδή.
7: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
6: Δηλαδή, για πες.
7: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
6: Ναι.
7: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Μάλιστα.
7: Τελείωσα.
6: Ναι.
7: Τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε. Μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με, ναι, πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων,
6: ναι,
7: το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
6: Ακού να δεις.
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Συγχρόνως με το στρατό.
6: Από ειδικό ενδιαφέρον δηλαδή για να πας εκεί, ψυχολογία.
7: Ναι, από ειδικό
6: και
7: ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται,
6: ναι,
7: με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
6: Ναι.
7: Πήγα εκεί στην
6: στα Γιάννη,
7: τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι. Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα,
6: μάλιστα,
7: παιδιά,
6: μάλιστα,
7: να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις,
6: ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που αυτό, για τα παιδιά,
6: μάλιστα,
7: να βρίσκομαι, ένα παιδί, ναι, θα ήταν με τα παιδιά.
6: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
7: Και ταυτόχρονα πήγα, ναι, στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο. Υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν
6: μαθήματα
7: παρακολουθούσα.
6: Ναι.
7: Τελείωσα όμως εκεί,
6: ναι,
7: τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
6: Μπράβο.
7: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω,
6: να διδάξεις,
7: να,
6: ναι,
7: διδάξω, πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
6: Γεγονός.
7: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή να η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
6: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα. Διορίστηκα καθηγητής στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΣΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο,
6: μάλιστα,
7: ένα δίκαιο,
6: ναι,
7: τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
6: Ναι.
7: Καθηγητής με τα παιδιά.
6: Ναι.
7: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
6: Τι θέση έπαιζες?
7: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτος scorer.
6: Τι λες τώρα?
7: Βεβαίως.
6: Ο Μέση?
7: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση, καλά μίλα.
6: Ο Ρονάλντο.
7: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη. Και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα, ναι, σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο,
6: ναι. Ναι.
7: Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Βιντεχνική, ναι. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
6: Δεν ήθελα να παίξει με το ποδόσφαιρο.
7: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιών αρχών. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιών αρχών.
6: Ναι, θεωρούσε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Με... ήταν και άλλη εποχή τότε.
7: Και η μαμά μου έκρυβε τα ρούχα για να... γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
6: Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει. Πολιτικό-νομική.
7: Φιλοσοφική
6: Ιωαννίνων. Ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς προέκυψε?
7: Προέκυψε. Όταν το σχολείο πια, εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία, κάπου στην, με την πάροδο του χρόνου λίγο είδα ότι ωραίο είναι, αλλά δεν είμαι τόσο χαρούμενος πάντα, είναι το ίδιο λίγο μονότονο.
6: Ναι.
7: Το ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να συνεχίσω, γιατί μετά τα 30-32 ήμουνα... ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
6: Είπαμε. Και είχα... Μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
7: Ο Ρονάλντο που είναι 41 και ο Μέση 39.
6: Ναι, ναι.
7: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου, το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο... γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσαν, δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω το... να κάνω το την ηθοποία, θέατρο.
6: Ναι.
7: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
7: Και είχα.
6: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
7: Το είχα το μικρόβιο και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Την ηθοποία, θέατρο.
6: Ναι.
7: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
7: Και είχα.
6: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
7: Το είχα το μικρόβιο και στο βάθος του μυαλού μου. Κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν, γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Η ποδόσφαιρο, η σχολή.
6: Και πότε ήρθε η ώρα?
7: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
6: Λοιπόν,
7: 33-34.
6: Ναι. Ναι.
7: 35
6: εντάξει,
7: για να πούμε.
6: Ναι.
7: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια, έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων. Δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
6: Κοίτα να κάνω λοιπόν το... ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
7: Πολύ αργά.
6: Πολύ αργά.
7: Στα 40.
6: Στα 40.
7: Στα 40.
6: Μπράβο.
7: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστω. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
7: Τι ωραία.
6: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
7: Βέβαια.
6: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

βάζω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί.

0: ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι. Ουρανοκατέβατος.
2: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
2: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
1: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιότητα.

0: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό, το ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούσα το κάθε ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ας να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
0: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
1: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
0: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ήταν. Σε πιο παρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο άλλους ο κόσμος.
1: Εκεί έκανα το δικαστή.
0: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
1: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
0: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
1: Γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
0: Για να
1: και εδώ δεν πρέπει να λειτουργείς με συνέστημα.
0: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
1: ναι,
0: βέβαια, καμιά φορά.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Σωστό.
0: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με τα μάτια της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
1: Πέμπτη έκδοση.
0: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου. Δικό σου.
1: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ. Είναι απόσταγμα ψυχής.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
0: Μάλιστα.
1: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
0: Ναι, αλλά
1: πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους φίλους το χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
0: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωση.
1: Ναι, αυτοβελτίωση.
0: Δηλαδή λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις.
1: Αυτοβελτίωση.
0: Ναι. Μίλα στους ανθρώπους.
1: Ναι, τυχαία σελίδα.
0: Ήρθε στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία.
1: Μίλησέ μου. Είδε όμως τώρα.
0: Σελίδα
1: ο θεατής όμως, ο ακροατής θα νομίζει όταν.
0: Όχι, ναι. Στο λόγο της στιγμής μου. Ναι, ο κόσμος νομίζω ξέρει.
1: Μα εγώ το είδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πούν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή. Επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
0: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
1: Το ξέρω αυτό, νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο,
0: ναι.
1: Όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις,
0: βεβαίως.
1: Όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή. Ναι. Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
0: Για πες μου τώρα.
1: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι ναι. πάντα εγώ. Mm. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ο κανόνας. Ό,τι και

0: Νάμε, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί ναι. Λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
0: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
0: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
0: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα, και άλλο η σοβαροφάνεια.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουνε.
0: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί να
0: την
1: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος
0: που
1: είναι ανοιχτός, χαρούμενος και ευχάριστος.
0: Χωρίς να θέλω να το πω έτσι.
1: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
0: Εγώ για τον εαυτό μου... Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα δεν, ίδιο, είσαι, ναι. Δεν είσαι σοβαροφανής.
0: Δεν
1: αυτό
0: είμαι
1: είναι καλό.
0: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
0: Δηλαδή,
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
0: Όταν βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ήταν μέσα στη καλή χαρά, σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, άκουγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες. Κάτσε.
0: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
0: Ο Κώστας. Ο οποίος του άρεσε πολύ του
1: αστέρι,
0: Γιώργου.
1: Αστέρι.
0: Οπότε εντάξει.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
0: Βεβαίως.
1: Σταμάτης Κόκκοτας.
0: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
0: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
0: Έχω κι άλλες.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
6: Εννοείται. Έτσι. Αυτό κυρίως ξαναπέστω.
5: Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
6: Μόνο τρέλα.
5: Τα καλοκαίρια, ας πούμε, πώς τα περνάς? Τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις?
6: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
5: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις? Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω
6: ψαρεύω,
5: το λόγο της.
6: Ψαρεύω, ναι. Αλλά πώς ψαρεύω?
5: Πώς?
6: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
5: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
6: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Έχω συναντήσει πολλούς.
5: Αλήθεια?
6: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος, ναι, και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
5: Τι λες τώρα?
6: Ναι.
5: Α, δεν είμαστε.
6: Είναι
5: καλά.
6: Φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι. Ναι. Αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
5: Όχι,
6: αλλά
5: βέβαια,
6: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνης. Ναι. Ο βυθός είναι μαγικός.
5: Ναι.
6: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
5: Ναι.
6: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε, ναι, υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια. Ναι. Τώρα δεν έχει ψάρια πια. Ναι. Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
5: Ψαράς, λοιπόν.
6: Ψαράς.
5: Ψαροτουφεκάς.
6: Ψαροτουφεκάς, γενναίος.
5: Και είμαστε γενναίος.
6: Γενναίος.
5: Εφτάωρο, Παναγία.
6: Εφτάωρο.
5: Το σκέφτομαι, τρελαίνομαι.
6: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
5: Και δεν πήρε ο θείος σου?
6: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
5: Το λιμενικό.
6: Δεν πήρε γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και δεν πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
5: Για
6: και...
5: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
6: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
5: Και ο μπαμπάς σου,
6: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
5: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει η Ντενίση.
6: Βεβαίως.
5: Για τον Έλγιν.
6: Ναι.
5: Για πες μου λίγο.
6: Είμαι πολύ
5: αυτό.
6: Χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Είναι τόσο...
6: Τόσο. Τους λέει κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν, ναι, προς τον Έλγιν.
5: Ναι.
6: Φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
5: Η Μιμή κάνει την, τη γυναίκα του Έλγιν.
6: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
5: Η αφηγήτρια.
6: Η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, ναι, αλλά τα κάνει όλα.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης. Ναι. Και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
5: ναι,
6: στο μουσείο,
5: ναι,
6: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, της Αιτζίαν, στην οθόνη.
5: Μπράβο.
6: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
5: Τι διάρκεια έχει αυτό?
6: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
5: Και εσύ κάνεις τι?
6: Εγώ
5: εκεί
6: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
5: ναι,
6: της Αθήνας,
5: ναι,
6: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε το, αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
5: Μπράβο.
6: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
5: Μπράβο.
6: Θα γράψει ιστορία.
5: Μπράβο.
6: Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
5: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
6: Ναι.
5: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα, καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
6: Πολύ.
5: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
6: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
5: ναι,
6: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει και
5: η
6: είμαστε πολύ
5: είναι
6: στενοχωρημένοι,
5: ναι,
6: γι' αυτό.
5: Ήταν και...
0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
8: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
7: Ροδίον τι?
8: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
7: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
8: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
7: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
9: Ροδίον Κθαπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
12: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
11: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
12: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
11: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
12: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 5 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
11: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
15: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
16: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω.
15: Θέλω χώρο.
16: Χώρο.
15: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
16: Πού πας, αγάπη μου?
15: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
16: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθό νησί την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθού νησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενος στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηριστούν οι βουλευτές του νομού Persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικό σχεδιασμό με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Κόσμος, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικοδίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ξεκίνησε μέσα στον Ιούλιο και βεβαίως κορυφώνεται μέσα στον Αύγουστο με κεντρικές εκδηλώσεις στην Καλλινό. Αναφέρομαι στο τέταρτο φεστιβάλ του Σφουγγαρά, δηλαδή, που ουσιαστικά τι επιχειρεί να πράξει είναι να διατηρήσει ζωντανές τις μνήμες από μια, αν θέλετε, υπόθεση η οποία ουσιαστικά έδωσε και τον προσδιορισμό στο νησί της Καλλίνου, δηλαδή το νησί των Σφουγγαράδων. Αυτές οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες σε μια κορυφαία μορφή, όχι μόνο της Δωδεκανήσου, θα είναι κανείς του παγκόσμιου γίγνεσθε, δεδομένου ότι ο Σκεύος Ζερβός, σε αυτόν αναφερόμαστε, ένας λαμπρός καλύμνιος, γιατρός, χειρουργός, ο οποίος ξεκίνησε την προσέγγιση για τους γυμνούς Σφουγγαράδες, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια μορφή στον χώρο της ιατρικής, καθώς θεωρείται ο πατέρας της τηλεϊατρικής και βεβαίως δεν χρειάζεται κανείς να προσεγγίσει την εθνική του διάσταση, τους αγώνες του για τα Δωδεκάνησα, ήταν πάντα πρώτος και πάντα παρόν. Λοιπόν, για αυτά θα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, αφού έχουμε την χαρά να συνδεθούμε με την Καλλίνο όπως κάναμε και πέρυσι. Νομίζω ήδη συντελεστές είμαστε, γιατί είναι οι βασικοί συντελεστές σε σχέση με την διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, αξιοποιώντας όλο το δυναμικό της Καλλίνου μέσα από το μέχρι πρώτη νοσοπαρχείο, τώρα με την νέα ιδιότητα του συντονιστή. Αναφέρομαι στον έπαρχο της Καλλίνου, τον κύριο Μανώλη Μουσελή. Καλησπέρα, κύριε Μουσελή.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Προσπαθώ να το συνηθίσω τον ρόλο του συντονιστή, δηλαδή, όπως επίσης συνεργάτης του κυρίου Μουσελή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, ο κύριος Γιάννης Νομικάριος, ο οποίος, αν δεν απατώμε, είναι και ο παρουσιαστής αυτών των κεντρικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, έχει πάρει τον αέρα ο Γιάννης, επιτρέψτε μου, οπότε το τρέχει πολύ δυνατά αυτό το θέμα. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Νομικάρη, καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί μου.
2: Λοιπόν, φέτος θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο, δίνοντας κάποιες ημερομηνίες μέσα στον Αύγουστο, να αναφέρουμε το τι ουσιαστικά έχουμε και τι έχουν να περιμένουν και οι Καλλίμνοι και βεβαίως και οι επισκέπτες της Καλλίνου. Θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως κάνουμε άλλωστε, μέσα από την αξιοποίηση του αρχείου, να δούμε κάποια πράγματα από αυτή τη μοναδική εμπειρία των Σφουγγαράδων και βεβαίως να μιλήσουμε και για τον μοναδικό Σκεύο Ζερβό, αξιοποιώντας και φωτογραφίες από το αρχείο 25-26 του αγαπητού φίλου, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, του Νικόλα του Μαλιού. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Επαρχή, από εσάς. Τι έχουμε ως, αν θέλετε, τις βασικές εκδηλώσεις, γιατί Ιούλιος, Αύγουστος, βλέπω και τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, έχουμε πολλές εκδηλώσεις στην Καλλίνο, έτσι, πολλές θεματικές δηλαδή.
3: Ναι, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κύριε Κατζιωάννου. Εγώ θέλω να αναφερθώ έτσι στις βασικές και κεντρικές εκδηλώσεις. Θα σας πω ποιος είναι ο κορμός και του φετινού μας προγράμματος, που λίγο πολύ παραμένει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια. Όμως να ξεκινήσω από κάτι που είπατε, ότι προσπάθειά μας και στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού, της Καλλίνου. Νομίζω ότι ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει μαζί με τους συνεργάτες μου, όπως είπατε, και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος. Αναφέρομαι συχνά στην τριλογία. Η τριλογία που έδωσε και τον τίτλο του Φεστιβάλ του Σφουγγαρά. Ήδη έχει γίνει, έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση, που ήταν οι Σφουγγαράδικες Αναδρομές στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας στις 20 Ιούλιου. Η δεύτερη μεγάλη και η κεντρική εκδήλωση του προγράμματός μας είναι το Αποκίνημα των Σφουγγαράδων, που θα λάβει η χώρα το Σάββατο 8 Οκτώβου στην κεντρική πλατεία του νησιού μας. Και η τριλογία θα κλείσει στις 16 Οκτώβου με την αναπαράσταση Αλίευσης Σφουγγαριών, που φέτος επιλέξαμε αυτή η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στην Τένεδο. Και εδώ να προσθέσω ότι πέρα από την τριλογία, ότι 4-3 Οκτώβου ξεκινάει και η έκθεση που πραγματοποιείται στο ισόγειο του Επαρχιακού Μεγάρου, με αφορμή τα 60 χρόνια από την εκδημία του μεγάλου Καλίμνιου, του μεγάλου ιατρού και επιστήμονα, του Σκέφου Ζεργού, όπως προείπατε κι εσείς. Αποφασίσαμε φέτος το 4ο φεστιβάλ στην Καρά να είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Σκέφου του Ζεργού, ο οποίος υπήρξε ένας άνθρωπος με όραμα, μεγάλη προσωπικότητα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, αγωνιστής της ελευθερίας. Και επειδή η πορεία του αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τα ιδεώδη αυτού του μεγάλου Καλίμνιου στην νεολαία μας, στα νέα μας τα παιδιά, να μάθουν ποιος είναι. Και θέλω να τονίσω κάτι, κύριε Χατζηγιάννου, ότι είναι προς τιμήν σας, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει και στο ραδιόφωνο, ότι επικεντρωθήκατε στο Σκέφο του Ζεργού. Και πολύ καλά κάνετε στο ΙΠΑ και διαζώσεις, πολύ καλά κάνετε και μας δίνει και εμάς την αφορμή τώρα και τηλεοπτικά να πούμε και να παρουσιάσουμε κάποια τα επιτεύγματα αυτού του ανθρώπου όσον αφορά την πολιτική, όσον αφορά την επιστήμη του, όσον αφορά γενικά την αγάπη του για την Κάλυνο, τη Δωδεκάνηση και όλη την Ελλάδα. Εμείς χαιρόμαστε που είμαστε έτσι, που είναι άνθρωπος δικός μας, και δικό σας βέβαια εδώ Δωδεκανήσιος, και χαιρόμαστε επίσης που είχαμε αυτή την ιδέα να αφιερώσουμε το πρόγραμμα του συγκεκριμένου στη μνήμη του Σκέφου του Ζεργού. Και εδώ να προσθέσουμε την επόμενη μέρα των κινήματος, δηλαδή 9/8, Κυριακή 9/8, θα πραγματοποιήσουμε στη συνεργασία με τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παΐσιο, τρισάγιο στη μνήμη του Σκέφου του Ζεργού, και επιμνημόσιμη δέηση στο μνήμα του που βρίσκεται στον Σταυρό του Ισπόθιας Καλύμνου μετά τον Άγιο Νικόλα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι σας θυμά το γεγονός ότι καλώς πράτεται, διότι αντιλαμβάνω την ιστορία, αλλά αυτοί οι άνδρες οι οποίοι στέκουν και στην προκυμία της Καλύμνου, αλλά κυρίως στέκουν στις καρδιές μας, μιλάμε για μια παγκόσμια προσωπικότητα, έτσι, ο οποίος ήταν παρόν στις μεγάλες στιγμές του έθνους, στη δίκη των Σευρών, αργότερα διαφώνησε με τον μοναδικό, μεγάλη μορφή, αλίμονο, Ελευθέριο Βενιζέλο, για τα θέματα των νησιών, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αξιοποιούσε τη γνώση, την εμπειρία του, τις δυνάμεις του, τις ικανότητες του, αλλά δεν δίσταζε πάνω και μπροστά τα Δωδεκάνησα να μπαίνει και σε μια διαδικασία σύγκρουσης. Δεν ήταν και πάρα πολλά αυτή στην ιστορία που τα έβαλα με τον Βενιζέλο, έτσι.
3: Έτσι, ακριβώς. Πολλά από αυτά που είπατε θα τα δούμε και σε έγγραφα και σε προσωπικά αντικείμενα του Σκέφου του Ζεργού, στην έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Και εδώ να πούμε ότι η υπεύθυνη αυτή τη έκθεση, όπως και κάθε χρόνο μια έκθεση πραγματοποιείται, είναι ο Μιχάλης ο Κυράννης και ο Νικόλας ο Κουτελάς, συνεργάτες και αυτοί οι δικοί μας. Ήδη έχει στήσει η έκθεση και περιμένει την ημέρα οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει να υποδέχεται και το κοινό, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, βλέπουμε παράλληλα εμείς κάποια αποσπάσματα από το περίφημο ντοκιμαντέρ του Ρέινχαρτ και να ζητήσω να μας δώσει λίγο την ταυτότητα των ανθρώπων οι οποίοι και φέτος στηρίζουν όλο αυτό το ζήτημα, όλο αυτό το φεστιβάλ μάλλον, ο κύριος Γιάννης Νομικάριος, ο οποίος αξιοποιεί και συνεργάζεστε με όλους, δηλαδή ό,τι υπάρχει στην Κάλυμνο, ηθοποιοί, μουσικοί, άπαντες όλοι, το βιώνω πραγματικά, γιατί έχει καταντήσει και πολύ νοσταλγικό. Δεν ξέρω αν είναι και θλιβερό παράλληλα, μάλλον προκαλεί θλίψη όλη αυτή η ιστορία, κύριε Νομικάριε.
4: Αγαπητέ μου Τέρη, γνωρίζω ότι είσαι μεγάλος γνώστης της ψαροσύνης και ξέρω ότι πρέπει να διαθέτουμε πολύ μεγάλη διαχείριση λόγου για να μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την τεράστια εκρηκτική ιστορία της ψαροσύνης. Δεν κρύβω ότι όσο πιο πολύ μαθαίνουμε σε αυτή την ιστορία του σπουδαριού, τόσο πιο πολύ μας δυσκολεύει όταν την παρουσιάζουμε να μπορέσουμε να την απαλύνουμε έτσι ώστε τα νέα παιδιά να την καταλάβουν ευκολότερα. Φέτος επιλέξαμε, προγραμματίσαμε να γυρίσουμε λίγο το φακό, το zoom πάνω στη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν η καπετάνισσα της εποχής. Ήταν η γυναίκα που έμενε πίσω, ήταν ο πατέρας, ήταν ο γιατρός, ήταν τα πάντα. Έτσι λοιπόν θα συνδέσουμε το πρώτο τμήμα της εκδήλωσης με το αποκίνημα, την αναχώρηση, και τα υπόλοιπα μέρη, τα πιο τρία επόμενα μέρη, θα είναι η καθημερινότητα στο σπίτι. Η οποία μπορώ να πω έτσι από πρώτο χέρι ότι έχω πάθει την πλάκα μου, για να το πω απλά, με τις κοπέλες. Είναι κορίτσια τα οποία είναι μικρά, τα οποία δεν έχουν ζήσει τη σπουδαροσύνη, μόνο την έχουν διαβάσει και αν την έχουν διαβάσει, και πώς έχουν μπει μέσα στο πρόβλημα και αποδίδουν κάθε μια τον ρόλο που τους έχουν δώσει, την καθημερινότητα στο νησί, αυτή την δύσκολη που δεν ξέρεις αν θα γελάσεις με τις βαριές καλύμνικες ατάκες ή δεν ξέρεις αν θα κλάψεις, γιατί ταυτόχρονα πεθιέσαι από τη χαρά στη λύπη. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική εκδήλωση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Σωστά είπες ότι δεν είναι η διαχείριση του ενός. Εγώ απλώς διαχειρίζομαι τον κόσμο. Οι εθελοντές είναι πάρα πολλοί, έχουν αγγίξει τους 100. Οι ηθοποιοί, σε εισαγωγικά, ερασιτέχνες και όλοι οι υπόλοιποι που υποστηρίζουν όλη αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, είναι τεράστια η προσπάθεια. Φανταστείτε ότι στείλουμε περίπου γύρω στις 2.500-3.000 καρέκλες και ο κόσμος αγγίζει τις 6.000-7.000 και φέτος αναμένονται μεγαλύτερα τα πράγματα. Μας βοήθησε και τώρα το δρομολόγιο μέσω ΠΟ, δηλαδή μπορούν οι πόλοι να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης να επιστρέψουν στην τόπο, οπότε να μην ταλαιπωρηθούν. Υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα στο νησί, ο Ήπαρχος το περιέγραψε. Όπου πας, όποια πόρτα χτυπήσει, από το πιο μικρό επιχειρηματία έως το πιο μεγάλο, έχουν καταλάβει πλέον ότι είναι μια εθνική προσπάθεια. Και αυτό εμένα με συγκινεί ακόμα περισσότερο και όλους μας και μας δίνει μια μεγάλη δύναμη να το συνεχίσουμε και να βγάλουμε αυτή την ταχόκλακα που είχε μπει στη σπουδαροσύνη. Και είναι κρίμα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά

0: Υπάρχουν περίπου 10.000 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, έχουν μείνει σε κάθες άλλη τόση και είναι αδύνατον αυτός ο λαός τα κατάφερε για αυτούς τους ανθρώπους να μην τους μνημονεύουν.
1: Πάντως είναι και πολύ έξυπνη επιλογή αυτή η οποία γίνεται, δηλαδή να τιμήσετε τη γυναίκα η οποία μένει πίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν μια ναυτική ρίζα και παράδοση, κύριε Νομικάρη, κύριε Μουσελή, συντονιστά, έχουν και μια κοινωνία η οποία εκεί διαμορφώθηκε, έτσι, λέω, μητριαρχική κοινωνία. Δηλαδή εδώ υπήρχε κάτι φοβερά αποδεκτό στη λογική της ισονομίας. Ο αφέντης, λέω με την παραδοσιακή έννοια, ο άνδρας, όταν έφευγε, ανέθετε τα πάντα στη γυναίκα και νομίζω ότι και επέστρεφε για λίγο καιρό για να ξαποστάσει, μέχρι να ξαναμπεί πάλι στο σκάφος για να ξεκινήσει, τηρούσε αυτά τα ευλαβικά, δηλαδή δίνοντας το ρόλο. Η γυναίκα ήταν η αρχή και το τέλος του κάθε σπιτιού, όπως είναι και στη ζωή μας.
0: Με τις αγωνίες να μην πάρει το παιδί της στον δρόμο της θάλασσας, να το σπουδάσει, να το οδηγήσει σε άλλο δρόμο. Όλες αυτές οι αγωνίες μέσα σε ένα πολυπληθή σπίτι, με μεγάλες οικογένειες τεράστιες, 6, 7, 8, 10 παιδιά.
1: Πάντως είναι ακόμα εντυπωσιακό ότι οτιδήποτε γράφεται και έχει σχέση με τη θάλασσα και ειδικά με το σφουγγάρι, είτε σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στην Ελλάδα, είτε ακόμη και σε χώρες που επιχειρούσαν να ακολουθήσουν αυτές τις παραδόσεις, έχει εξαιρετική, έτσι, επιτυχία. Το λέω γιατί διαβάζω ότι ξεκινάει και ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ στην Ιταλία σε σχέση με το σφουγγάρι. Βλέπω δηλαδή το τι δυναμική έχουν αυτές οι προσεγγίσεις. Πάμε τώρα, επειδή ο χρόνος είναι πάντα πιεστικός, βλέποντας και πλάνα από την Κάλυμνο του χθες, είναι ευτυχώς που μένουν τα κανάλια εκεί σε κάποιες γωνιές της Καλύμνου και νιώθεις όλη αυτή την ομορφιά της παράδοσης. Να πάμε σε αυτό τον μεγάλο Δωδεκανήσιο, για το οποίο νομίζω, κύριε Μουσελή, κύριε Νομικάρη, δεν ξέραν οι περισσότεροι ότι ο Σκεύος ο Ζερβός θεωρείται ο πατέρας της ηλιατρικής. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για μια άλλη προσέγγιση στα νησιά, η ηλιατρική είναι το α και το ω, δηλαδή είναι ένα από τα ζητήματα σύγκλησης, και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πατέρας. Δηλαδή και αυτή η διάστασή του είναι μοναδική, του Σκεύου Ζερβού. Θα δούμε και φωτογραφίες από Σκεύο Ζερβό, από κάποιες στιγμές του, από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, από ό,τι βρήκαμε εμείς δηλαδή, για να μιλήσουμε για αυτή την προσωπικότητα. Κύριε Μουσελή.
2: Κύριε Χατζηλάνε, εδώ κοντεύω να το ξεχάσουμε και εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι που είμαστε κάποιες ηλικίες και γνωρίζουμε και κάποια πράγματα. Πόσο δε μάλλον τα παιδιά μας που δεν τα έχουν ακούσει ποτέ. Είναι αυτό που σας είπα, ότι μας ήρθε η έμπνευση αυτή με την ομάδα, με τους συνεργάτες, με αφορμή και τα 60 έτη από την εγκρινία του, να το αφιερώσουν αυτό. Και βλέποντας και μπαίνοντας τώρα στα πράγματα, να δούμε και εμείς να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τον συγκεκριμένο τον άνθρωπο, βλέπαμε πόσο πιο μπροστά από την εποχή του ήταν αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή και στην επιστήμη του και στο πολιτικό του όραμα, έβλεπε πολύ μπροστά και γι' αυτό και πέτυχε πράγματα και βοήθησε να γίνουν κάποια πράγματα όσον αφορά την Κάλυμνο και τη Δωδεκάνησο και την εσωμάτωση της Δωδεκανήσου, αν θέλετε, και όλα τα σχετικά. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε ευτυχείς που είχαμε τη συγκεκριμένη σκέψη, υλοβαθιερώσαμε το συγκεκριμένο το πολιτιστικό πρόγραμμα στη μνήμη του, θα προχωρήσουμε να κάνουμε το τρισάγιο όπως σας είπα και παράλληλα θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια τη δική σας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα και να μάθουν οι νέοι μας το τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Μόνο αυτό που είπατε, ότι είναι ο πατέρας της ηλιατρικής, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έτσι, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε και με την έκθεση των παιδιών που προανέφερα, αλλά παράλληλα με όλες τις συνεντεύξεις τις οποίες δίνουμε. Και βέβαια να πούμε ότι ο Σκεύος Ζερβός συζήτησε και με τους Ουγγαράδες μας. Ήταν ο πρώτος που διέγνωσε και την ασθένεια με τη δερματίτιδα που έπαθαν οι ζήτες μας. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε για τον Σκεύος Ζερβό. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να τα ξαναφέρουμε πάλι στην επιφάνεια για να τα θυμηθούμε εμείς και να τα μάθουν και οι επόμενες γενιές, οι νεότερες γενιές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όμως για να δώσουμε και τον λόγο στον Γιάννη, εγώ επιτρέψτε μου να θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου, έτσι, τους άμεσους συνεργάτες, όπως είναι ο Γιάννης Ονομικάριος, ο Γιάννης Ταράμαλης, η Άννα Τσουρφά, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι άμεσοι κάθε χρόνο για το πολιτιστικό μας πρόγραμμα. Και βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάκο, ο οποίος χρηματοδοτεί όλες αυτές τις πράξεις μέσα από την περιφέρεια, και τους χορηγούς, το εμπορικό επιμελητήριο, τον Γιάννη τον Πάπου, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στη διοργανώτρια. Να ευχαριστήσω επίσης τον νέο Γενικό Γραμματέα, τον Φώτο Μάγκα, τον Μάγκο, για τις προσπάθειες που κάνει, και βέβαια τον Εμπορικό Σύλλογο της Καλύμνου. Όλο αυτό που βλέπετε, εγώ το ονομάζω και αλλιώς, το θεωρώ και μια γιορτή του εθελοντισμού. Πίσω από εμάς, που είμαστε αυτοί που προβάλλονται, όπως εγώ, ο Γιάννης και η άλλη οργανωτική ομάδα, υπάρχουν δεκάδες παιδιά και άνθρωποι που δουλεύουν για να γίνουν όλα αυτά. Μια εκδήλωση σαν το αποκίνημα που συγκεντρώνει 4.000 και 5.000 κόσμο δεν γίνεται με 3 ανθρώπους και με 5 ανθρώπους. Χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους δημόσια. Και είναι έτσι, όπως σας το είπα, η γιορτή του εθελοντισμού. Αυτά. Ο Γιάννης νομίζω μπορεί να πει κάποια πράγματα εκεί για τον σκεύο των θεών.
0: Εγώ δεν μου θέλει από ένα προσωπικό βίωμα, προσωπικό οικογενειακό βίωμα. Γιατί στεκόμενο στη φωτογραφία που έχετε διασφαλίσει, αυτήν εδώ ακριβώς που είναι στο κρεβάτι, την επόμενη φωτογραφία από αυτήν εδώ, δυστυχώς δεν την έχω μαζί μου, θα συγκλουτήσω την φωτογραφική σας γάμα, είναι ο θείος μου ο Κώστας ο Νομικάριος, ο πατέρας του Δημήτρη που έχετε στη Ρόδο και στο νοσοκομείο. Έκανε ειδικότητα στη Βούλα, μέσα από σημειώσεις που μου παρέδωσε και μου έχει, είπε για αυτόν τον άνθρωπο δύο πράγματα. Ότι ο Σκεύος Ζερβός πέθανε στα χέρια του, του είπε πώς θα πάρει αυτό το φάκελο και παρέδωσε τον στη στάδια οικογένεια στην Κάλυμνο για να τις βοηθήσουμε στο τέλος της ζωής του. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό ήταν το φοβερό, ότι του είπε Κώστα, χρησιμοποιώ το μικρό όνομα γιατί όπως ακριβώς του το είπε σας το μεταφέρω, πρόσεξε γιατί η ουσία, η γαλακτώδης των σπουδαριών που έρχεται σε επαφή με το δέρμα δεν είναι αλλεπτικού τύπου, είναι νόσος των διτών, εξάρτητο. Εκεί ο θείος ο Κώστας πήρε το μήνυμα και έκαμε αυτή τη μελέτη για την νόσο των διτών από τον φοβερό και τρομερό γιατρό και όχι μόνο Σκεύος Ζερβός.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βρήκα και πάρα πολλά στοιχεία από το επιστημονικό έργο του Ζερβού που αναφέρεται στην εναλλακτική θεραπεία, δηλαδή ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε αυτές τις δυσκολίες που προκαλούνται στο ανθρώπινο σώμα από τους γυμνούς δείτες. Έτσι. Βρήκα εκπληκτικά κείμενα. Μιλάμε για μια πολύ λαμπρή προσωπικότητα, ο οποίος ήταν καθηγητής μευτικής, γυναικολογίας και ιατρικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε, γιατί βλέπω και πάρα πολλά συγγράμματα. Ένα τελευταίο που διάβασα ήταν του πατέρα Μανούση, που ήταν τότε στα δύσκολα χρόνια υπουργός υγείας, όπου είναι δίπλα του σε αυτό το κρεβάτι του πόνου ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε μέσα από την δράση του επιστημονική, μέσα από το γεγονός ότι υπηρέτησε κάποιες σημαντικές θέσεις, εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν σημαντικά ιδρύματα. Πέθανε πανφτωχός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια λαμπρή προσωπικότητα, ο κορυφαίος αγωνιστής Δωδεκανήσεως, πανφτωχός παρακαλώ, στο τραπέζι του πόνου, και έχει και μια φοβερή ατάκα, για να μην διαβάζω τώρα βιβλία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, γιατί εγώ θέλω να δώσω και αυτή την πολιτική διάσταση, αγωνιστική έτσι, δράση του Σκεύου Ζερβού, από το 1912, αργότερα στον στρατό, με τωρινό χειρουργείο, μαζί με τον Βενιζέλο το συνόδευε στην υπογραφή της Ιθήκης των Σεβρών, όταν οι Δωδεκανήσοι από διάφορες πτυχές της ιστορίας επιχειρούσαμε να πάμε σε αυτό το οποίο ήταν πάντα ο μεγάλος πόθος, η απελευθέρωση, και βεβαίως πληροξούσιος Αθηνών και Πυριών στη Δέλτα Εθνοσυνέλευση, πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Τμήματος Εθνικών Κληροδοτημάτων και Δωρεών, όπου αποκάλυψε, δηλαδή βρήκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, και μέσα από τις πράξεις του Σκεύου Ζερβού αυτό δόθηκε και λειτουργήσε. Ακούστε τώρα, 5 δισεκατομμύρια δραχμές, σας μιλάω για τις αρχές του περασμένου αιώνα, η Ακαδημία Αθηνών, χτίστηκε ο Ερυθρός Σταυρός, η Σιβητανίδιο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, η Στρατιωτική Λέσχη Αθηνών, το Οπλιταγωγό Άρης. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε, Και βεβαίως αργότερα εκλέθηκε βουλευτής Αθηνών το 24 και ήρθε σε ρήξη με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί θεωρούσε, ο Βενιζέλος το θυμάστε ότι αποβιβάστηκε στο ξενοχείο των Ρόδων, τότε επί Ιταλικής κατοχής, ήρθε σε ρήξη μαζί του γιατί θεωρούσε ότι δεν έβαζε πλάτη ο Βενιζέλος ενώ θα έπρεπε στο δεκανησιακό ζήτημα. Δηλαδή μιλάμε για μια προσωπικότητα πραγματικά λαμπρή. Δεν χρειάζεται να πω για το πώς θυμήθηκε, παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος Σωτήρος από τον βασιλέα Γεώργιο τον Β. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο το οποίο είχα δυσκολία να το εντοπίσω, είναι καμιά φορά αυτό που συμβαίνει, όπου είναι ο Σκεύος Ζερβός στην παραλιακή της Καλύμνου με τους βασιλείς και βεβαίως πλάνα από τον θάνατό του και από την πορεία η οποία ήταν πραγματικά μοναδική. Μιλάμε για μια τρομερή προσωπικότητα και μπράβο σας, πραγματικά μπράβο σας.
2: Πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Χατζηάννη, αν μου επιτρέπετε,
1: βεβαίως.
2: Είναι κειμήλια τα οποία αν τα βρείτε, θα θέλουμε κι εμείς.
1: Ναι,
2: να τα διδάξουμε στο επαρχείο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Επίσης, να σας πω ότι μια και αναφερθήκατε στη συνθήκη των Σευρών, έχουμε την πένα με την οποία έχει υπογραφεί αυτή η συνθήκη. Ο Βενιζέλος την είχε χαρίσει στο Σκεύο του Ζερβού.
1: Μάλιστα.
2: Και μέσα από το συγγενή του Σκεύου του Ζερβού την κατέχει τώρα ένα ιδιώτη, ένα συμπολίτη μα, την οποία θα μας τη φέρει να την εκθέσουμε.
1: Τελικά δεν ξέρω, στο επαρχείο καταφέρετε να έχετε πάντα ένα έτσι πολύτιμο κειμήλιο. Μία από τον Ανδρία το Φιλιστρίνη, μία την πένα του Ελευθέριου Βενιζέλου, την οποία εδόρισε.
2: Ναι.
1: Και έχετε καταφέρει, δηλαδή, ενώ ότι αυτό το οποίο. Ναι, αυτό που λέγεται πολιτισμός της Καλύμνου.
2: Ναι. Θα είμαστε ακόμα πιο ευτυχείς.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Αν τα βρείτε να τα έχουμε και εμείς.
1: Όχι, βεβαίως, ναι, θα σας τα παραδώσω. Γιατί είναι υλικό το οποίο.
2: Θα χαρούμε να σε έχουμε και κοντά μας. Πρέπει να σε έχουμε και κοντά μας κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, κάντε εσείς τα μεγάλα τα λαμπρά. Νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις του αποκινήματος και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί θυμίζουν λίγο την Μεγάλη Παρασκευή όπου βιώνει κανείς αυτό το μοναδικό Καλύμνιο Πάσχα. Την αυθεντικότητα που εγώ πιστεύω που ευτυχώς έχει η Καλύμνος, ακόμη ευτυχώς, έτσι. Και νομίζω αυτό που ήταν πάντα η ειδοποιός διαφορά της Καλύμνου, το πολύ σημαντικό, αν θέλετε, κεφάλαιο που λέγεται πολιτισμός, παράδοση, ιστορία, οικογένεια κτλ. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ευχαριστώ θερμά. Κύριε Νομικάρη, ευχαριστώ θερμά. Συντονιστά, εγώ υπάρχω, έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αυτός ο όρος. Λοιπόν,
2: αλλά θα το.
1: Συντονιστή. Θα το συνηθίσουμε όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε, αν θέλετε, σε ένα από τα πολύ όμορφα θέματα των ημερών, αλλά τα λέμε σε λίγο.
3: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Ακού Κόσμος 938.

Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ταινία δεν ξέρω αν κατορθώσει να ανέβει ως πρώτη όλων των εποχών στο Blockbuster, αλλά ένα είναι δεδομένο, ότι είναι η ταινία του καλοκαιριού, διότι έχει να κάνει και με την δική μας ιστορία. Μιλάμε για Όμηρο, μιλάμε για την Οδύσσεια, μιλάμε για την ταινία του Christopher Nolan, αλλά δεν θα μείνουμε εμείς στο τι και πώς το αποτύπωσε ο Nolan, να πάρα τη δείτε βεβαίως. Έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο. Ο κύριος Σιρόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην αντιπρίτανες, άνθρωπος

0: πώς προσέγγισε, πώς ερμήνευσε την στάση του Οδυσσέα, τα μυθικά αυτά πρόσωπα, ο Νόλαν, πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά εγώ θέλω να πάω σε αυτό που μου κάνει εντύπωση. Διάβασα λοιπόν ότι μετά την Οδύσσεια, με αυτό το που γίνεται ο χαμός, διότι και τεχνολογικά είναι ένα θαύμα με τις IMAX κάμερες κτλ, ότι 550.000 λέει Βρετανοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθουν ελληνικά για να καταλάβουν τι είναι Οδύσσεια, τι λένε οι μυθικοί ήρωες και πώς το προσεγγίζει αυτός ο εξαιρετικός σκηνοθέτης. Πάμε λοιπόν τώρα. Να πω ότι εκτός από τον Νόλαν, ο Οδύσσεια έχει γράψει και ο κύριος Σπυρόπουλος και μάλιστα πριν τον Νόλαν, δηλαδή. Για δώστε μας λίγο να δούμε και να ακούσουμε, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Λοιπόν,
0: Σπυρόπουλε, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, παρέλκει το πει.
0: Να
1: πω ότι μέσα στο ωραίο βιογραφικό που μου περιέγραψες, να πω ότι επειδή γοητευόμαστε όλοι από την ιστορία και από τη μυθολογία και από αυτό που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι για μας, παγκόσμια, δεν ανήκει σε εμάς. Αλλά να πω ότι με τον Όμηρο ερευνητικά ασχολούμαι από το 1993, όταν έκανα το μάστερ μου στον Όμηρο. Το μάστερ μου ήταν, η διατριβή μου ήταν στον Όμηρο στις σκηνές ιεραρχίας και ταυτότητας μέσα από τις σκηνές του φαγητού στον Όμηρο. Έκτοτε διδάσκω έπος, έχω γράψει, έχω δημοσιεύσει στο εξωτερικό κάτι το οποίο αναπαράγεται πολύ τελευταία και θα σου πω ποιο είναι αυτό. Για το
0: και είναι λογικό ότι ψάχνουν να βρουν παραπομπές όλοι.
1: Είναι λογικό. Το διδάσκω το έπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω γράψει θεατρικό έργο, έχω γράψει βιβλία και δύο θεατρικά που είναι εμπνευσμένα από την Οδύσσεια, από την Πινελόπη που έχεις παρακολουθήσει και εσύ. Τη δικιά μου την Πινελόπη που δεν θέλει να γυρίσει ο Οδυσσέας.
0: Δικιά σου Πινελόπη ήταν.
1: Θα μιλήσουμε αν είναι δικιά μου όμως.
0: Ναι, είναι
1: του Νόλαν, είναι η μαύρη Πινελόπη.
0: Είναι μια διαχρονική Πινελόπη της εποχής. Ότι δεν θέλω να γυρίσει, παιδί μου, παλάβα.
1: Και να πω τώρα πόσο νομοτελειακά δένουν όλα αυτά όταν ήδη έχει βγει το πρώτο μέρος προς τα έξω με τον Σάβα Καρατζιά, τον Ρόδιο, τον συνθέτη, τον μουσικό και συνθέτη. Έχουμε γράψει ένα έργο το οποίο λέγεται Οδυσσέας, στο οποίο έχω γράψει εγώ τους στίχους για χοροδία, τενόρο και συνοδεία της μουσικής, την οποία έχει γράψει ο Σάββας ο Καρατζιάς, και είναι 8 σταθμοί από τα ταξίδια.
0: Νομίζω
1: του
0: έχουμε και κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με το πόστερ, με τη συνεργασία με τον Σάββα.
1: Αυτή είναι η παρουσίαση που έγινε φέτος 4 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το κομμάτι που έχει να κάνει την κατάβαση στον Άδη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Οδυσσέας που μιλάει με τις ψυχές, είναι ένας διάλογος λοιπόν, μια μιλάει με τις ειρήνες, είναι 8 σταθμοί στον Οδυσσέα. Άρα εγώ έχω βάλει λοιπόν τους στίχους και είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε στα ελληνικά, η χοροδία, η γαλλική τραγούδησε στα ελληνικά, εδώ στον εμβληματικό χώρο της Σορβόνης, στο αμφιθέατρο Ρισελιέ. Και ήταν απέτηση του Σάββα του Καρατζιά, ενώ είχα ξεκινήσει να το γράφω στα αγγλικά, ήθελε να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί η μουσικότητα και η τονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Και έτσι λοιπόν οι Γάλλοι το τραγούδισαν για πρώτη φορά στα ελληνικά και είχαμε μια εκπληκτική αποδοχή από τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα βίντεο από την συγκεκριμένη παρουσίαση και βεβαίως θα αξιοποιήσουμε και κάποια από τα λεγόμενα free plan τα οποία υπάρχουν από την Οδύσσεια του Νόλαν, έτσι, για να έχουμε λίγο μια άλλη προσέγγιση.
1: Ναι. Η Οδύσσεια του Νόλαν, λοιπόν, άρα όπως είπες χαριτολογώντας, έχω γράψει και εγώ μια Οδύσσεια.
0: Ναι, είστε δύο
1: χωρίς
0: τώρα,
1: όμως, χωρίς να αλλάζουμε κάτι. Εγώ απλά έβαλα τους διαλόγους στις σκηνές εκείνες που θεωρώ ότι αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανθρώπινης θέλησης, της δύναμης του ανθρώπου και της πορείας που αυτό που ακολουθεί ο καθένας στη ζωή για τη δική του ολοκλήρωση και αυτά που κουβαλάει κανείς μέσα του. Θα βγουν όλα αυτά ολοκληρωμένα. Και όπως σας είπα, ακούστηκε ήδη ο Άδης, παίχτηκε και τον ερχόμενο Ιούλιο στο Παρίσι θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το έργο, όλα και τα 8 κομμάτια μαζί και μάλιστα με την συμβολή ενός πολύ γνωστού και αγαπημένου ηθοποιού.
0: Να,
1: που δεν θα πούμε ακόμα το όνομα, αλλά θα έρθει και αυτό.
0: Οριστικοποιηθεί, που λένε, η συμφωνία.
1: Άρα σήμερα, αγαπημένη Τέρη, εγώ δεν την έχω δει την ταινία. Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει λοιπόν, και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου την αίσθηση, το συνέστημα που αποκόμισες όταν έφυγες εσύ από εκεί.

0: κινηματογράφος ναι. είναι ένα προσωπικό ταξίδι του καθενός. Δηλαδή ο καθένας το ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Ναι. Εμένα μου άρεσε η προσέγγιση, αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση mm-hmm. του Οδυσσέα. Δεν μένει καθαρά σε αυτά τα οποία γνωρίζαμε, ή αν ναι. Μένει ναι. με ένα δικό του τρόπο. Έχει μια,
1: με ένα δικό του τρόπο.
0: Με ένα δικό του τρόπο. Ναι. Έχει μια υπερβολική προσέγγιση στα, σε όλους αυτούς οι οποίοι συνόδευαν το ταξίδι, δηλαδή. Ναι. Λεστριγόνες, κύκλοπες κτλ. Αφήνει τη φαντασία στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σιρήνες. Mm-hmm. Έχει μια εξαιρετική μουσική, έτσι, η οποία μάλιστα έχει ρίζα από ό,τι διάβασα πριν πάω στην ταινία από αρχαιοελληνικά όργανα με πολύ δύναμη. Mm-hmm. Δεν σε κουράζει καθόλου. Mm-hmm. Έχει φοβερό ρυθμό. Και βεβαίως έχει τις υπερβολές του, γιατί εμένα μου αρέσει η υπερβολή στην κινηματογράφο. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο Νόλαν προσεγγίζει τον Αγαμέμνονα εξωπραγματικό. Μ' αρέσει
1: βλέπω
0: η μαύρη ωραία Ελένη, γιατί είχε ένα ρόλο ότι τιμωρήθηκε. Δηλαδή, μ' αρέσουν αυτές τις προσεγγίσεις. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για την Οδύσσεια.
1: Μένω εσένα, λοιπόν το, σε δύο,
0: τον καθηγητή θέλω να ρωτήσω.
1: Ωραία, ωραία. Εγώ μένω σε δύο-τρεις mm-hmm. εμβληματικές αφορμές συζήτησης, το οποίο το ένα ήταν η μαύρη Ελένη, που διάβασα και εγώ ότι ο Νόλαν ήθελε να δείξει ότι το πρότυπο ομορφιάς είναι υπερβατικό, mm-hmm. ότι δεν κολλάει μέσα σε συγκεκριμένα, όπως και ο Όμηρος άλλωστε δεν μας την έχει περιγράψει. Γράψει την Ελένη πώς ήταν πραγματικά, εκτός από ένα επίθετο που λέει ότι ήταν λευκόλενος. Mm-hmm. Λευκόλενος ξεκάθαρα σημαίνει ότι ήταν με λευκά χέρια και ως σπαρτιάτισσα δεν νομίζω να είχε τα χαρακτηριστικά
0: ναι,
1: που έχει
0: όχι,
1: η συμπαθέστατη ηθοποιός. Άρα λοιπόν
0: καθόλου.
1: Ο Νόλαν πάει να πλασάρει κάτι το οποίο είτε είναι εσκεμμένο για mm-hmm. να γίνει, να το πούμε λαϊκά, να γίνει ένας ντόρος γύρω
0: από
1: την
0: ταινία. Αλλά δεν έχει καθόλου χρόνο η Ελένη στην ταινία.
1: Δεν έχει χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το σημαντικό.
0: Ναι, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Ναι, δεν περιστρέφεται δηλαδή, έχει πολλή διαφορά
1: πάει,
0: έχεις δει,
1: ναι.
0: από την τρία του Πέτερσεν. Έτσι.
1: Διάβασα ότι λείπουν από μέσα οι θεοί,
0: ναι,
1: ένα
0: βεβαίως.
1: Πολύ τεράστιο χοητευτικό κομμάτι της ιστορίας, ναι. γιατί αν δεν έχεις αυτό που είπε ο Καβάφης, τον αγριεμένο Ποσειδώνα, mm-hmm. να τον βρεις μπροστά σου και να δείξεις τη δύναμη του ανθρώπου να υπερβεί την αντικσότητα, ακόμα mm-hmm. και τη θεϊκή.
0: Την έχουν όμως, μπορεί να μην έχουν ως μορφή,
1: ναι.
0: την έχουν αν θέλετε ως κάτι που τους καταδιώκει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: η ιστορία του Ποσειδώνα, ο οποίος είναι τιμωρός και φοβόμαστε και αυτή την κατάρα, mm-hmm. τη βιώνουν και η παρέα του Οδυσσέα, δηλαδή
1: ναι.
0: οι συμπολεμιστές του, η συντροφή του.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω mm-hmm. τώρα τη σκηνή που είμαστε στη ναι. σκηνιά του Κυκλοπά και να σου πω ότι εγώ στα μαθήματά μου χρησιμοποιώ mm-hmm. αποσπάσματα από την Οδύσσεια που ήταν ο Κέρκ Ντάγκλας.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι,
0: βεβαίως.
1: Που έπαιζε ένα καταπληκτικό Οδυσσέα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε δει με τον Αρμάνα Σάντε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δει μεταφορές της ελληνικής μυθολογίας. Εγώ θυμάμαι τη Ζήνα, την mm-hmm. πολεμίστρια Βασίλισσα,
0: ναι.
1: που ήταν η Βασίλισσα των Αμαζόνων. Μυθοπλασία εντελώς. Τίποτα από αυτά
0: ναι.
1: που ξέραμε.
0: Πάντως είναι ένα μπλέξιμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς εδώ από την. Είναι ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα μίξ. Δεν είναι αυτή
1: ναι.
0: η μορφή του πολιτισμού.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Όχι, βεβαίως. Όχι, είναι από διάφορες προσεγγίσεις. Είναι πολύ διαφορετικά.
1: Επειδή λοιπόν δεν την έχω δει, θα
0: ναι.
1: σου πω ποια είναι η ουσία όλης αυτής της συζήτησης.
0: Η ουσία,
1: η ουσία είναι λοιπόν ότι μιλάμε για κάτι νομίζοντας ότι όπως άκουσα προβάλλουμε και αναδεικνύουμε mm-hmm. την ταινία του Νόλαν, ενώ στην ουσία αυτό που αναδεικνύουμε είναι η Οδύσσεια.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο Όμηρος εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ θα σου πω όπως λέω και στα μαθήματα, το δηλώνω mm-hmm. εφθαρσός, δεν πιστεύω στην ύπαρξη του Όμηρου ως φυσικό πρόσωπο,
0: ναι.
1: δεν πιστεύω ότι υπήρξε ένας
0: γιατί,
1: άνθρωπος.
0: Γιατί έχει ξεκινήσει ήδη μία συζήτηση τελικά αν ο
1: ναι.
0: Όμηρος κατάγεται, γιατί και οι Τούρκοι, ξέρεις, όχι, δεν μόνο ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος, κάθε φορά που βγαίνει κάτι στη δημοσιότητα αρχίζουν και λένε μα εδώ ήταν γεννημένος.
1: Καλά, αυτό
0: αρχίζαμε
1: το
0: ψάχνουμε τυχείο.
1: Μάρναντε την καταγωγή του Όμηρου κλπ. Επτά πόλεις πραγματικά. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη, όχι τώρα, εδώ και 2000 χρόνια, οι φιλόλογοι είμαστε, να πω και σε πρώτο πληθυντικό, διχασμένη
0: ναι.
1: για το εάν ο Όμηρος ήταν το περίφημο ομηρικό ζήτημα, αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο
0: mm-hmm.
1: και αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αν είναι ο συνθέτης και όχι συγγραφέας,
0: mm-hmm.
1: γιατί αυτά ήταν προφορικά. Έτσι.
0: Ναι,
1: συνθέτης της Οδύσσειας και της Ιλιάδας ή μόνο της Οδύσσειας ή μόνο της Ιλιάδας. Και αν υπάρχει mm-hmm. ακόμα και εσωτερική συνοχή.
0: Πότε άρχισε να αποτυπώνεται σε κείμενο δηλαδή αυτή η ιστορία που έχει να κάνει και από την Οδύσσεια
1: λοιπόν,
0: και με την Ιλιάδα.
1: Πρόσεξε τώρα, Τέρι. Αυτό λοιπόν τώρα είναι μια προφορική σύνθεση την οποία δεχόμαστε ότι έγινε, δημιουργήθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. κάπου εκεί, περιγράφει μια κοινωνία του 13ου αιώνα π.Χ., 12ου-13ου, έγινε σύνθεσή της τον 9ο προς 8ο και για πρώτη φορά καταγράφηκε από τότε που ήταν προφορική επί Πισίστρατου. Ο Πισίστρατος ήταν ο πρώτος που έδωσε εντολή τον 6ο αιώνα π.Χ., δηλαδή από 300-400 χρόνια, κάτι το οποίο ήταν προφορικό επί 400 χρόνια, έδωσε εντολή ο Πισίστρατος να καταγραφεί για πρώτη φορά, ώστε να είναι επίσημο ανάγνωσμα στα Παναθήνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γράψει και το έχω δημοσιεύσει στον Καναδά και έκτοτε βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους στο εξωτερικό, οι οποίοι συντάσσονται και αναπαράγουν κλπ. Ότι είμαστε 99,9% βέβαιοι, εγώ είμαι 100%, ότι ακόμα και η τελευταία ραψοδία της Οδύσσιας είναι πρόσθετη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η πραγματική ιστορία τελειώνει, γυρνάει, ο Οδυσσέας βρίσκει τους κακούς μνηστήρες, σκοτώνει τους κακούς, τον αναγνωρίζει η γυναίκα του, το παιδί του, ξαναγίνεται βασιλιάς, τελείωσε. The end, έπρεπε να λέει. Και όμως έχουμε άλλη μια ραψοδία, η οποία ακολουθεί και η οποία λέει ότι ήρθανε οι συγγενείς των 50 μνηστήρων, αυτό λέει η τελευταία ραψοδία, οι συγγενείς των 50 μνηστήρων να ζητήσουν το λόγο να εκδικηθούν από τον Οδυσσέα, ο Οδυσσέας πάει να τους πολεμήσει και η Αθηνά μεταμορφωμένη στον σοφό Μέντη βγαίνει στη μέση και λέει «Οπ, σταμάτα και εσύ να σκοτώνεις, σταματήστε και εσείς να αδικείτε γιατί οι συγγενείς σας αδίκησαν το λαό της Ιθάκης» και γίνεται μια ειρήνευση. Αυτό μέσα από πάρα πολλές φιλολογικές ενδείξεις που δεν θέλω να σε κουράσω, πω μόνο μία απλή. Η Οδύσσεια είναι ένα συνοθήλευμα από διάφορες διαλέκτους, κυρίως αιωλικά, λίγα δωρικά, λίγα αρκαδοκυπριακά και ελάχιστα αττικά. 2-3%. Η τελευταία ραψοδία της Οδύσσειας έχει γύρω στο 17% αττικά. Που σημαίνει ότι μάλλον κατ' εντολή του Πισίστρατου και προσπαθώντας να μιμηθούν το ύφος το ομηρικό, οι γραφείς του προσέθεσαν μία ραψοδία, η οποία γιατί όμως έγινε, αυτό είναι το ωραίο. Γιατί τον Πισίστρατο τον εξυπηρετούσε να αναδείξει το ρόλο του ως τύραννος. Και ποιος είναι ο τύραννος? Αυτός που με τη βοήθεια των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων καταπολεμά την παρικμασμένη αριστοκρατία. Αυτό έκανε ο Πισίστρατος. Πήρε τους αγρότες, τα κατώτερα λαϊκά στρώματα και με τη βοήθεια των γιών του, του Ιππία και του Ύπαρχου και με τη βοήθεια της Αθηνάς πολέμησε την παρικμασμένη αριστοκρατία. Μα δεν είναι αυτό ο Οδυσσέας, ο οποίος με τη βοήθεια των κατώτερων, των κατώτατων του κατώτατου, του χειροβοσκού, του Εύμεου, με τη βοήθεια του γιού του, με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, πολεμάει τους μνηστήρες οι οποίοι κατατρώγουν κυριολεκτικά την περιουσία του λαού της Ιθάκης. Είναι η παρικμασμένη αριστοκρατία. Τον βόλευε τον Πισίστρατο.
0: Ναι. Γι' αυτό πάντως, έδωσε έχει εντολή. Μια προσέγγιση για την Αθηνά, αλλά βέβαια όχι στη μορφή την οποία εμείς έχουμε αντιληφθεί.
1: Θα σου πω γιατί το λέω
0: και
1: αυτό.
0: Αποτυπώνουμε. Είναι μια μορφή η οποία απλά ακολουθεί, τη βλέπει, τη ζει ο Οδυσσέας.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν έχει αυτή την θέλετε, θεϊκή διάσταση.
1: Δεν δηλαδή, έχει τη θεϊκή διάσταση. Βεβαίως, και λέμε δεν έχει βάλει όλα τη θεϊκή διάσταση. Όταν λοιπόν έρχεται ο Πισίστρατος στον 6ο αιώνα και λέει μετά από 300-400 χρόνια, γράψτε το και ενδεχομένως έχει προσθέσει και κάτι. Εδώ είμαστε σίγουροι ότι έχουν εμβολιστεί στίχοι για να γίνει, προπαγάνδα υπέρ της Αθήνας που θέλει να πάρει τη Σαλαμίνα με το μέρος της στην περίοδο εκείνη και λέει μάλιστα ότι πήγανε στην Τροϊκή Εκστρατεία ο δάμος των Αθηναίων με τη Σαλαμίνα. Η λέξη δάμος δεν υπήρχε την περίοδο εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι του 5ου αιώνα.
0: Του 5ου αιώνα.
1: Κάποιος τον 5ο αιώνα πήγε και την έχω σημαίνει στο κείμενο. Αλλοιώσεις των κειμένων του Ομήρου ως κείμενα πια έχουμε. Τέρι έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Στο βίο του Αλκιβιάδη, ο Πλούταρχος περιγράφει τον Αλκιβιάδη λοιπόν μικρό που πήγαινε στο δάσκαλο και κατηγορεί τον δάσκαλό του, ο Αλκιβιάδης, γιατί ο δάσκαλος επερώταν ότι έχει διορθώσει την Οδύσσεια για να τη διαβάζουν οι μεγάλοι. Και ο Αλκιβιάδης, ο οποίος ήταν λίγο αφάδης ως μαθητής, του είπε ότι εσύ αφού έχεις κάνει διορθώσεις και στον Όμηρο δεν θα πρέπει να διδάσκεις παιδιά αλλά μεγάλους.
0: Ναι,
1: πέρα από το αστείο, σημαίνει ότι οι μορφωμένοι της εποχής επενέβαιναν στα κείμενα. Έχουμε επίσης καταγεγραμμένη την εκδοχή από την το βίο του Αλεξάνδρου, πάλι από τον Πλούταρχο, ότι ο Αριστοτέλης είχε κάνει αλλοιώσεις στο κείμενο της Ιλιάδας για να αναδειχθούν οι ηγετικές ικανότητες και να τις μάθει από εκεί ο Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν ο φέρελπης ηγεμόνας της Μακεδονίας. Άρα λοιπόν έχει ιστορία η επέμβαση και η αλλίωση των κειμένων. Θέλω να πω ότι αν υπήρχε ένας αρχικός πυρήνας, ο οποίος χάνεται στα βάθη των αιώνων, η ιστορία του Τροϊκού Πολέμου, κάποια στιγμή ήρθε λοιπόν κάποιος και την κατέγραψε για πρώτη φορά. Και εκεί με την καταγραφή αρχίζουν οι προσεγγίσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Όταν έγραψα την Πινελόπη, αυτό το έργο που λέει τότε θα σε περίμενα για πάντα και μάλιστα θα παιχτεί και στοιχείο στο φεστιβάλ στους νέους ομοιρίδες στο Διεθνές Φεστιβάλ τον Σεπτέμβρη, κάποιος μου είπε η Πινελόπη δεν θέλει να γυρίσει ο Οδυσσέας, είναι βλάσφημο αυτό. Και λέω γιατί είναι βλάσφημο, γιατί μου λέει ο Όμηρος μας λέει ότι η Πινελόπη ήταν πιστή κλπ. Ωραία. Και τι θα λέγατε λοιπόν να σας έφερνα εγώ στοιχεία. Αυτό που λέει ο Στράβωνας, ότι γύρισε ο Οδυσσέας, βρήκε την Πινελόπη ότι είχε πάει με 108 μνηστήρες, έλειπε και πολλά χρόνια, έτσι, και την εξόρισε.
0: Τι να κάνω.
1: Αυτή κατέφυγε στην Κόρινθο και γι' αυτό την καταγράφει ο Στράβωνας στα Κορινθιακά.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια πηγή που μας λέει η άπιστη Πινελόπη. Ο Παυσανίας στα Αττικά αναφέρει ότι ο Αχιλλέας, θα σε σοκάρω πιο πολύ ενδεχομένως, όχι μόνο δεν πέθανε.
0: Ναι.
1: Αλλά παντρεύτηκε την ωραία Ελένη. Ενδεχομένως γιατί η παράδοση θέλει τον πιο ωραίο να σμίγει με την πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Παντρεύτηκε την ωραία Ελένη και πήγαν και έζησαν σε ένα νησάκι στον Εύξηνο Πόντο, το οποίο νησάκι λέγεται Λεύκη, και εκεί καθιερώθηκε και η λατρεία του Ποντίου Αχιλλέως, δηλαδή του θαλάσσιου Αχιλλέα. Άρα λοιπόν σου δίνω μια εκδοχή του Αχιλλέα που δεν πέθανε, είναι εξίσου αρχαία με του. Της άλλης παράδοσης, έχω διαφορετικές πηγές.
0: Εξαιρετικές έτσι αυτές οι πηγές, δηλαδή, και εννοώ αυτή η αποτύπωση, γιατί εμείς έχουμε μάθει το κλασικό. Και εδώ το κλασικό δεν υπάρχει.
1: Το ερώτημα
0: αν υπάρχει
1: είναι...
0: η αυθεντικότητα μιας εποχής και όχι υπερβολή. Γιατί τώρα φαντάζομαι και ο Στράβωνας, ό,τι έχει δώσει μέσα από τα κείμενά του, είναι απόλυτα ακριβές.
1: Υπάρχουν εκδοχές, υπάρχουν εκδοχές. Δηλαδή είπες κάποια στιγμή, ωραία, θα σου πω αυτό που λέμε εμείς στην κλασική φιλολογία, ποια είναι η λεγόμενη κανονιστική εκδοχή. Κάποια στιγμή λοιπόν βγήκε το canonizing version, αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ορθό και τα υπόλοιπα τι είναι αποκλίσεις. Όχι, αλλά κάποια στιγμή κάποιο καθιερώθηκε ως το πλέον διαδεδομένο και το πιο γνωστό. Δεν είναι άγνωστα τα άλλα που σου λέω. Ενδεχομένως είναι άγνωστα στον πολύ κόσμο που δεν τα μελετάει.
0: Είναι άγνωστα, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι μην βλέπεις η δική σου η γνώση, η προσέγγιση ή το τι γίνεται στα ανώτατα ιδρύματα. Φαντάζομαι ότι η Οδύσσεια έχει εκλείψει και από την πραγματικότητα ακόμη και σε κατώτερο επίπεδο ως
1: φορέας γνώσης. Το ερώτημα είναι ποιος αποφάσισε ότι η κανονιστική εκδοχή θα είναι η πιστή Πινελόπη και όχι η άπιστη του Στράβωνα.
0: Ναι.
1: Ή ο Αχιλλέας που πεθαίνει ηρωικά ή αντιηρωικά στην Τρία, ενώ ο Αχιλλέας που παίρνει την ωραία Ελένη δεν είναι το πρότυπο που θέλουμε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως αυτά να ξέρεις ότι καθιερώθηκαν
0: είναι
1: κάποια
0: και μια
1: στιγμή.
0: Μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει, δηλαδή εννοώ ότι η φιλοσοφία του Αχιλλέα, θα το πάω δηλαδή, λίγο στη θρησκεία. Και στη θρησκεία υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Η θρησκεία έχει να παίξει ένα ρόλο. Αν όχι
0: ρόλο.
1: Η θρησκεία, τουλάχιστον η Εκκλησία.
0: Όχι η θρησκεία, η Εκκλησία. Είναι σωστά.
1: Και θα σου πω γιατί.
0: Δηλαδή εννοώ ότι όλα αυτά τα Ευαγγέλια τα οποία κατά καιρούς γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τελικά τι έκανε ο Ιησούς. Έτσι, λέω ότι έχει δοθεί και μια εκδοχή μέσα από ένα μυθιστόρημα. Από την άλλη βλέπεις ότι στην Εκκλησία υπήρχε πάντα μια βάσανος, όπως επίσης υπάρχει και ένα μυστήριο το οποίο είχε να κάνει με πραγματικά τι υπάρχει ή καταγράφεται κάτω από τις βιβλιοθήκες του Βατικανού. Εγώ θέλω να σε πάρω σε μια άλλη διάσταση.
1: Ακριβώς και αυτό. Και επειδή ανέφερες αυτό, έχουμε τέσσερα Ευαγγέλια, τέσσερις Ευαγγελιστές. Ξέρουμε ότι υπήρχαν και τα απόκριφα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μία σύνοδος αποφάσισε ότι κάποια είναι τα επίσημα και τα άλλα είναι απόκριφα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό έχουμε και ένα τεράστιο κενό από τα 12 του Ιησού που πήγε στο ναό. Μέχρι τα 33 που άρχισε να διδάσκει.
0: Ναι. Και το ρωτάμε κάθε περίοδο του Πάσχα, έχω το ίδιο ερώτημα.
1: Το ίδιο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: φαντάζομαι
1: που θέλω...
0: το ακούς και εσείς στο Πανεπιστήμιο, έτσι.
1: Αν μόνο και το συζητάμε. Ναι. Μα όταν είχε βγει το Ευαγγέλιο του Ιούδα, είχε γίνει ένας μεγάλος άλλος. Μέχρι που αποδείχθηκε η αυθεντικότητά του, το οποίο έρχεται και λέει κάτι εντελώς ρηξικέλευθο.
0: Ναι,
1: ότι ο Ιούδας ήταν ο εκλεκτός. Αλλά για να μην ξεφύγω πολύ, όλα έχουν να κάνουν με το τι θεωρούμε εμείς κανονιστικό. Κάποια στιγμή λοιπόν ενδεχομένως μέσα σε ένα θεοκρατικό Βυζάντιο επελέγησαν τα πιο ηθοπλαστικά πρότυπα. Δεν θέλεις την άπιστη Πινελόπη του Στράβωνα, θέλεις το κανονιστικό να είναι η πιστή Πινελόπη. Δεν θέλεις τον Αχιλλέα που παίρνει ο ίδιος την ωραία Ελένη. Σου λέει πολεμάμε εμείς 10 χρόνια την πάρει ο άντρας, θα την πάρω εγώ. Άρα προβάλλεται ο Αχιλλέας, ο οποίος πεθαίνει στη μάχη. Το οποίο και πάλι, Τέρι, δεν ξέρω αν θα σε σοκάρω με ένα φρεσκάρισμα της μνήμης, αλλά ο θάνατος του Αχιλλέα με το βέλος δεν είναι μέσα στην Ιλιάδα και δεν είναι καν ούτε μέσα στην Οδύσσεια. Και εύλογα θα με ρωτήσεις, εσύ πού το ξέρουμε? Μα το διάβασα στο σχολείο.
0: Δεν χρειάζεται και αυτή. Απαντάς και μόνο. Πού υπάρχει αυτό δηλαδή, πραγματικά.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν, τα οποία ακόμα και φιλόλογοι δεν είναι πάντα σε θέση να το εντοπίσουν. Η πηγή δεν είναι κάτι που το ξέρεις εσύ άνετα, ας το πω έτσι. Είναι μια πληροφορία που μας έρχεται από την βιβλιοθήκη του Πατριάρχη Φώτιου, που είναι του 12ου αιώνα, ο οποίος τι έκανε, όπως και ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο Πρόκλος, οι οποίοι και οι δύο έγραψε ένα έργο που λέγεται Χριστομάθεια Γραμματική, όσα πρέπει να ξέρουμε για τη λογοτεχνία. Έκανε λοιπόν μια λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια και μάζεψε όλα τα άλλα έπη, σαν την Ιλιάδα και σαν την Οδύσσεια, τα οποία δεν τα έχουμε. Και ευτυχώς τα κατέγραψαν, ποιος το έγραψε, ποιος είναι ο τίτλος του έργου και τι λέει μέσα το καθένα. Και από εκεί λοιπόν, από μια περίληψη μιας λογοτεχνικής εγκυκλοπαίδειας, ξέρουμε ότι ο Αχιλλέας πέθανε με ένα βέλος στην Αχίλλειο Πτέρνα, επειδή το γράφει ο Λάχης σε ένα έργο που λέγεται Ηλίου Πέρσης, δηλαδή η άλωση της Τρίας.
0: Έχω την αίσθηση ότι είσαι ο μοναδικός ή από τους λίγους, ο οποίος δεν θα ενοχληθεί καθόλου από την προσέγγιση που κάνει ο Νόλαν. Είσαι νολανικός δηλαδή, αγαπητέ Σπύρο.
1: Δεν ενοχλούμε καθόλου, και θα σου πω γιατί.
0: Τη γνώση δηλαδή ότι τίποτα δεν υπάρχει, αλλά απλά είναι μια προσέγγιση με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις κοινωνίας από το 12ο αιώνα, με αυτά τα βασικά δηλαδή κανονιστικά, ότι όλη αυτή η περιπέτεια, όλη η προσέγγιση, ακόμη και η τεχνολογική η οποία γίνεται από τον Βρετανό, θα σε γοητεύσει, έτσι, ο οποίος, να πούμε και το εξής, ότι γυρίζοντας στην σπηλιά του Νέστορα στην Πύλο ή στην Κορώνη ή σε κάποιες άλλες περιοχές, έχει δώσει πολύ μεγάλο, όπως το λένε στα χωριά μας, boost στην Ελλάδα.
1: Όθηση, ναι.
0: Και ψάχνονται όλοι να πάνε σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως. Ναι, όλα αυτά τα μέρη.
1: Πραγματικά μας βοήθησε να φρεσκάρουμε, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι κατακρίνουν τώρα τον Νόλαν, φαντάζομαι ότι οι μισοί από αυτούς δεν έχουν διαβάσει καν ολόκληρη την Οδύσσεια. Και ξαφνικά το θυμηθήκαμε γιατί έγινε ο ντόρος. Όταν έγινε ο μεγάλος ντόρος, με κάλεσαν σε ένα κανάλι διαδικτυακό να σχολιάσω τότε που είχε βγει η ταινία με η σειρά του Netflix με τον Αλέξανδρο, που ήταν ομοερωτικό ζευγάρι με τον
0: Πάτροκλο.
1: Με τον Πάτροκλο. Δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά σε κάτι τέτοιο. Όπως ούτε για τον Αχιλλέα με τον Πάτροκλο υπάρχει πουθενά καμία αναφορά. Καμία αναφορά ομοερωτικής σχέσης, η οποία δεν είναι κατακριτέα, αλλά απλά δεν υπάρχει στον Όμηρο. Είναι αγνή ηρωική φιλία μεταξύ δύο εξαδέλφων. Όταν όμως στο συμπόσιο του Πλάτωνα ο λόγος δεν είναι απλά για το αν ήταν ομοερωτικό ζευγάρι ή όχι, απλά για το ποιος ήταν ο εραστής και ποιος ήταν ο ερώμενος. Αυτό προσπαθούμε να απαντήσουμε και δίνεται και απάντηση. Θέλω να πω ότι κάθε κοινωνία ερμηνεύει τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα δικών της προκαταλήψεων, προθέσεων, αντιλήψεων, και έτσι τα έργα αυτά παραμένουν επίκαιρα. Εάν με ενοχλεί η μία προσέγγιση ή η άλλη, όχι, καθόλου δεν με ενοχλεί, γιατί είναι μία προσέγγιση, όπως είπες. Δεν κινδυνεύει η πολιτιστική μας κληρονομιά από μια προσέγγιση. Ναι. Το ίδιο δεν με ενοχλούσε όταν είδα τον Ηρακλή του Disney να καβαλάει ο Ηρακλής τον Πίγασο. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία εκδοχή. Έτσι, όταν έπαιζε ο Ηρακλής με τον Κέβιν Σόρμπο σε μια σειρά. Κάθε ταινία που βγαίνει είναι εμπορική, δεν είναι ντοκιμοντέρ, δεν είναι αποτύπωση. Και βασίζεται σε κάτι που γράφει στο τέλος των τίτλων και λέει Based on the Iliad. Βασισμένο. Ο καθένας λοιπόν κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν όμως μεγαλύτερα ερωτήματα. Εμείς το δεχόμαστε αυτό? Εγώ είπα ότι δεν με πειράζει, γιατί είναι μια εκδοχή και το ξέρω. Και έχω τις άμυνες, τις πνευματικές, τις επιστημονικές, να αντιτάξω μέσα μου την αλήθεια και να πω, εφόσον αυτό που άντεξε 2.500 χρόνια το γνωρίζω, δεν κινδυνεύω. Από
0: πάντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων που είναι έτοιμοι να κηρύξουν ως persona non grata το Νόλαν.
1: Θα σου πω.
0: Προημερών, πριν από δύο ημέρες, νομίζω, πριν φύγει για τα Δωδεκάνησα, μίλησε με τον Πρωθυπουργό, τον ευχαρίστησε για αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί πραγματικά εννοώ ότι όλη αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τον Όμηρο επανήλθε πολύ δυναμικά, έτσι, στη δημοσιότητα. Ψάχνονται όλοι.
1: Τερί, εάν γυρίζαμε εμείς μία ταινία, για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
0: Ναι.
1: Και επιλέγαμε εμείς να πούμε, ξέρεις τι, αυτή είναι μια υπερβατική μορφή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν έναν λευκό ακτιβιστή να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί θα είχε πολύ πιο μεγάλη απήχηση να δείξουμε ότι είναι πέρα από μορφές, πέρα από φυλετικές επιλογές. Ένας λευκός ακτιβιστής λοιπόν να ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
0: Ναι, κυριαρχώντας την ιδέα δηλαδή, ενώ και τα ιδανικά φαντάζομαι.
1: Θα ενοχλούσε έτσι τον μέσο Αμερικάνο.
0: Όχι, φαντάζομαι, ναι. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι καθόλου.
1: Αν βάζαμε τον George Washington.
0: Μπορεί να το συμπαθούσαν πολύ περισσότερο.
1: Ο George Washington θα θέλαμε να είναι κάτι άλλο. Να ήταν ένας απελευθερωμένος έγχρωμος που ανέβηκε στην ιεραρχία και πάλεψε για την ελευθερία όλων. Δεν θα ήταν πολύ πιο ωραίο? Λοιπόν, θέλω να πω ότι καμιά φορά η τέχνη μέσα από ακραία έκφραση πάει να περάσει κάποια μηνύματα. Εμείς κινδυνεύουμε από αυτό. Θα σου πω το μεγάλο μου παράπονο. Το μεγάλο μου παράπονο είναι που δεν έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια να κηρύξουμε τη μυθολογία ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμια. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τραγούδια της Κροατίας τα οποία έχουν μπει στην UNESCO στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν υπάρχουν μύθοι και παραδόσεις της Σερβίας.
0: Το επιχειρήσαμε καθόλου αυτό που λες, γιατί το γνωρίζω και κάνει εντύπωση.
1: Και έτσι, εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πει ότι θα το ξεκινήσω, γιατί θα ήθελα να υπάρχει μια προστασία, γιατί κάτι το οποίο ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά, έτσι είπα, δεν είναι μόνο δικό μας, ανοίγει σε όλο τον κόσμο, γιατί εκφράζει πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και σίγουρα το απολαμβάνουμε όλοι εξίσου. Αλλά οι μικρές αυτές αλλοιώσεις, λίγο, μήπως το παιδάκι που έχει δει μονάχα, δεν ξέρω εγώ, τον Πέρσι Τζάκσον, ότι ο Πέρσι Τζάκσον, τις έχω δει και εγώ τις ταινίες, είναι ωραίες, ευχάριστες.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Έτσι, είναι πάνω στον πήγασο ο Περσέας και σκοτώνει το Κράκεν. Πού μπλέχτηκε η μυθολογία των Σκανδιναβών με την ελληνική μυθολογία? Μήπως όμως αυτό θα καθιερώσει ένα πρότυπο που μετά το παιδάκι θα ψάχνει το Κράκεν στην ελληνική μυθολογία?
0: Ναι, από την άλλη δεν έχουν μια διαχρονικότητα, δηλαδή είναι κείμενα τα οποία λειτουργούν σε βάθος αιώνων, έστω και για τις υπερβολές του, γιατί είναι λειτουργούν και επίκαιρο, ξέρεις, και για τη μουσική,
1: ναι,
0: αυτών των ημερών δηλαδή.
1: Ναι. Έτσι,
0: είναι μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε με το απαγόρευση, λέει, ο γιος του Χατζηδάκη,
1: ναι,
0: στον Μανώλη Μητσί, να ερμηνεύσει το Φωνιά. Στη συνέχεια βγήκε η κόρη του Ρίτσου και λέει: μα εγώ δεν θέλω να διαφυλάξω την κληρονομιά του πατέρα μου, ούτε υποχρεωμένη, είναι κάτι το οποίο τρέχει στον χρόνο.
1: Όπως το ίδιο
0: συμβαίνει και με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, ότι είναι μια κληρονομιά που μεταφέρεται,
1: ναι,
0: έτσι, από στόμα σε στόμα δηλαδή.
1: Η απάντηση, ξέρεις ποια είναι? Αρκεί να ξέρουμε εμείς την αφετηρία της.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην αγνοούμε εμείς αυτά που εμείς οι δύο είπαμε σε 10 λεπτά σήμερα και κάποιοι μπορεί να μην τα μάθουν ποτέ. Γιατί άλλο να ξέρω την παραλλαγή και άλλο να είμαι γνώστης της βαθιάς ρίζας, γιατί θα την σεβαστώ και θα τη διαφυλάξω. Αν ξεχάσω τη ρίζα και μείνω μόνο στο εντυπωσιακό φύλωμα, θα κινδυνεύσει αυτή η ρίζα.
0: Πάντως αυτή η σκέψη σου, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί σε μία πρωτοβουλία, είναι εκπληκτική δηλαδή. Εγώ δεν το γνώριζα. Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν τα ζήματα τα οποία δεν πρόσεξα, ότι δεν είναι στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά ελληνική μυθολογία.
1: Όχι,
0: δηλαδή, ενώ είναι η κυρίαρχη ύλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έτσι, ο οποίος είναι, μιλάμε, απίστευτη προπαγάνδα.
1: Συνεχίζει, και έτσι, όχι μόνο στον κινηματογράφο.
0: Ναι, παντού, παντού.
1: Γιατί αν με ρωτήσεις, Θέρη, ποιο είναι πιο σημαντικό τώρα, ότι συζητάμε για το αν η Ωραία Ελένη ήταν μαύρη και αν μπήκαν ή δεν μπήκαν οι θεοί μέσα? Όχι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, το Πανεπιστήμιο του Βερμόν έχει βασίσει ολόκληρο πρόγραμμα της θεραπείας του PTSD. Το PTSD είναι το Post Traumatic Syndrome Disorder. Είναι το μετατραυματικό σύνδρομο
0: στρες
1: για αυτούς τους βετεράνους του Αφγανιστάν και του Ιράκ.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πάσουν από το μετατραυματικό σύνδρομο, υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα στο Βερμόντ που θα εκπλαγείς και θα χαρείς ως Έλληνας. Είναι βασισμένο στη μελέτη της Οδύσσιας. Και αυτό το πρόγραμμα δεν τρέχει μόνο από το Βερμόντ,
0: και μόνο
1: τρέχει,
0: που το ακούει κανείς.
1: Τρέχει σε 2-3 πανεπιστήμια που δεν τα θυμάμαι, την Κολούμπια, πανεπιστήμιο της Κολούμπια, το New Jersey, βασίστηκε σε μια μελέτη που έκανε ένας πολύ σημαντικός ψυχολόγος, ο Σέι, το 2002, και έχει δύο βιβλία. Το ένα λέγεται Achilles in Vietnam, mm-hmm. ο Αχιλλέας στο Βιετνάμ, και Odysseus in America. Mm-hmm. Και έχουν βασίσει τώρα.
0: Ως κεντρική ιδέα φιλοσοφίας, δηλαδή στο ιδέα, healing, τι είναι, δηλαδή.
1: Το healing ποιο είναι, έχω διαβάσει, θυμάμαι ακόμα και ονόματα. Ναι. Η Sergeant Wobby, 26 χρονών από το Σακραμέντο. Ένα κοριτσάκι λοιπόν 26 χρονών από το Σακραμέντο που πολέμησε στο Αφγανιστάν. Ναι. Και λέει ότι εγώ ταυτίζομαι περισσότερο με αυτόν τον Οδυσσέα που δεν τον ξέρω στην κουλτούρα μου, ο οποίος τι κάνει, κουβαλάει μέσα του τον πόλεμο που δεν τελείωσε ποτέ. Σαν αυτούς που επιστρέφουν, ο Ράμπο. Τι ήταν ο Ράμπο?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο οποίος δεν μπορούσε να ενταχθεί.
0: Μα αυτό κάνει και ο Νόλαν. Ο Οδυσσέας, ναι, κουβαλάει τον πόλεμο, ο οποίος άλλαξε τη ζωή του. Δηλαδή δεν μένει στον πόλεμο και νομίζω ότι και η προσέγγιση στον Τροϊκό πόλεμο είναι πιο ρεαλιστική από ό,τι είχε γίνει πριν κάποια χρόνια που ήταν λίγο πιο έτσι, εννοώ, πιο παραγωγική. Τώρα είναι ρεαλιστική. Αυτές τις ερηνίες κουβαλάει ο Οδυσσέας.
1: Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι, οι ωφελούμενοι, ας πούμε, mm-hmm. του προγράμματος, γιατί μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ήταν τόσο αδύνατο να ενταχθούν στην κανονικότητα της ζωής, οι οποίοι παρουσίασαν παραβατική συμπεριφορά και είναι κλεισμένοι σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Όταν δεις λοιπόν αυτόν τον βετεράνο να κρατάει στα χέρια του την Οδύσσια και να σου λέει ότι εγώ ταυτίζομαι με αυτόν τον Οδυσσέα, για τον οποίο ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Τελείωσε ο πόλεμος στην Τρία, αλλά αυτός βρήκε μπροστά του τους Κίκονες και ξαναπολέμησε, βρήκε μπροστά του τον πόλεμο, βρήκε μπροστά του το θάνατο στον Κύκλοπα, γύρισε πίσω στη Μυθάκη και πολεμούσε με τους μνηστήρες και κουβαλάει μέσα του τον πόλεμο μέχρι να γίνει κοινωνικά αποδεκτός από την οικογένειά του και το σύνολο. Η Οδύσσια είναι αυτή η μαγεία που συνεχίζει να έχει αυτή την πανανθρώπινη αξία και να έχει θεραπευτική ιδιότητα ακόμα. Και αν με ρωτούσες ένα επιστέγασμα όλων αυτών, ποια είναι η άποψή μου για την ταινία, θα σου το πω πολύ απλά. Θέλετε να διασκεδάσετε 2 ώρες, πάτε την Κυριακή και δείτε την ταινία του Νόλαν. Θέλετε να γοητευτείτε για μια ζωή, διαβάστε την Οδύσσια την πραγματική. Αυτή που επέλεξε η Τζάκι Κένεντι να διαβάσει πάνω από τον τάφο του άντρα της. Αυτό που για πάντα ο Καβάφης θα έχει αποτυπώσει ως την πιο βαθιά εκμυστήρευση της ψυχής του ανθρώπου. Την Ιθάκη, ό,τι είναι, για τον καθένα μας είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή την Οδύσσια που γίνεται εργαλείο παίδευσης και επανένταξης ανθρώπων που πάσχουν ψυχικά σήμερα σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Οδύσσια και αυτή η Οδύσσια δεν κινδυνεύει.
0: Αγαπητέ κύριε καθηγητά, φίλε Σπύρο, ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι ταξιδέψαμε σήμερα πραγματικά η Ιθάκη του καθενός και η Ιθάκη όπως εσύ την περιγράφεις και αυτά τα οποία αφήνει ως πληγή πίσω είναι και η Ιθάκη την οποία προσεγγίζει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έγραψε το σενάριο μαζί του. Θα είχαμε κάνει και κάποια σημαντικά βήματα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποτέ. Άλλωστε υπάρχει πάντα η συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
10: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς τελέχωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων Μάκης Λαγκογιάννης ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων, ωστόσο δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Ο πρώην βουλευτής και πρώην νομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήριζε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνηστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Λέρου άσκησε, μιλώντας στον κόσμο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
19: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νόμου ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων. Ωστόσο, δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, καλεί τους βουλευτές Δωδεκανήσου να τοποθετηθούν με σαφείς θέσεις. Ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο Λέρου άσκησε, μιλώντας στον κόσμο, ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
23: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Ο βουλευτής 12ΝΙΣΟΥ της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς τελέχωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων Μάκης Λαγκογιάννης ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων, ωστόσο δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Ο πρώην βουλευτής και πρώην νομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήριζε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνηστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Λέρου άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ΝΙΣΟΥ του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. ανέφερε ότι οι αναγενείς των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
10: μαμά,
8: της στέκι.
10: Μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων. Ωστόσο, δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, καλεί τους βουλευτές Δωδεκανήσου να τοποθετηθούν με σαφείς θέσεις. Ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο Λέρου άσκησε, μιλώντας στον κόσμο, ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.

0: Αυτός η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-0-33-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς τελέχωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων Μάκης Λαγκογιάννης ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων, ωστόσο δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Ο πρώην βουλευτής και πρώην νομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήριζε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνηστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Λέρου άσκησε, μιλώντας στον Κόσμο, ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι αναγεννήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: θέλεις δικό το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τα Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων. Ωστόσο, δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, καλεί τους βουλευτές Δωδεκανήσου να τοποθετηθούν με σαφείς θέσεις. Ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο Λέρου άσκησε, μιλώντας στον κόσμο, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νομού ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς τελέχωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων Μάκης Λαγκογιάννης ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων, ωστόσο δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Ο πρώην βουλευτής και πρώην νομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήριζε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνηστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Λέρου άσκησε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τα αγαθονήσει σχέδιο για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση οχημάτων και δίκτυο φόρτισης. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα κίνητρα για τη στήριξη της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Επαναλαμβάνω ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς εκφράζει την αντίθεσή του στο ψήφισμα των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου, που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του νόμου ως persona non grata, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Δυτική Ρόδο. Όπως αναφέρει, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι δεν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό των βουλευτών ως ανεπιθύμητων. Ωστόσο, δηλώνει ότι στηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Ενότητας Καμήρου για το ζήτημα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, καλεί τους βουλευτές Δωδεκανήσου να τοποθετηθούν με σαφείς θέσεις. Ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε θετική την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Επισημένοντας ωστόσο ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα όπως ο ρόλος των περιφερειών. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική για την κατάσταση στο νοσοκομείο Λέρου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, επισημένοντας ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι οι ανακαινήσεις των υποδομών πρέπει να συνοδευτούν από μόνιμες προσλήψεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.